0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Φερνούμε χειμώνες μέσα σε ρουθούνια. Η γειτονιά μιλά ότι μπήκαμε τα μπούνια. Αφού με ζωντανός Θεέ μου, αλληλούια. Δεν έχουμε κανόνες, βγήκαμε απ' τη ζούγκλα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σ' αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Ακούτε Flash 99 και 4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε την ιδιοσιογραφία τη σημερινή αλλά και το τι συνέβη χθες, να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε. Να πούμε εδώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο αναποστρατεία και υπεύθυνο επικεφαλής του τομέα αποδημολυνισμού της Νίκης. Θα συζητήσουμε πολλά πράγματα μαζί του και όχι μόνο για τα του αποδημολυνισμού. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, να ξέρουμε, να περιμένουμε τι θα περιμένουμε μάλλον σήμερα. Όχι κάτι ιδιαίτερο, μέχρι τις 28 θα φτάσει θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη με κάποια σύννεφα τα οποία κατά περιόδους θα είναι αυξημένα, οπότε αφήστε τις ομπρέλες στο σπίτι σας.

Και να θυμίσουμε και τους εορτάζοντες, για όσους ξεχνούν και για όσους έχουν φίλους ή φίλες με αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιος, ο Κάστορας, ο Ρωμήλος και η Ρωμήλα. Όσοι λοιπόν έχετε κάποιον φίλο με αυτά τα ομολογουμένως σπάνια ονόματα, να μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε και ίσως να πάρετε και κάποιο δώρο.

Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε κάποιες ειδήσεις, είτε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είτε από κάποια site. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά όσους κινούνται με το μετρό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι στον σταθμό Αγία Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε καπνός, έχει κλείσει ο σταθμός, έχει κενωθεί και δεν ξέρουμε τώρα πότε θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Το πιο σύγχρονο λοιπόν μετρό της Ευρώπης, του κόσμου, δεν ξέρω τι ακριβώς λένε αυτοί που τα λένε αυτά, παρουσίασε πρόβλημα μετά από πολύ λίγο διάστημα από την αρχή της λειτουργίας του. Κάποιοι μιλάνε για καπνός ο οποίος προήλθε από πυκνωτές, δεν ξέρουμε τι, διαβάζουμε εδώ, από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, ο οποίος βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Λοιπόν, ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι θα κινηθούν με το μετρό και ας το έχουν γενικά υπόψη τους όσοι κινούνται με το μετρό, ότι ίσως σκάσουν και άλλοι πυκνωτές. Τώρα εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα κατά πόσο έχουν γίνει βάση προδιαγραφών όλα αυτά, γιατί αν θυμόσαστε και στις αρχές όταν είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις πλημμύριζαν μέσα κάποιοι σταθμοί κλπ. Και είπαμε, διερωτάτε κανείς, εάν και εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται για όλα τα κατασκευαστικά τα έργα, όποιος είναι μηχανικός γνωρίζει.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από τα νέα. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση, οριζόντια αύξηση επιδόματος. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Κρατήστε λίγο αυτή την τιμή, 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα εξειδίκευση των μέτρων. Να μην το σχολιάσουμε τώρα. Χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός και έλεγε θα είσαστε και χαρούμενοι που θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε, μάλλον να θα φροντίσουμε ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι κάτω από το 1,75. Να βγούμε έξω λοιπόν να πανηγυρίζουμε, γιατί πέρσι, όσοι θυμάστε, είχε ξεκινήσει από το 1,1 το πετρέλαιο θέρμανσης. Για κάποια οικογένεια λοιπόν η οποία θα έβαζε 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, αντί να δώσει 1.000-1.100 ευρώ, θα δώσει φέτος 1.750 ευρώ. Να βγούμε να πανηγυρίσουμε. Τι μας λέει επίσης για τον ειδικό φόρο, σχέδιο για προσωρινή μείωση, αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τελικά κύριε Μητσοτάκη, όταν μιλούσαν κάποιοι και σας λέγανε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί όχι και το ΦΠΑ, εσείς βγαίνατε και λέγατε ότι δεν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά κλπ. Επίσης, γιατί αν συμφωνήσει και η Ευρώπη, δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος, δεν κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, από την επιτήρηση κλπ. Και βγαίναμε και πανηγυρίζαμε. Γιατί αν συμφωνήσει και η Ευρώπη να μειώσουμε έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για το οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια από την Ευρώπη. Αυτός απάντησε σε όσους θεωρούν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και από την επιτήρηση.

Σαν άλλη είδηση στα νέα, από Δήμους Αττικής, επίδομα πεδίου έως 3.000 ευρώ, κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού, που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Θυμήθηκαν τώρα κάποιοι το δημογραφικό. Καλή οργά παρά ποτέ, αλλά με αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να ληφθεί το δημογραφικό και βλέπουμε ότι είναι πρωτοβουλία κάποιων δήμων της Αττικής. Δεν είναι του κράτους όλα αυτά. Γιατί όπως λέγαμε και χθες με τον κύριο Καμπισιούλη, το κράτος ήταν απόν όλες αυτές τις δεκαετίες που υπήρχε το πρόβλημα. Από το 1981 είχε πέσει το πόσα παιδιά κάνει το κάθε ζευγάρι, ενώ είχαμε ξεκινήσει με 2,14, είχαν πέσει κάτω από 2, που σημαίνει μαθηματικά ότι μειώνεται ο πληθυσμός, αλλά κανείς δεν νοιαζόταν τότε, ή δεν νοιαζόταν, ή το γνώριζε, και έκανε ότι δεν νοιάζεται, ή δεν τον ενδιαφέρει η συρρήκνωση του ελληνικού έθνους. Λοιπόν. Πάμε και σε άλλη συμπολιτευόμενη εφημερίδα, την Απογευματινή. Έχει εδώ τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα χαμόγελο: παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα. Μάλιστα. Συγκινητικό θα έλεγα. Πάρα πολύ συγκινητική αυτή η δήλωση. Προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα. Κύριε Μητσοτάκη, σύστημα ιστορών νεκρών, θα το πούμε, το ξαναπούμε κάθε μέρα, θα το λέμε, για τα δηληστήρια θα κάνετε? Θα ζητήσετε να υπάρχει, ναι ή όχι? Και μιλάτε τώρα για το 1,75 και πρέπει να πανηγυρίζει ο κόσμος. Μηδενίστε τελείως και τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο. Δεν κατάλαβα. Επίσης διαβάζουμε εδώ προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Γιατί πλαφόν στα περιθώρια κέρδους? Ξαναλέω, γιατί να μην υπάρχει έλεγχος, όπως θα έπρεπε να υπάρχει παντού. Όπως θα έπρεπε να υπάρχει και στα σούπερ μάρκετ έλεγχος. Έτσι. Γιατί και εκεί πέρα, όσοι γνωρίζουν το πώς λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάποιες εταιρείες σφραγίδες, τέλος πάντων. Περνάει λοιπόν το προϊόν από τον παραγωγό, εικονικά γίνονται αγοροπολισίες μεταξύ 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω και εγώ πόσων εταιριών, οι οποίες ανήκουν στο σούπερ μάρκετ, ώστε κάθε φορά να μην φανεί τεράστια διαφορά από το ράφι στο χωράφι. Η πρώτη εταιρεία θα πάρει π.χ. το προϊόν 1 ευρώ, θα το πουλήσει 1,10 στην επόμενη, η άλλη θα το ανεβάσει 10, 15, 20% για να φτάσει να γίνει αυτό που γίνεται, ώστε να μην μιλάει κανείς για σχροκέρδια. Και διαβάζω τώρα εδώ μία είδηση της Ελστάτ: μείωση κατά 8,4% στην τιμή παραγωγού σε φρούτα και ζωικά προϊόντα, η μεγαλύτερη πτώση. Γιατί μείωση? Είδατε εσείς καμία μείωση στο ράφι? Αλλά στην τιμή του παραγωγού, στοιχεία της Ελστάτ, ξαναλέω, για το 2025 και το 2026, φρούτα και ζωικά προϊόντα, 8,4% μείωση. Εσείς στο ράφι είδατε καμία μείωση? Και διαβάζουμε εδώ πέρα: η μεγαλύτερη υποχώρηση εντοπίζεται στα φρούτα, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 24,6% σε ετήσια βάση. Ξαναλέω, είναι τιμές παραγωγού. Τιμές παραγωγού. Συνολικά λοιπόν η φυτική παραγωγή κατέγραψε πτώση 9,9%, μειώσει επίσης στα κτηνοτροφικά φυτά κατά 9,4%, στα δημητριακά και σπόρους 6,1%, στα λαχανικά και στα κηπευτικά 0,5%. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι μειώσεις στην τιμή του παραγωγού. Αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στο ράφι, να φτάσει και στον καταναλωτή? Άσχετα βέβαια που με τις μειώσεις αυτές των προϊόντων στην τιμή του παραγωγού, πολλοί, πάρα πολλοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Και επειδή πιάσαμε τα της αγροτικής παραγωγής, γνωρίζω άτομο το οποίο καλλιεργούσε 3.000 στρέμματα σκληροσιτάρι και από φέτος τα παρατάει. Δεν μιλάμε τώρα για οικονομίες κλίμακας, 3.000 στρέμματα καλλιεργούσε. Και μου λέει: δεν βγαίνω.
Δεν βγαίνω, δεν μπορώ να καλλιεργήσω. Και πόσοι άλλοι θα βγούνε. Και πού είναι η αυτάρκεια που θα έχουμε εμείς σαν Ελλάδα. Αλλά από τον πλούτο που παράγεται από ένα στρέμμα π.χ. σιταριού, τον τεράστιο πλούτο που παράγεται, αν το φτάσουμε μέχρι το ψωμί ας πούμε που γίνεται, ο παραγωγός παίρνει ένα μηδαμινό ποσοστό. Ένα ελάχιστο ελαχιστότατο. Ο παραγωγός ο οποίος αυτός έχει το ρίσκο. Αν θα βρέξει, αν θα κάνει ξηρασία, αν θα πέσει χαλάζι κλπ. Κλπ. Κανείς άλλος δεν έχει κανένα ρίσκο. Ποιος έχει το ρίσκο από τους ενδιάμεσους? Κανένα ρίσκο. Ότι τι, ότι θα πέσει χαλάζι και θα καταστραφεί το αλεύρι που βρίσκεται ας πούμε στην αποθήκη. Αντί λοιπόν να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα με πολλούς και διάφορους και πολυπίκυλους τρόπους, στους οποίους θα αναφερθούμε, θα έχουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε τη Δευτέρα σε αυτό, φιλοξενώντας τον Χρήστο τον Κουτσιόπουλο, τα έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και δεν έχουμε αυτάρκεια σε βασικά είδη, από πού να ξεκινήσουμε, από το βόιο κρέας, 90% και είναι εισαγωγές, 10% μόνο η παραγωγή. Χοιρινό, 60% εισαγωγές, μόνο 40% η εγχώρια παραγωγή και πολύ πιθανό να έχει πέσει και κάτω από το 40%, να έχουμε φτάσει στο 35%. Και μόνο για αυτά τα δύο, το βόιο και το χοιρινό, αν πάρουμε και υπολογίσουμε τους τόνους οποίους εισάγουμε σε βόιο και χοιρινό, βόιο είναι περίπου 144.000 η τόνη που εισάγουμε, στο χοιρινό είναι κοντά στους 600.000 αν θυμάμαι καλά, είχα κάνει τα νούμερα, μόνο αυτά τα δύο εισάγουμε αξία προϊόντων κρεάτων περί τα 1,7 δις ευρώ. 1,7 δις ευρώ. Αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα παράξουμε εδώ σαν Ελλάδα, σαν χώρα? Και να δοθεί δουλειά και στους παραγωγούς και στους μεταποιητές, στους μεταπράτες και στους όσους θα διακινούν τα προϊόντα κλπ. Κλπ. Να ανθίσει ύπαιθρος. Γιατί δεν μπορούμε εδώ να παράξουμε χοιρινό και βόιο κρέας? Τι δεν έχουμε, τι μας λείπει σαν τόπος? Αλλά όταν τα έχεις αφήσει στο έλεος του Θεού, όταν κλείνεις το μάτι πάντα στους εισαγωγείς, όταν δεν σε ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας, όταν δεν σε ενδιαφέρει να έχεις αυτάρκεια, στο μαλακό το σιτάρι. 20% είναι περίπου η αυτάρκεια, το 80% το εισάγουμε. Γιατί? Σας είπα πριν το γιατί. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι και τα παρατάνε. Ελάχιστες είναι οι αποδοτικές καλλιέργειες πλέον στον πρωτογενή τομέα, ελαχιστότατες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα π.χ. να βάζουν ακτινίδια. Και τι θα γίνει, θα παράξουν όλοι ακτινίδια? Που και αυτό πολύ πιθανό να είναι εποχικό. Κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν θέλουμε να σταματήσει, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει. Γιατί παλαιότερα, πριν από αρκετά χρόνια, είχαν πρόβλημα και αυτή η παραγωγή του ακτινιδίου. Λοιπόν, πού είναι το κράτος? Πού είναι το κράτος το οποίο θα προστατεύσει τους πολίτες? Θα φέρουμε λοιπόν, θα εισάγουμε κρέατα από τη Βραζιλία? Βλέπετε, συμφωνία Μερκοσούρ. Αυτό θα κάνουμε. Πάμε παρακάτω.

Μια ματιά ρίχνουμε και στον ελεύθερο τύπο. Τι άλλο θα έλεγε? Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Τι είπαμε, το σχολιάσαμε. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Πανηγυρίστε κόσμε. Θα υπάρχουν μέτρα στήριξης. 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 1,10 που ήταν πέρυσι. Πανηγυρίζουμε λοιπόν όλοι. Μανιφέστο, επίτηδες αναφέρω, όλες οι συμπολιτευόμενες έτσι, εφημερίδες, οριζόντια επίδομα στα νοικοκυριά, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από το 1,75 ευρώ ένα λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη. Το σχολιάσαμε. Αν μας δώσει άδεια Ευρώπη, έχουμε βγει από τα μνημόνια και την επιτήρηση. Ας το βάλουμε καλά στο κεφάλι μας αυτό.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη, αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Το έχουμε πει, το λέμε και το ξαναλέμε. Μόνο να πάρουμε την περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 20 δις από τα 35 δις εδόθησαν με απευθείας αναθέσεις. 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8 δις με διαγωνισμούς με ένα διαγωνιζόμενο. Και έχουμε εδώ και ένα άρθρο της Δημοκρατίας, το οποίο λέει ότι το 2019, για παράδειγμα, το συνολικό ποσό των συμβάσεων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, μιλάει για την απευθείας ανάθεση, ήταν μόλις 55.339.795 ευρώ, με ακρίβεια ευρώ. Το 2023 το ποσό αυτό έφτασε τα 861.568.000 ευρώ, ενώ το 2025 το ποσό αυτό έφτασε περίπου τα 1,8 δις. Αντίστοιχα, φυσικά, και η απευθείας αναθέση το 2025 ήταν περίπου στα 2,7 δις. Μιλάμε, τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Και μιλάμε τώρα βέβαια για συγκεκριμένο κομμάτι, για το κομμάτι των ΟΤΑ.

Σε άλλες ειδήσεις λοιπόν της Δημοκρατίας, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Μάλιστα. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ, μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα. Κατώτερες των πραγματικών αναγκών, οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, η αλήθεια που έκρυψε για την τιμή εκκίνησης. Κούφια λόγια για Τουρκία, εμφανής νευρικότητα για Καραμαλή και Σαμαρά. Η Ντόρα έδειξε ξανά τα δόντια της, διασύροντας τον Παύλο Μαρινάκη.

Εφημερίδα Κόντρα, βλέπουμε ότι όλοι έχουν καταπιαστεί με το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε, έρχεται χειμώνας. Σε κάποιες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και ειδικά τις ορεινές, ήδη το κρύο δείχνει τα δόντια του. Ας έχουμε υπόψη μας και αυτό. Δεν είναι ο μικρόκοσμος ο οποίος ζούμε όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε διαφορετικές συνθήκες. Και από τώρα, από τον Οκτώβριο, αρχίζουν και ανάβουν μέσα θέρμανσης. Λοιπόν, στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, τη Δευτέρα τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης, μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, επειδή μιλάμε και για το πετρέλαιο κίνησης, τον ντίζελ κίνησης, με 2,12-2,15 που έχει αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε τι θα πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες και να καλλιεργήσουν, γιατί τώρα ξεκινάει η φθινοπορεινή περίοδος των εργασιών, των καλλιεργιών. Φανταστείτε λοιπόν ένα ρεζερβουάρ ενός μέσου τρακτέρ γεωργικού ελκυστήρα 110-120 αλόγων μπορεί να παίρνει 200 λίτρα επί 2,12, κάντε τον υπολογισμό για ένα γέμισμα, για μία μέρα που θα δουλέψει, για μία μέρα ξαναλέω που θα δουλέψει. Αν δουλέψει 8-10 ώρες θα το κάψει όλο. Θα πρέπει να δίνουν 400-420 ευρώ ημερησίως. Πώς λοιπόν θα πάνε στο χωράφι να δουλέψουν και να μην βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία αλλάζει και από 12 Οκτωβρίου θα καθίσταται υποχρεωτική. Εκεί μιλάμε τώρα για απίστευτα σκηνικά. Θα πρέπει λοιπόν, μιλάμε για την απόλυτη ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής όταν φεύγει το εμπόρευμα, το οποίο να το παραλαμβάνει, να το επικυρώνει και να το επιβεβαιώνει ο παραλήπτης την ώρα που θα φτάσει εκεί πέρα, βάζοντας και τι ώρα ήρθε και τι δευτερόλεπτο κλπ. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί προφανώς για να πιέσουν τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυσβάσταχτα πρόστιμα. Είναι αλήθεια, γιατί ακούμε ότι θα ξεκινούν τα πρόστιμα από 5.000 ευρώ. Θα μπορεί μια, ξέρω εγώ, να στείλει κάποιος έναν άλλον ένα τελάρο, ας πούμε, πορτοκάλια, να πάρει από μια αποθήκη, ένας ο οποίος έχει ένα μικρό μαγαζί, και αν τυχόν δεν ξεχάσει να κόψει το δελτίο αποστολής, και ο ένας αλλά και ο άλλος θα είναι αντιμέτωπος με ενδεχόμενο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σύντομα θα πρέπει να βάλουν κωδικούς όλα τα προϊόντα κλπ. Τέλος πάντων, αυτό ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις με πάρα πολλούς υπαλλήλους και ειδικά με αυτούς που ασχολούνται με τα του λογιστικού τμήματος της επιχείρησης. Οι μικρές λοιπόν επιχειρήσεις θα πρέπει ουσιαστικά να προσλάβουν άλλο ένα άτομο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούνται με αυτό, με τα ηλεκτρονικά. Και όπως καταλαβαίνετε θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη η ζωή, η ήδη δύσκολη ζωή των ελευθέρων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι και με την ακρίβεια της ενέργειας και με την ακρίβεια της στέγασης, με τις ασφαλιστικές εισφορές και με χίλια δυο, και με την πεσμένη αγοραστική δύναμη του κοινού, την οποία την έχουν γευτεί στο πετσί τους τόσα και τόσα χρόνια. Έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει ζουμί για να λειτουργήσουν και αυτοί, και βλέπουμε ειδικά στα καταστήματα τα οποία είναι, ας πούμε, ένδυσης υπόδυσης, τα οποία έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Μας έλεγαν και υπεύθυνοι του κλάδου ότι υπάρχει τεράστια μείωση. Και η μείωση είναι λόγω της ακρίβειας. Όταν κάποιος δεν έχει λεφτά, το πρώτο που θα κάνει είναι δεν θα κοιτάξει το τι θα φορέσει και τι παπούτσι καινούριο θα πάρει, αλλά θα κοιτάξει πρώτα να βγάλει τα απαραίτητα, να φροντίσει να υπάρχουν τα απαραίτητα για την οικογένειά του.

Και να κλείσουμε και με μια τελευταία είδηση πριν πάμε στο διαφημιστικό μας το διάλειμμα, το οποίο αφορά τους φίλους παραγωγούς και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες έχουν γίνει ελαχιστότατες μέχρι τώρα και υπήρχε μια καταληκτική προθεσμία η οποία ήταν η 15η Σεπτεμβρίου. Όσοι λοιπόν κάνανε δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τότε, υποτίθεται θα παίρνανε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Τώρα αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Ξαναλέω, ελαχιστότατοι είναι αυτοί που κάνανε δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τα ΚΙΔ δεν είναι ακόμα έτοιμα για να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έγινε λοιπόν η παράταση, πήρε παράταση αυτή η ημερομηνία μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά όπως καταλαβαίνετε 18 έχουμε σήμερα, 20 έχουμε την Κυριακή, μέσα σε 5 μέρες αποκλείεται να γίνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ και να είναι εντός ημερομηνιών. Μένει να δούμε αν θα σπάσουν και το περσινό ρεκόρ στο θέμα της πληρωμής, φέτος οι κρατούντες, οι άριστοι αυτοί, και αν θα έχουμε λοιπόν πληρωμές που θα πάνε, θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω και εγώ, από το επόμενο έτος, από το 2027, από τον Ιανουάριο, κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε χρόνο και πιο πίσω οι πληρωμές, την ίδια στιγμή που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα έχουν δώσει όλα, όλα μέχρι τέλος του έτους, και συνδεδεμένες και οικοσχήματα κλπ. Κλπ. Για όποιον είναι του κλάδου καταλαβαίνει απολύτως το τι εννοώ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που μας ζηλεύουν όλοι, σύμφωνα και με τον αγαπητότατο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, είμαστε πάντα τελευταίοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα έχουμε στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο εν αποστρατεία. Έχουμε να πούμε πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε εδώ συντονισμένοι στον Flash 99 και 4, εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκου στην ηχοληψία. Καλωσορίζουμε τον αγαπητό κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο αναποστρατεία, υπεύθυνος επικεφαλής του τομέα αποδήμου ελληνισμού για το πατριωτικό, λαϊκό, δημοκρατικό κίνημα της Νίκης. Κύριε Μπλάνο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που ακούσαμε χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά να σας πάω, κύριε Μπλάνο, λίγες μέρες πιο πριν, στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ, και αν μπορείτε να κάνετε μια συνολική αποτίμηση όλων αυτών των εξαγγελιών.
1: Άλλη μια ΔΕΘ με πολλές έτσι ελπίδες, φρούδες για την κοινωνία, η οποία σαφώς όπως κάθε χρόνο περιμένει να ακούσει από τους κυβερνώντες, ειδικά τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία πανηγυρίζει πάντοτε για τους αριθμούς, για τα νούμερα, τα οποία πολλές φορές φαίνεται ή δείχνουν ότι μπορεί να ευημερούν. Δυστυχώς όμως η κοινωνία και για φέτος από τις εξαγγελίες φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ανακουφιστεί για το θέμα κυρίως της ακρίβειας που μας ενδιαφέρει και την καθημερινότητα, έτσι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
1: περίμενε να δει τη διαφορά στο σούπερ μάρκετ, στα κάψιμα, στους λογαριασμούς του. Τι άκουσε? Αποσπασματικά μέτρα τα οποία θα από του χρόνου θα υπάρξει κάποια αύξηση στους στάδε και λοιπά για ένα συγκεκριμένο κλάδο, ξέρω εγώ, θα είναι οι συνταξιούχοι, μπορεί να είναι ο ιδιωτικός τομέας. Υποσχέσεις με πολλά θα, και στην ουσία αντί για δεθ, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, περισσότερα ακούστηκαν τα δεν. Δηλαδή δεν έδωσε καμία ανάσα που περίμενε ο ταλέπορος Έλληνας και η οικογένειά του.
0: Ναι, ισχύει αυτό, κύριε Μπλάνο, γιατί όλες οι υποσχέσεις που έδωσε θα γίνουν μετά από 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια. Τα αναλύαμε εδώ με τον κύριο Παλετσάκη, και πραγματικά δεν ρωτάτε κανείς ποιος ο λόγος να ανακοινώσει κάτι το οποίο θα γίνει μετά από τόσα χρόνια και δεν δίνεις κάτι χειροπιαστό. Και επειδή αναφερθήκατε στους αριθμούς, σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ότι τόσα χρόνια, λέει, κάναμε το λάθος, ας μην το ξανακάνουμε, να βάλουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Δηλαδή το σωστό είναι να έχουμε τους αριθμούς πάνω από τον άνθρωπο, κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτά περνάνε στα ψηλά γράμματα.
1: Είναι εκτός πραγματικότητας ο άνθρωπος, και πραγματικά αυτό το οποίο θα πρέπει και οι κυβερνώντες να σταματήσουν να δίνουν φρούδες ελπίδες, όπως είπαμε, στο λαό, σε ένα λαό ταλαιπωρημένο από τις κρίσεις και από την ανέχεια, αυτή η φτωχοποίηση που επιβλήθηκε, και μυαλό δεν βάλαμε ενώ για τους κυβερνώντες σαν Ελλάδα, τη στιγμή που η πραγματικότητα, η ομή πραγματικότητα είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή. Όταν βλέπουμε με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχει αυθάρκεια, όταν ο παραγωγικός τομέας πλήττεται, δεν δίνονται κίνητρα, όταν η χώρα εισάγει το 85% για παράδειγμα για το βοηδινό κρέας, έτσι, το 70% τα σιτηρά, το 100% της ζάχαρης, να το θυμίσουμε.
0: Έτσι, γιατί κλείσαμε τα εργοστάσια.
1: Και πληρώνουμε 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ετησίως.
0: Είναι
1: από το κλείσιμο των 5 εργοστασίων που είχαμε, έτσι.
0: Είναι 300.000 τόνοι, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, που αν το βάλουμε, ξέρω εγώ, με ένα ευρώ περίπου, ας πούμε, κοντά στα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Πώς μπορούμε να σταθούμε ως χώρα και δεν ξέρουμε τι εποχές έρχονται, τι άλλες κρίσεις θα δούμε, οικονομικές, παγκοσμίως, τη στιγμή που η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τα πάντα. Βλέπουμε οι κρίσεις, οι συγκρούσεις που γίνονται γύρω μας, δίνουν ένα αβέβαιο μέλλον. Πρέπει κάθε χώρα να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε κάνει τίποτα σε αυτό. Και η βενζίνη, βλέπουμε, πάει στα 2,5 ευρώ. Έτσι.
0: Και μιλήσατε...
1: μιλάμε τώρα για εξαγγελίες, όπως είπαμε, με κουμπαρά ανέκδοτα δηλαδή, τα οποία στην ουσία παραφερθήκαν για τη νέα γενιά. Τη στιγμή που κουμπαράς που ακούσαμε είναι μια υπόσχεση που οι μόνοι σίγουρα κερδισμένοι θα είναι οι τραπεζίτες.
0: Οι τραπεζίτες, έτσι ακριβώς, και μετά από 18 χρόνια αν βάλεις κάτι έχει χάσει σχεδόν το μισό της αξίας του σαν χρήμα, ενώ πολύ εύκολα παίρνει ένας το κομπιουτεράκι και το κάνει με 3% πληθωρισμό, καταλαβαίνει πόσο έχει χάσει την αξία. Από την άλλη, κύριε Μπλάνο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, εσείς τι προτείνετε σαν νίκη? Και το λέω γιατί διαβάζουμε εδώ τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός και η προηγούμενη κυβέρνηση που χαιρότανε γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια και λέει θα ζητήσουμε, λέει, την άδεια, αν μας το επιτρέψει η Ευρώπη, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο, στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Αυτό που είπαμε ότι τη στιγμή που ο ελληνικός λαός δηλαδή υποφέρει χωρίς να υπάρξουν πραγματικά μέτρα ανακούφισης, δεν ακούσαμε ουσιαστικά αυτά τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην ανακούφιση. Και ακούμε και βλέπουμε ότι πανηγυρίζουν για 12 δις, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ για την αποπληρωμή του χρέους.
0: Ναι, σχεδόν 13 δις, 12,8 αν θυμάμαι καλά.
1: Τη στιγμή που ο ελληνικός λαός υποφέρει, έτσι, όπως είπαμε, ενώ υπάρχουν και μέτρα τα οποία τα έχει προτείνει και η Νίκη και εντός εκτός συμβουλής και ο πρόεδρός μας, ο Δημήτρης Νατσιός, το είπε και στην δική του συνέντευξη, αλλά και μέσα από το βήμα της Βουλής. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την πάταξη της εσωρκέντες, έτσι, και μετά μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τα οποία είναι και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τηρούμε. Πολύ και σωστά. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι θέματα τα οποία είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης να το κάνει, έτσι.
0: Πολύ
1: αλλά
0: σωστά.
1: Αυτή η έμεση φορολογία, αντί να χτυπηθεί η εσχροκέρδεια, συνεχίζουν να απομυζούν την τσέπη του Έλληνα πολίτη.
0: Και πώς υπάρχει, αφού αυτό σχολίαζα και στην αρχή της εκπομπής, κύριε Μπλάνο, αφού δεν υπάρχει έλεγχος ούτε στα μεγάλα καρτέλ τα οποία έχουν στήσει τα σούπερ μάρκετ, ούτε στα δηληστήρα δεν υπάρχει έλεγχος, και μάλιστα υπήρχε και ερώτηση και δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί από τον κύριο Νατσιό, γιατί δεν υπάρχει σύστημα εισρώων νεκρών στα δηληστήρα, στα δύο δηληστήρα που έχει η Ελλάδα. Και από την άλλη η κυβέρνηση μας μιλάει για ανάπτυξη.
1: Μια πραγματική εθνική και πατριωτική κυβέρνηση, κύριε Καραβίδα, αγαπητέ Γιάννη, θα έκανε το παν για να προστατεύσει τον πολίτη. Δεν μπορείς να κλέβεις την πατρίδα σου την ίδια και να αφήνεις τα λιγοπόλια, δηλαδή εν ολίγης, και τα διάφορα καρτέλ να λειτουργούν ανεξέλεκτα και να πλουτίζουν εις βάρος της πλάτης του Έλληνα πολίτη. Έτσι. Το είπε και ο πρόεδρος μας, θυμάμαι, στην αποστροφή του στην έκθεση, τη συνέντευξη που έδωσε, λέει, όταν αγαπάς την πατρίδα σου δεν την κλέβεις. Ενώ αυτοί που κυβερνούν δυστυχώς το κάνουν αυτό. Τι χρειαζόμαστε εμείς? Αυτοί, λέει, που ζουν από την Ελλάδα, αυτοί ζουν από την Ελλάδα, ενώ εμείς ζούμε για την Ελλάδα. Αυτό το τονίζει, ότι πρέπει να έχουμε φιλότιμο και να θυσιάσουμε και αξιοπρέπεια. Πρέπει να χρειάζεται μια κυβέρνηση πατριωτική που θα θυσιαστεί για τον λαό.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, να σας πάω σε κάτι άλλο τώρα, γιατί να προλάβουμε, να πούμε όσο το δυνατόν είναι παραπάνω. Θέλω να μας πείτε για την επίσκεψη που έκανε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και κάποια μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά αυτά ή όχι?
1: Να πούμε καταρχάς ότι κάθε έργο ουσιαστικό όμως που είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης συνθηκών, υποδομών και της προόδου, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές, είναι καλοδεχούμενο, έτσι. Απλά όμως δεν πρέπει να γίνονται ως εξαγγελίες μόνο να μένουν και ούτε να γίνονται για προσπαθητικά. Πρέπει να γίνεται με ένα σχεδιασμό, με μια στρατηγική, ειδικά στο θέμα του Καστελόριζου. Και πρωτίστως θα πρέπει στις αθλητικές περιοχές και στις ευαίσθητες περιοχές να υπάρχει ένα σχεδιασμό συνολικός, σχεδιασμένος με μέτρα τα οποία θα δώσουν άμεση ανακούφιση και θα δώσουν μια προοπτική. Να μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια μια νέα οικογένεια να εγκατασταθεί, να εργαστεί, να μην εγκαταλείψει τον τόπο του, να μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του και να μπορεί να μείνει μόνιμα στο νησί. Αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει κανείς, να το πετύχει με μια απλή έτσι αποσπονδική εξαγγελία, με ένα-δύο μέτρα. Συγκεκριμένα τώρα στο Καστελόριζο. Θέλει μια ολοκληρωμένη δημογραφική, στρατηγική, οικονομική και αμυντική πολιτική. Έτσι μια υπεύθυνη κυβέρνηση πραγματικά ασκεί εθνική κυριαρχία και όχι με απλές κορώνες ή με δηλώσεις.
0: Πολύ σωστά, και θέλω να μας πείτε, ας πούμε, για ποιο λόγο συνδέεται το Καστελόριζο τόσο πολύ, τόσο στενά με την εθνική μας στρατηγική.
1: Όπως είπαμε, είναι ένα κομβικό σημείο η οποία μπορεί να φαίνεται στο χάρτη ως μια μακρινή κουκίδα, θα έλεγα, αλλά είναι αναπόσπαστο κυρίως τμήμα της ελληνικής επικράτειας και έχει και, το σημαντικότερο, έχει και ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί συνδέεται και με τα γεωπολιτικά, με την ΑΟΣ, η οποία κουμπώνει η ΑΟΣ η ελληνική με την κυπριακή. Οπότε είναι ένας ενιαίος χώρος. Και αυτό και οι Τούρκοι έχουν, θα λέγαμε, για αυτή την κουκίδα κάνουν πάρα πολύ μεγάλη επιμονή, με πολύ μεγάλη επιμονή προσπαθούν να αφισβητήσουν, μάλιστα με γελίους ισχυρισμούς, ότι είναι ένα νησί δίπλα στην Τουρκία, πιο κοντά από την Τουρκία παρά από την Ελλάδα, άρα τους ανήκει. Τώρα να μην πούμε για την Τουρκία, με την ευκαιρία να επαναλάβουμε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε μπλέξει με έναν αναθεωρητικό κείτονα αχόρταγο, ο οποίος δεν σέβεται τίποτα, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, και μόνο αυτοί καταλαβαίνουν, μόνο με το η απάντηση σε αυτούς πρέπει να είναι μια ισχυρή Ελλάδα, αποτελεσματική σε οικονομία, στην εθνική άμυνα, με αυτοπεποίθηση, που είναι σημαντικό αυτό, ώστε να δίνει και την δυνατότητα, όπως είπαμε, και στο νησί να μην είναι φοβικό, να μην υπάρχει φοβικό σύνδρομο στους κατοίκους, αλλά να τους δίνει η πολιτεία τα κατάλληλα εχέγγυα και την εμπιστοσύνη να μπορούν να ζήσουν εκεί και να σηκώνουν τη σημαία με περηφάνεια την ελληνική.
0: Έτσι ακριβώς, να αισθάνονται μαζί τους το ελληνικό το κράτος, το οποίο απουσιάζει από όλες τις ακριτικές περιοχές, θα έλεγα εγώ, και θεωρώ ότι δεν γίνεται καθόλου τυχαία αυτό. Έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Από την άλλη, κύριε Μπλάνο, να σας πάω τώρα λίγο στο λαθρομεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων, και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εσχάτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε δηλώσεις που λέει ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σαν υβριδική απειλή. Το βλέπετε σαν θετική εξέλιξη ή απλώς τώρα βλέπουν την άνοδο συγκεκριμένων κομμάτων όπως το AfD, ας πούμε, και προσπαθούν, ας πούμε, να κάνουν τι, να φουγκραστούν το πρόβλημα, να δείξουν ότι το καταλαβαίνουν και αυτοί? Δώστε μας λίγο το στίγμα σας.
1: Ομολογουμένως είναι μια θετική εξέλιξη το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και αυτή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, γιατί κακά τα ψέματα η κρίση, η κοινωνική κρίση, η κρίση ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήματα της οικονομίας και άλλα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τυχαία. Και μέσα σε αυτό το το κλίμα και η Ελλάδα δυστυχώς ακολουθεί έτσι άνευρα μια πορεία η οποία προβληματίζει πάρα πολύ για το μέλλον και γενικότερα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου όσον αφορά και θέματα θα λέγαμε ταυτότητας. Δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης επί δεκαετίες το αντιμετώπιζε έτσι εσφαλμένα κυρίως ως ανθρωπιστικό πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια,
1: και όχι ως πρόβλημα ασφάλειας δηλαδή. Και τώρα το πληρώνει αυτό, το πληρώνουν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρει και είναι και χώρα εισόδου έχει πληγεί ήδη πάρα πολύ και θα έχουμε και συνέχειες γιατί προσπαθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί να αφυπνιστούν, πιέζουν τις κυβερνήσεις και προσπαθούν να πάρουν διάφορα μέτρα. Οπότε το μέτρο το συγκεκριμένο, ποιο μέτρο τώρα, η πρώτη θα λέγαμε διαπίστωση κατάλαβαν έστω και καθυστερημένα ότι μπορεί να είναι και υβριδική απειλή, όχι μπορεί, βεβαίως και είναι και χρησιμοποιείται ως υβριδική απειλή. Το ζήσαμε και στο πετσί μας, στον Εύρο τότε με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Και γενικότερα, ειδικά για μας, θα έλεγα, η Τουρκία η οποία αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, μιας χώρας όπως είπαμε η οποία επιβουλεύεται τα πάντα και θέλει να μας καταπιεί, χρησιμοποιεί και το λάθρο μεταναστευτικό ως ένα όπλο και για να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το χρησιμοποιεί ως υβριδικό εργαλείο για να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πετυχαίνει και τους στόχους της. Έτσι. Η Ελλάδα έχει γεμίσει από λαθρομετανάστες, οι οποίοι ανεξέλεκτα, ακόμη και όταν αποδεικνύεται ότι είναι παράνομοι, ούτε έχουν οι περισσότεροι το καθεστώς του πρόσφυγα, δηλαδή από περιοχές εμπόλεμες, είναι ένας αχταρμάς, τους βαφτίζουμε όλους παράτυπους κλπ. Και τους, ακόμη και όταν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις ότι δεν δικαιολογούνται να είναι εδώ, είτε τους αφήνουμε ανεξέλεκτους και πολλοί από αυτούς βεβαίως αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν καθοριστικά και την παρανομία στην Ελλάδα, στα ύψη, περισσότεροι είναι τέτοιου είδους, δυστυχώς. Δεν παραβλέπουμε ως νίκη και ως άνθρωποι ο καθένας το πρόβλημα το ανθρωπιστικό, γιατί ο καθένας μπορεί να κουβαλάει και ένα δράμα, αλλά εμείς πρωτίστως στο θέμα της ασφάλειας δεν πρέπει να το βλέπουμε ανεξέλεκτα. Κανείς δεν θέλει στο σπίτι του το βράδυ να κοιμάται με ανοιχτές τις πόρτες. Έτσι. Από εκεί είναι, η πατρίδα είναι το σπίτι μας. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και ο ανθρωπισμός χωρίς μέτρο, χωρίς αίσθηση της ασφάλειας και της προστασίας της πατρίδας δείχνει ότι είναι όχι μόνο ανευθυνότητα, είναι και επικίνδυνη για το μέλλον του τόπου.
0: Έτσι, και επειδή μιλήσατε και για ανθρωπισμό, κύριε Μπλάνο, εδώ να σχολιάσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες ανθρωπιστές και αναφέρομαι στις ΜΚΟ, οι οποίες παίρνουν τεράστια ποσά για να κάνουν ένα δίθεν ανθρωπιστικό έργο, αλλά και από την άλλη βλέπουμε ότι οι ηλικίες όσων έρχονται εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι ως επιτοπλίστων ανδρικός πληθυσμός, 25 μέχρι 35, που σημαίνει ότι ελαχιστότατοι από αυτούς πραγματικά έχουν πρόβλημα. Απλώς έρχονται γιατί ξέρουν πολύ καλά που θα πάνε, τι θα πάρουν κλπ. Σε αγαστή συνεργασία με τις ΜΚΟ, οι οποίες από κάπου χρηματοδοτούνται και κάποιο σκοπό έχουν προφανώς. Δεν γίνονται όλα αυτά τυχαία, φαντάζομαι και θεωρώ.
1: Ορθά αναφέρθηκες, κύριε Καραβίδα μου.
0: Έτσι.
1: Για τις ΜΚΟ, οι οποίες γίνονται όργανα ακριβώς και αυτοί όλων αυτών που επιβουλεύονται το μέλλον της Ελλάδος, πατρίδας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έτσι, και έχουμε γίνει και μάρτυρες τέτοιων προσφύγων εντός πολλών εισαγωγικών να κάνουν κακουργήματα και να κυκλοφορούν μετά ελεύθεροι. Δηλαδή μιλάμε για βιασμούς.
1: Έχει αποδειχθεί πάμπορες περιπτώσεις που συνεργάζονται και με τα δίκτυα των διακινητών, έτσι.
0: Βέβαια, το βλέπουμε. Μα κύριε Μπλάνο, ανεβάζουν τώρα βιντεάκια μέσα από τις βάρκες και το λένε. Πηγαίνουμε εκεί, θα κάνουμε αυτό μέσα από τα κινητά τους. Υπάρχει, εδώ είναι κύκλωμα, κανονικό δίκτυο αυτό που συμβαίνει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να σας πω και...
1: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, να το πούμε και μια φορά, και στην ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Αλλά
2: πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να σταματήσουν αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, να ελπίζουμε για το μέλλον του τόπου μας.
0: Έτσι. Να σας πω ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο βγήκε στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες με τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και αφορά τα λεγόμενα ιατρία μακροζωίας, αντιγύρνσης και όπως αλλιώς τα λένε. Υπάρχει λόγος ανησυχίας, κύριε Μπλάνο?
2: Δυστυχώς συμβαίνουν πολλές φορές διάφορα τραγικά γεγονότα και πρόσφατο αυτό το περιστατικό με την απώλεια ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη έγινε αφορμή δηλαδή για να έρθουν στην επιφάνεια δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις οι οποίες λειτουργούν και δεν τους ενοχλεί κανείς, δηλαδή το ξέρουν όλοι ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν λειτουργήσει με τους κανόνες. Εκμεταλλεύονται πάρα πολλά, ιδιαίτερα στον χώρο αυτό της υγείας και της ευεξίας. Πρέπει να έχουν ανοίξει πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά, να το πω εντός εκτός εισαγωγικών, τα οποία εκμεταλλεύονται την αγωνία του σύγχρονου ταλέπορου ανθρώπου, ο οποίος αν έχει ειδικά μια ευχέρεια οικονομική, πιστεύει τις θεωρώ τις απατεωνίες που τους λένε και τους τάζουν για θέματα ευεξίας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι στείνουν τέτοια μαγαζιά, πουλώντας ελπίδες για τον κόσμο ότι είτε θα θεραπεύσουν το πρόβλημά του ή κυρίως το πιο τραγικό είναι ότι τους τάζουν ότι θα τους ξανακάνουν πάλι νέους. Και αυτό δυστυχώς έλκει πολλές φορές ανθρώπους που είτε έχουν μια ευχέρεια οικονομική είτε το βάζουν προτεραιότητα στη ζωή τους.
0: Τώρα εδώ μου έρχεται τώρα να κάνω την ερώτηση. Ο καθένας, κύριε Μπλάνο, μπορεί να κάνει και να δηλώνει ό,τι θέλει. Έλεγχος όμως δεν υπάρχει. Δεν πρέπει κάποιος να ελέγξει αυτόν που δηλώνει ό,τι θέλει και έχει να κάνει και με την υγεία του Έλληνα? Γιατί άκουσα το τραγικό, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, κάποιος είπε ευκαιρία, λέει, τώρα με αυτό που έγινε να κάνουμε διαφορετικούς ελέγχους, και μου θυμίζει αυτό που έγινε τότε το έγκλημα των Ντεμπών, που βγήκε κάποιος ανερυθρίαστε και είπε να το δούμε σαν ευκαιρία για να βελτιώσουμε τους σιδηροδρόμους. Δηλαδή έτσι θα πορευόμαστε εμείς ως έθνος και ως κράτος?
2: Δυστυχώς, όπως είπαμε, όταν κάποιοι άνθρωποι είναι αφελείς ή τέλος πάντων, όπως είπαμε, πιστεύουν στις υποσχέσεις για αποτοξινώσεις, για αναγέννηση κυττάρων, για αντιστροφή της ηλικίας, όπως είπαμε, εδώ πρέπει να έρθει η πολιτεία.
0: Πού είναι η πολιτεία, λοιπόν?
2: Και να προστατεύσει τους αδαείς ή τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αγωνία και θέλουν να γίνουν καλά και στηρίζονται σε τέτοια πράγματα. Θα πρέπει η πολιτεία να προστατεύσει με τους κατάλληλους ελέγχους και με το νομικό πλαίσιο το κατάλληλο, το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχουν απατεώνες μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Δεν λέμε, υπάρχουν και σοβαρά τέτοια κέντρα τα οποία κάνουν τη δουλειά τους και ο καθένας τέλος πάντων είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του μετά ως πολίτης και ως καταναλωτής. Όμως η πολιτεία θα πρέπει να εγγυηθεί με τους ελέγχους και με τα μέτρα που θα παίρνει να εγγυάται την νόμιμη και σωστή λειτουργία και τον τρόπο που λειτουργούν αυτά.
0: Και να μην είμαστε ξέφραγο αμπέλι, θα πω εγώ, γιατί ξαναλέω, πάντα είμαστε επιμηθείς και όχι προμηθείς, πάντα τρέχουμε εκ των υστέρων να λύσουμε το πρόβλημα και πάντα η συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπαθεί να αποποιηθεί των ευθυνών της και να πει ότι είναι ατομική ευθύνη, δηλαδή ο πολίτης έφταιγε που πήγε εκεί πέρα και πίστεψε και έκανε, γιατί δεν θα έπρεπε το κράτος να το ελέγξει, να δει αν λειτουργεί σωστά ή όχι, και εφόσον δεν λειτουργεί σωστά να το κλείσει. Εμείς θα πρέπει να γινόμαστε και εισαγγελείς και αστυνόμοι και επιθεωρητές, τι θα γίνει?
2: Η υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόριο, εμπαρωματοποιείται, ούτε και βεβαίως να υποκαθιστά την επιστήμη και τον έλεγχο εν ολίγης. Αυτό ας το κρατήσουμε όλοι, πρέπει όλοι να βράχουμε, να προσέχουμε και τη στιγμή που ζούμε, όπως είπαμε, σε μια καθημερινότητα δύσκολη, θα πρέπει να προσέχουμε όταν βάσουμε το χέρι στην τσέπη μας. Και οι ίδιοι και εμείς, σαν άτομα, πρέπει να προσέχουμε. Να μην δηλαδή την πατάμε έτσι πολύ εύκολα στην, με διάφορα σε παγίδες, διαφημίσεις κλπ. Πρέπει να προσέχουμε και εμείς. Και η ευθύνη της πολιτείας ξεκάθαρα είναι μεγάλη, γιατί οφείλει να προστατεύει τον πολίτη.
0: Έτσι, έτσι. Και επειδή έχουμε ένα λεπτό πριν κλείσουμε, κύριε Μπλάνο, δώστε μας και έναν επίλογο έτσι για να κλείσουμε.
2: Γενικότερα εμείς θέλω να πω και για την Νίκη, επειδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις διάφορες, δυστυχώς και αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση, κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αποτυμβώνουν την πραγματικότητα ή διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Είναι και αυτό ένα εργαλείο όταν δεν γίνεται σωστά. Εμείς θεωρούμε ότι η Νίκη, η οποία πραγματικά έχει δώσει δείγματα και εντός και εκτός Βουλής, ότι είναι σταθερή αξία αυτά που πρεσβεύει ο ελληνικός λαός, τα συμμερίζεται και βλέπει ότι είμαστε σοβαροί και σταθεροί σε αυτά που πρεσβεύουμε και ότι πραγματικά εκπροσωπούμε τις αγωνίες αλλά και τις ελπίδες για το μέλλον αυτού του τόπου. Είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι η Νίκη θα συνεχίσει να παίζει και να γίνεται και πιο δυνατή, να παίζει ένα σημαντικό ρόλο για το μέλλον αυτού του τόπου.
0: Έτσι. Και εδώ λοιπόν για μένα έρχεται η ατομική ευθύνη του καθενός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το τι επιλογές θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κάλπης μία στα τέσσερα ή στα πόσα χρόνια. Έχει τεράστια λοιπόν ευθύνη και η λύση δεν είναι το να απέχει, να πάει σε μία παραλία, σε μία εξαπλώστρα όπως κάνανε μερικοί, αλλά η λύση είναι, εφόσον του δίνεται αυτή η μία δυνατότητα, να πάει να την εκμεταλλευτεί και να την αξιοποιήσει.
2: Πολύ σημαντικό, αυτό το κρατάμε, ας το κρατήσουμε όλοι μας σαν μήνυμα, ότι έχουμε και εμείς, όπως είπαμε, και το μυαλό που μας έδωσε ο Θεός, αλλά και την ευθύνη την ατομική, να είμαστε ενεργοί πολίτες και να με τον τρόπο του καθένας και με την ψήφο του να συμβάλλει σε αυτό που, την ευθύνη που το αναλογεί για το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.
0: Έτσι. Κύριε Μπλάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και από μένα και στους φίλους σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Εννιά η ώρα λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Flash. Πολλές και ενδιαφέρουσες εκπομπές ακολουθούν. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός. Από εμένα το Γιάννη Καραβίδα και το Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
1: Ναι.
2: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.

0: Σαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε επί της ουσίας εδώ στον Flash 99 και 4, καθημερινά 9 με 11, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Γιάννης Χαβιανίδης, με τον Χρήστο Νάκο στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, με όλη την

Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr και από τις πλατφόρμες με τα διαδικτυακά ραδιόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο info@flash994.gr. Φυσικά στη διάθεσή σας και το κανάλι του σταθμού στο Viber, Flash99,4. Στη διάθεσή σας το τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-540-801 για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να καταγγείλετε, να ρωτήσετε, να μας ενημερώσετε για κάτι, να το μεταφέρουμε ή να το ψάξουμε. Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, τελειώνει η εβδομάδα με αρκετά ζητήματα στον περιφερειακό. Είναι το κόκκινο το ρεύμα προς ανατολικά από το κλασικό σημείο στα νοσοκομεία στην Ευκαρπία στο Παπαγεωργίου. Το κλασικό σημείο που έχει ζητήματα. Προβλήματα έχουμε όμως και από την Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα. Εκεί είναι κατακόκκινος ο δρόμος, ο περιφερειακός. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Προσοχή σε όσους κινείστε με το αυτοκίνητο, όσους μπορείτε να κινηθείτε με το αυτοκίνητο, γιατί με τις τιμές της βενζίνης να έχουν εκτιναχθεί, να έχουν πάει στο 2,15, 2,20 και να δούμε και πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φυσικά, οι κλασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχουν τα ζητηματάκια τους. Η Τσιμισκή κινείται αξιοπρεπώς, έχει και αυτή τα ζητηματάκια της, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι κάποιες άλλες οδικές αρτηρίες όπως η Βασιλής Σόλγας, στο κομμάτι από τη Μαρτίου μέχρι την Μπότσαρη. Επειδή γίνονται και τα έργα στην Συνδίκα, αυτά που λέμε εδώ και οι μερικές ημέρες, υπάρχουν ζητήματα. Στην Αθέων, στην πρώην Αθέων είναι Γεωργίου Παπανδρέου και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες και ένα μποτιλιάρισμα σημαντικό. Το κλασικό σημείο στην Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά, στο ύψος του Βαρδάρη, στο ρεύμα προς Βαρδάρη, μετά τους Αμπελόκηπους και την Ξηροκρίνη. Γενικότερα και λίγο πιο πάνω στο ρεύμα προς Βαρδάρη υπάρχουν προβλήματα. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας για να πάτε στις δουλειές σας. Στην Λεωφόρο Δεδροποτάμου βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα στο κατέβασμα από τον Δήμο Παύλου Μελά προς την Αερογέφυρα και εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση στο φανάρι που είναι το πάρκο της Ελπίδος και λίγο πιο πάνω. Σε γενικές γραμμές όμως οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες είναι ok.

Προβλήματα ίδρευσης θα υπάρχουν σε περιοχές στην ανατολική πλευρά της πόλης. Υπάρχουν περιοχές που θα μείνουν για 5-6 ώρες χωρίς νερό λόγω εργασιών προγραμματισμένων της ΕΙΑΘ. Συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι, όπως μας ενημερώνει η ΕΙΑΘ, θα υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Χαριλάου, που περικλείεται από τις οδούς Κανάρια, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάνδου, Παπαναστασίου, καθώς επίσης και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, που περικλείεται από τις οδούς Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρι. Επίσης στην περιοχή Πηλαιώτικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, στις περιοχές Βότση και Άγιος Παντελεήμονας του Δήμου Καλαμαριάς. Γίνονται κάποιες εργασίες σύμφωνα με την ΕΙΑΘ για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρευσης, για την συντήρησή του. Και εκεί θέλει υπομονή. Εργασίες είναι, θα γίνουν, για καλό γίνονται. Οπότε τις βλέπουμε και προχωράμε. Θα υπάρχουν και κάποιες διακοπές ρεύματος σε κάποιες περιοχές. Θα τις δούμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες από τον ΔΔΕ στον Δήμο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη, στο τμήμα της Οδού Ακαδήμου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα υπάρχουν ζητήματα με την ηλεκτροδότηση στον Δήμο Δέλτα στην ευρύτερη περιοχή των Μαλγάρων, στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την είσοδο νούμερο 18 στα Μάλγαρα, της Εγνατίας Οδού, μέχρι και τη συμβολή της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης. Αυτά μας ενημερώνει ο ΔΔΕ, αφορούν προγραμματισμένες εργασίες, ενώ μεγάλο πρόβλημα υπήρχε σήμερα και υπάρχει στον σταθμό του μετρό Αγία Σοφία. Εκεί είχαμε ένα συναγερμό, καθώς τα μεσάνυχτα εκενώθηκε ο σταθμός λόγω καπνών. Υπήρχαν καπνοί, βάρεσαν οι συναγερμοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία Θέμα, που διαχειρίζεται τη συγκοινωνία στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στις 12 και 25 τα ξημερώματα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα συστήματα πυρασφάλειας άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ενώθηκε, κυκλοφορούν και βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν βγάλει επιβάτες από τους συναγερμούς να χτυπάνε και να προειδοποιούν για εκένωση του σταθμού, να πηγαίνουν πυροσβεστικά στο σημείο για να δουν τι γίνεται. Μετά από έρευνα στον σταθμό από τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο και θα παραμείνει προσωρινά κλειστός ο σταθμός μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάσταση, να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει άλλο συμβάν. Δυστυχώς το μετρό είναι ευλογία, ξεκίνησε να λειτουργεί και να ικανοποιεί, να εξυπηρετεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, αλλά καθημερινά βλέπουμε να παρουσιάζει διάφορα ζητήματα, είτε είναι από τα πιο απλά που αφορούν τις κυλιόμενες σκάλες, βλέπουμε σε πολλούς σταθμούς είτε να μην λειτουργούν, είτε να λειτουργούν οι μισοί εδώ και καιρό. Χθες η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, με ουσιαστικά τη μία από τις δύο γραμμές να ακυρώνεται, να κατεβαίνουν οι επιβάτες όλοι στον σταθμό ανάληψη, που είναι πιθανότατα και ο πιο μικρός σταθμός στην Θεσσαλονίκη, και να προσπαθούν να πάρουν άλλο σειρμό για μετεπιβίβαση, να γίνεται ένα μπάχαλο. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που είναι το πρώτο διάστημα λειτουργίας και των δύο γραμμών και της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς Καλαμαριά, ότι αυτή είναι μια περίοδος προσαρμογής και ότι μέρα με τη μέρα θα μειώνονται και ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν τελείως αυτά τα προβλήματα, γιατί το μετρό είναι ένα κόσμημα για την πόλη, πρέπει να το διαφυλάξουμε, αλλά πρέπει και αυτό να λειτουργεί σωστά, να μην υπάρχει το παραμικρό πάτημα για να απαξιωθεί ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο για την πόλη μας.

0: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Σήμερα Παρασκευή, μεν. Εύχομαι για πολύ κόσμο να είναι όντως η Παρασκευή, ξέρεις. Πριν το Σαββατοκύριακο, να χαλαρώσει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς στην αληθινή ζωή Παρασκευή πολλές φορές σημαίνει πρέπει να κλείσουν άπειρες εκκρεμότητες. Αλλά παιδιά, ηρεμία, εντάξει, όλα θα γίνουνε. Θα ξανάρθει Δευτέρα, θα ξανάρθει την άλλη εβδομάδα, ξανά Παρασκευή. Να ξέρετε, δεν είναι τελευταία Παρασκευή. Εύχομαι τουλάχιστον. Εύχομαι. Γιατί ο κόσμος μας είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα τελευταία. Εύχομαι να μην είναι τελευταία Παρασκευή.
1: Εντάξει, μόνο. Και Παρασκευή σου λέει τώρα με 2,20 βενζίνη, πού θα πας.
0: Πού να πας, κάτσε σπίτι, πάρε ποδήλατο. Επιτέλος, ήρθανε τα μέτρα για τα ποδήλατα. Λοιπόν, κοροϊδεύουμε. Άκουγα χθες κάπου μια εκπομπή βράδυ που λέγανε, ξέρεις, οι Ολλανδοί δεν βλέπω, λέει, παχύσαρκο Ολλάνδο κανένας.
1: Ναι.
0: Που ασκούνται, που τρώνε, ξέρω εγώ, τέτοια. Λέγανε τώρα, λέω τώρα, στο ραδιόφωνο. Λέω, εντάξει, οκ, okay, όντως. Από την άλλη, εγώ θα το πω την αμαρτία μου, δεν μπορώ να κρατηθώ. Ξέρεις, είμαι και τέτοιος, δεν κρατιέμαι. Δύσκολα βλέπεις μη παχύσαρκο Έλληνα πλέον. Ή τέλος πάντων, ξέρεις, λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι νομίζω τελευταία. Ή έτσι μου φαίνεται εμένα λόγω ηλικίας που και εμείς
1: νομίζω
0: ξέρεις...
1: Ότι, όχι,
0: δεν
1: και
0: ξέρω, ρε, έτσι νομίζω.
1: Οι έρευνες δείχνουν ότι...
0: Η αίσθησή μου είναι αυτή, έτσι, ότι, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, αυτή είναι γεγονός. Το δείχνουν και έρευνες ότι η Ελλάδα και στα νέα παιδιά είναι πάνω από το μέσο όρο σε παχυσαρκία.
0: Είδες που πιάνουμε τις πρωτιές, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πάρουμε μια πρωτιά σε κάτι που να είναι έτσι... Να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Εντάξει. Πέραν της αρχαιότητας δηλαδή.
1: Άμα είναι, κοίταξε.
0: Που είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι.
1: Είναι ζητούμενο.
0: Στο δεύτερο παγκόσμιο. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι.
1: Εμείς σαν χώρα είμαστε συνεπείς.
0: Σε τι? Έτσι.
1: Ότι κοιτάμε, έχουμε τις πρωτιές, ρε παιδί μου, τις αρνητικές. Αλλά είμαστε συνεπείς. Όπου υπάρχει αρνητική πρωτιά, την έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι έχουμε σήμερα, είχαμε, νομίζω, Γιάννη, δεν ξέρω πόσο κομμάτι είδες, άκουσες, σίγουρα άκουσες, είδες, διάβασες από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού αυτό το περίφημο «Πολύ κάτω η τιμή από το 1,75». Πρόσεξε, το ξαναλέω, έτσι το διατύπωσε. Πολύ κάτω. Τώρα, αυτό μένει να φανεί. Ας ξεκινήσω από εκεί, αν θα είναι πολύ κάτω ή λίγο κάτω. Πάντως έβαλε ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Μίλησε για... Τώρα αναφέρομαι στη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Earth News, στην οποία υπήρξαν αρκετά θεματάκια και φυσικά έκανε πρωταγωνίστησε στην πολιτική επικαιρότητα, όπως ήταν και λογικό και εύλογο με τέτοια ζητήματα
1: λογικό.
0: Που έχουμε με τα καύσιμα και με την ενέργεια γενικότερα και με τα μέτωπα να μην κλείνουν στο διεθνές επίπεδο. Να μην σου πω ότι και... Γίνονται και χειρότερα πραγματάκια συνέχεια, όλο ένα και περισσότερα δηλαδή θέματα ανακύπτουν αντί να μειώνονται, προκύπτουν κι άλλα. Είχαμε, δεν ξέρω ποιος έτσι παρακολουθεί με τα χρηματιστηριακά, έγινε ένα ντου στην Τουρκία, σε αυτή την Τουρκία, τη γνωστή, στο χρηματιστήριο το τουρκικό, και είχε συλλήψεις, φοβερές συλλήψεις, δεν θυμάμαι πόσα άτομα. Αλλά μάζεψαν κόσμο, ξέρεις, διαχειριστές κεφαλαίων εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων κτλ. Για τρελά νούμερα τώρα σου μιλάω. 130 funds εκαθαρίζονται με κυβερνητική εντολή. Εκαθαρίζονται, δηλαδή μπαίνουν μέσα οι αρχές, βλέπουν τι γίνεται, αυτό λύεται, αντεγιά. Υπήρξαν εκροές 18 δισεκατομμύρια δολάρια τις προηγούμενες ημέρες. Αυτές οι εκροές σήμαναν συναγερμό στις εποπτικές αρχές και έγινε το ντου χθες, οι συλλήψεις και όλα τα σχετικά. Έγινε ένα sell-off το περίφημο που λέμε, νομίζω προχθές ήταν η κατάσταση, τώρα ομαλοποιήθηκε σχετικά το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για 350.000 επενδυτές οι οποίοι είχαν λεφτά σε αυτά τα 130 funds στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Έγινε και εκεί ένας χαμός, μια αναταραχή.
1: Δεν ξέρω πόσες μεγάλες φυλακές έχουν στην Τουρκία. Τόσους,
0: σου λέω πολύ, μάζεψαν κόσμο και κορμάκι.
1: Τόσους που έχει μαζέψει ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια μετά το πραξικόπημα του αποτυχημένο και από εκεί και
0: σου
1: μετά.
0: Σου λέω, μάζεψαν Γιάννη κόσμο και κορμάκι. Δηλαδή ο πρόεδρος στη στάδιο, εκείνος στη στάδιο, εκείνος αντιπρόεδρος. Στελέχη γνωστά στην οικονομική ζωή της Τουρκίας. Και υπήρξε μεγάλη αναταραχή. Εδώ στα δικά μας, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε πολύ με την είναι η αλήθεια, με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι και καταρχάς αφορά πάρα πολύ κόσμο το τι γίνεται με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο, βασικά θέρμανσης. Εκεί ήταν, νομίζω αυτό ήταν που κυριάρχησε.
1: Εντάξει, γιατί είναι και η εποχή, είναι κάτι που αφορά τους πάντες, όχι μόνο αυτούς που έχουν αυτοκίνητο και κινούνται. Η αλήθεια είναι όμως ότι και τα καύσιμα αφορούν τους πάντες, ναι. Είτε έχουν αυτοκίνητο είτε δεν έχει. Είτε δεν έχουν, γιατί επηρεάζει.
0: Κοίταξε,
1: τα πάντα.
0: Είπε και κάτι ότι αν υπάρξει συμφωνία, τέλος πάντων έγκριση από την Ευρώπη, προσωρινά, τονισμένο αυτό το προσωρινά, θα υπάρξει μια κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή εξαγγελία. Το άλλο μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν εξαγγελία, έτσι, ότι ναι, ναι. Θα είναι κάτω από το 1,75 αισθητά, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι θα υπάρχει πλαφόν στο κέρδος. Εκεί ρωτήθηκε, θα είναι στη χοντρική, δηλαδή στα διηλιστήρια, θα είναι στη λιανική κτλ. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, ναι. Ο Παναγιώτης Στάθης την έκανε τη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο, για να τα λέμε όλα έτσι όπως πρέπει να τα αναφέρουμε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, χθες το απόγευμα, και ανέφερε, η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι σε όλο το φάσμα ξέρεις ότι θα υπάρξει ένα πλαφόν, τώρα δεν ξέρω, θα το φαντάζομαι θα το κάνουν πιο συγκεκριμένο στην πορεία. Πλαφόν, ξαναλέω, στο κέρδος. Πλαφόν δεν μπορεί να μπει στην τιμή όπως ξέρουμε, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Είμαστε σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγοράς, εντάξει, είναι πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Εδώ είμαστε σε μια κατηγορία τώρα, τα λέμε αυτά, που δεν γίνονται. Αλλά πλαφόν στο κέρδος μπορεί να μπει. Οπότε εκεί και θα μπει. Τώρα, είπα αυτό για το πετρέλαιο κίνησης. Με έβαλε σαν τιμή αναφοράς επί της ουσίας την τιμή που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Αγαπητέ Γιάννη, ξεκίνησε στο 1,10. Αλλά δεν βάλαμε τιμή αναφοράς το 1,10 που ξεκίνησε πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Βάλαμε εκεί που έκλεισε. Όταν έκλεισε, οφείλω να πω εγώ ότι είχε ήδη ξεκινήσει η σύραξη της Αμερικής, Ισραήλ-Αμερικής με το Ιράν. Είχαν πάρει ήδη οι τιμές στην ανιούσα και έτσι και βρέθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75. Τέλος πάντων, αυτή την τιμή διάλεξε το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σου λέει και τώρα είναι και μια κατάσταση τέτοια, παρόμοια τέλος πάντων, με προβλήματα στις τιμές. Και έτσι λοιπόν το 1,75 είναι η τιμή που ξεκινάει το... Θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, δεν ξέρουμε.
1: Πολύ κάτω.
0: Την άλλη... πολύ κάτω είπε, ναι, ναι, αυτό να τα λέμε έτσι όπως το είπε. Την άλλη εβδομάδα είπε θα υπάρχουν εξειδικεύσεις, εξαγγελίες, αυτά όπως θα γίνουν όλα τα σχετικά. Και μένει να τα δούμε για να μπορέσει... Α, και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λέει κάναμε και πολύ λεπτομερή δουλειά εκεί. Αναφερόμενο στο ότι ρε παιδί μου θα πιάσει περισσότερου στα καύσιμα και εκεί μέσα νομίζω, όχι νομίζω, είναι και το φυσικό αέριο. Όσοι παίρνουν επίδομα θέρμανσης.
1: Και το φυσικό αέριο είναι μέσα και άλλες. Νομίζω ότι είναι και το. Και το ότι έχει και ρεύμα.
0: Ναι, έχει,
1: απλά έχει διάφορα κριτήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, και
0: και είπε ότι οριζόντια θα υπάρξει μία αύξηση και στο τέτοιο και πόσοι περισσότεροι θα μπουν και θα πάρουν περισσότερα χρήματα και ειδικά σε περιοχές και, και για ανθρώπους οι οποίοι τα χρειάζονται περισσότερο. Θα τα δούμε αυτά. Την άλλη εβδομάδα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν οι ανακοινώσεις, θα γίνουν οι εξειδικεύσεις κτλ. Βέβαια δεν είπε μόνο αυτά. Έτσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είπε κι άλλα.
1: Είπε πολλά και διάφορα.
0: Έχεις δει που καρφώνει ανάποδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή δεν το έχεις δει?
1: Όχι, δεν το έχω δει. Τι είναι αυτό?
0: Χάνεις. Είπε χθες λοιπόν, ο Νάκος μπορεί να τον είδε εκεί, πώς το λένε, dunk, slam dunk, ανάποδο. Λοιπόν, είπε ότι δεν μπορούσα, λέει, να καρφώνω ανάποδα, ούτε όταν ήμουν 20 χρονών, σαν τον Τζόρνταν, όπως καρφώνε,
1: ναι.
0: Λέει, Τζόρνταν δεν μπορούσα κι εγώ. Σε ποιον αναφερότανε? Εδώ είναι το ερώτημα. Αναφερόταν λοιπόν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, επειδή μπορεί να καρφώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή όχι, τέλος πάντων. Το λέω,
1: ναι.
0: Αυτό. Αλλά αναφερόταν στο ότι το Πασόκ διακηρύττει ένα στόχο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο. Και λέει και ο Μητσοτάκης την ατάκα, η οποία κάνει και γκέλα από ό,τι βλέπω και στα Facebook και τα Facebook, στους ψηφοφόρους βέβαια, γιατί εντάξει, τα λέμε εμείς να τα λέμε για να μαθαίνουμε και όλοι,
1: ναι,
0: μαζί,
1: ναι, ναι.
0: Επικοινωνία. Υπάρχουν και πράγματα που λέγονται για το δικό σου κοινό, στους οπαδούς σου απευθύνεσαι, δεν απευθύνεσαι στους τρίτους, στις τρίτες χώρες.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι, έτσι.
0: Και
1: κανόνα.
0: Είπε για αυτό ότι ρε παιδί μου λέει εντάξει, καλό είναι να θέλεις να κάνεις να το λες αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και πράγματα δεν γίνονται. Πατάει βέβαια στις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Για να κάνουμε και μια συζήτηση τώρα της προκοπής, έτσι. Καλό είναι να λέει ότι έχω στόχο να βγω πρώτος, έστω και με μία ψήφο.
1: Ναι, αλλά μπορεί.
0: Δικαίωμα του καθενός, προφανώς.
1: Μπορεί να βγεις και να πεις τώρα πας σε εκλογές και δεν θα πει. Ναι. Στόχος μου να βγω δεύτερος.
0: Αυτή
1: δεν
0: είναι...
1: μπορεί να το πει.
0: Ωραία, έχει αυτή τη δυσκολία.
1: Δεν μπορεί να το πει.
0: Ο Μητσοτάκης μπορεί να πει αυτό το πράγμα που λέει τώρα. Σου λέει: έχω 10 δημοσκοπήσεις στη σειρά εδώ και ένα χρόνο που λες ότι θα βγω πρώτος. Και είσαι δεύτερος και μάλλον ασθμένοντας σε σχέση με τον πρώτο. Δηλαδή τώρα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις και όχι μία που η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας αρθριζόμενα τα δύο επόμενα κόμματα δεν τη φτάνουν.
1: Μα,
0: δηλαδή τον... αυτό καταλαβαίνεις Γιάννη είναι εντάξει πολιτικό το θέμα.
1: Μα για τον Μητσοτάκη αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του. Είναι μια κατάσταση να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άκρη έτσι στη... να κάθεται στον καναπέ του στην πολυθρόνα.
0: Όχι στην μπασκέτα.
1: Με... όχι στην μπασκέτα. Έτσι popcorn και να ναι. βλέπει τους άλλους να διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Και αυτός να είναι άνετος να τρώει popcorn και να παρακολουθεί.
0: Απλά λέμε ρε παιδί μου ότι όταν έχει χθες στη δημοσκόπηση της Mark έτσι. Έχει, τον βγάζει 15 μονάδες από τον δεύτερο, η Mark. Η MRB, πάλι τον έχει την Νέα Δημοκρατία στο 29%, δηλαδή εκεί στο 30%. Είναι, εντάξει, είναι, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει την άνεση να τους στέλνει αδιάβαστους τους αντιπάλους τους σε τέτοια θέματα, έτσι, όταν λένε, ναι, εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, θα κερδίσουμε, θα κάνουμε. Σου λέει, κοιτάξτε λίγο τι γράφει εδώ το ταμπλό τόσο καιρό. Γιατί και μετά την έκθεση, τώρα αυτές είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε. Βγήκαν χθες δύο, Mark και MRB. Είχαμε δει και άλλες δύο προχθές που βγήκανε και τις συζητούσαμε χθες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι και 31 λεπτά όμως η ώρα. Θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξεκινήσουμε μετά με πολιτική κουβέντα και μάλιστα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Οπότε να συζητήσουμε και για δημοσκοπήσεις και για τα καρφώματα του Μητσοτάκη, τα ανάποδα, τα ξέρω εγώ τι, με αλλάζω χέρι, πώς το λέει, up, αλλάει hoop. Τέτοια,
1: καλός, καλός, καλός.
0: Και να δούμε αν αυτά που αυτά του μπάσκετ εφαρμόζονται και στην πολιτική.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Flash 99,4.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
5: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
4: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
5: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
12: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
11: και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
12: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
11: Δίνουμε βήμα σε όλους.
12: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
11: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
12: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: You're my spicy mug.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Νάκος. Εδώ πέρα έχουμε και να στείλουμε την καλημέρα μας στη Χρύσα που ζητάει μαζονάκι. Έχει πάθει μαζονακιάδα όπως όλους.
0: Μαζονακιάδα, μπράβο Γιάννη.
1: Όλη
0: σαν
1: χώρα.
0: Την επεφικίτιδα.
1: Εντάξει. εκείνη είναι περαστική. Η μαζονακιάδα δεν ξέρω αν είναι.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Πάντως,
0: θα παίξει εδώ. Ο Χρήστος Νάκος είναι γνωστός στις γρηγοράδες του. Λοιπόν,
1: μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας από το κανάλι μας στο Viber, Flash99.4. Στη διάθεσή σας τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης. Η σελίδα στο Facebook Μιλάμε Πολιτικά. Και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-540-801 για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να ρωτήσετε, να καταγγείλετε. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για την ενημέρωσή σας. Να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους, αν έχει βελτιωθεί, αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Είναι και Παρασκευή, δύσκολη μέρα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει
0: γενικά
1: η ώρα. Φυσικά, όσο περνάει η ώρα μπαίνει σε ρέγουλα, γιατί ο περισσότερος κόσμος ήδη έχει πάει στις δουλειές τους, δεν υπάρχουν
0: ωραία
1: μεγάλα προβλήματα αυτή τη
0: πολύ
1: στιγμή.
0: Ωραία,
1: πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τρίβω τα μάτια μου να σου πω την αλήθεια. Πατάω F5 ξανά στο χάρτη.
0: Μήπως
1: κάτι δεν πάει καλά.
0: Μήπως υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Με ξέρεις το κομμάτι στην λεωφόρο Μίκης Θοδωράκης κάτω στο Βαρδάρι και κάποια σημεία έτσι μικρά σε δρόμους όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μαρτίου και φυσικά στην Όλγα εκεί που υπάρχουν τα έργα στη Συνδίκα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και είναι όλος παραδόξως καθαρός ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Και λέω αυτή τη στιγμή βέβαια γιατί ο περιφερειακός ανά πάσα στιγμή κάτι να γίνει, μπουκώνει το σύστημα, κάνει tilt. Θόδωρο.
0: Ναι βέβαια, είναι οριακά πάει και μετά τρέχεις, μετά δεν ξεμπλοκάρει ούτε με αίτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτά που λέγαμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που έδωσε ειδήσεις. Και ξεκινήσαμε με τα ενεργειακά, με τα καρφιά σε Ανδρουλάκη. Και Τσίπρα θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει, και ο Τσίπρας ούτως ή άλλως κυνηγάει και αυτός να είναι κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορέσει, ξέρεις, να κερδίσει και ακόμα παραπάνω. Το θέμα είναι το εξής. Αν κάποιος ήταν πάνω από το 20%, θα ήταν διαφορετική η συζήτηση αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Θα μου πεις βέβαια, για να είναι κάποιος πάνω από 20%, θα πρέπει ο ένας να χάσει ή ο άλλος. Αναφέρομαι στα δύο κόμματα που είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Είναι συγκοινωνούν τα δοχειακά κατά ψέματα.
0: Ναι, οπότε έχουμε αυτό το ζήτημα εκεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή αναγκαστικά κάποιος θα πρέπει να πάει μπροστά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Η εκτίμησή μου αυτή είναι. Ένας από τους δύο θα πάρει και ποσοστό από τον άλλον.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι
0: που ακόμα ξαναλέω είμαστε
1: συνθήκη
0: μακριά, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει, δηλαδή και ο κόσμος δεν είναι τώρα σε mood εκλογών. Με άλλο εμείς που είμαστε επαγγελματίες, που ασχολούμαστε και κάνουμε και ράνουμε. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Βλέπει τη βενζίνη στο 20 πλέον, 2,15 με 2,20.
1: Είχε τώρα τα σχολικά, τα φροντιστήρια,
0: ναι,
1: 1,002.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα, okay, καλά τα λέει ο Μητσοτάκης, καλά τα λέει και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, όλοι καλά τα λένε. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Και έτσι είναι. Γι' αυτό και άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος και του Μητσοτάκη χθες ήταν αυτό, με η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης, τα πλαφόν, αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μπορέσει να πει ο Πρωθυπουργός και να συγκινήσει τέλος πάντων τους ψηφοφόρους, γιατί και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του προφανέστατα έχει το θέμα των εκλογών. Και μιας που είπαμε εκλογές, να δούμε λίγο τι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Η Μάρκ λοιπόν έκανε δημοσκόπηση, στο 31% μέτρησε την Νέα Δημοκρατία. Να τα δούμε. Στην εκτίμηση πάντα τώρα μιλάμε, να τα λέμε και αυτά. Η εκτίμηση ψήφου λοιπόν, 9κομματική βουλή βρίσκει η Μάρκ. Άμα είναι 9κομματική βουλή, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Όχι από το δυναμία, ούτε να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, 31% η Νέα Δημοκρατία, 16% Ελλάς, Πασόκ 11,5%, η Ελληνική Λύση 7,2%. Νομίζω αυτά τα έχουμε δει, είναι μια παγιωμένη εικόνα. Για τον Αντένα ήταν αυτή η δημοσκόπηση. Τώρα για την ευδιευκρίνηστη. Αυτοί που λένε ακόμα δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, το μεγάλο τους ποσοστό, ένα στους τρεις, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 20% σχεδόν, 18,8% από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες. Αυτά είναι το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ακόμα δεν ξέρω τι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι 3,5% από αυτούς είναι Νέα Δημοκρατία. Ήταν, τέλος πάντων, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Οι 2 στους 10 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ο 8,3%, ο 1 στους 10... Σπαρτιάτες, γιατί και εκεί υπάρχει, σου λέει τι θα κάνουμε, περιμένουν να δούνε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν θα έχουμε άλλο κόμμα καινούριο, πού θα πάμε.
1: Λοιπόν,
0: το ΠΑΣΟΚ έχει συσπήρωση, φίλε. 6,6 από το ΠΑΣΟΚ. Χαμηλά είναι αυτό το πράγμα. Δεν δίνει δηλαδή πολύ εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Νομίζω αυτό όταν είσαι πρωθυπουργός είναι πολύ δύσκολο να χάσει αυτή την πρωτιά. Δηλαδή, έως απίθανο. Άσε που είναι εφεύρημα αυτό, δεν υπάρχει το λέμε καλά, καλή φορά. Ναι. Είναι μια εφεύρεση εδώ, ελληνική πατέντα. Δεν ξέρω πόση αξία έχει. Το ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν, το 27,8% απαντά αυτό δίνει μια δημοκρατία. Και λέω τι νόημα έχει και αυτό, αν έχει κάποια αξία, γιατί προφανέστατα οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τι προτιμούν να δουν, να κάνει την κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, να κάνει την κυβέρνηση με τη Λατινοπούλου, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τζίπρα. Προφανώς και θα τους απαντήσουν, μόνο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα απαντάνε, φτάνει για να φτάσουμε στο 27,8. Λοιπόν, κόμμα Σαμαρά, να κλείσουμε αυτό για τη Μάρκ, για τον Αντένα, αυτή την έρευνα που είδαμε χθες στα δελτία. Δυνητική ψήφωσε κόμμα Σαμαρά, το 85,3% λέει μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε. Έναντι ποσοστού 12,1%. Άρα θα φανεί, είπαμε, αν δεν το κάνει.
1: Είναι τώρα, όλα τα άλλα είναι.
0: Ναι, συζητάμε για να συζητάμε, κουβέντες να γίνονται. Όλα τα άλλα. Έτσι είναι. Τώρα, άμα υπάρξει, πει ότι να, το ξεκινάω. Πάμε, παιδιά. Έχουμε ψηφό υποψήφιο Χαβιανίδη
1: στην Β' Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί μετά, οι ψηφοφόροι Χαβιανίδη θα πάνε. Θα του πούνε, Γιάννη, σε στηρίζουμε. Ή Γιάννη, θα σου πετάμε αυγά. Καταστρέφει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι, να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Είναι μεγάλη.
0: Γιατί θα γίνει αυτά, θα γίνουν αυτά. Να ξέρει, έρχονται αυτά. Γιατί εγώ ήδη τα ακούω. Σε επίπεδο έτσι γνωστών και φίλων, παίζουν αυτά οι ατάκες.
1: Εντάξει, μα σκέψου ότι η κουβέντα αυτή έγινε και από τα πλέον επίσημα χείλη την περασμένη εβδομάδα με την έκθεση, με το τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά, ναι, και τι απάντησε με απίστευτα αντανακλαστικά, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, ο Αντώνης Σαμαράς, ναι. Έτσι με εκείνο το επίμαχο βίντεο. Οπότε... ήταν η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τι κάνει και αν βλάπτει την παράταξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς. Και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά ότι ποια παράταξη. Μένα με νοιάζει παράταξη, άλλο είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων.
0: Και είχαμε χθες και συνέχεια δόθηκε ο Πρωθυπουργός απάντηση και αυτό για το Μαρινάκι, για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είναι ανταποδοτικό, δεν είναι ειρωνιακό επίδομα κτλ. Κτλ. Στη συζήτηση μπήκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ήταν καλεσμένη, καλημέρα ζωή θα έλεγα, που είναι η σειρά, αλλά ήταν στο καλημέρα Ελλάδα, νομίζω, εκεί την πήρε το μάτι μου, που έριξε αυτή τη βαρμακερή ατάκα, ότι θα έπρεπε να προσέχει. Λέει, αλλιώς το είπε, το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να προσέχει, ταυτόχρονα, at the same time. Ο Μαρινάκης βέβαια, ούτε αυτό θα άφησε αναπάντητο αυτό, την ατάκα, και το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε, ναι, προσέχω. 3,5 χρόνια έχω αποδείξει ότι προσέχω, ότι κάνω κτλ. Τώρα, ο καθήσας
1: ναι, βγάζει το πράγματά του. Ναι, δεν γίνεται και να προσέχεις και,
0: ναι,
1: να,
0: κάπου
1: και,
0: αυτό το και να λες είναι...
1: και να πέφτεις σε μια τέτοια κέντα, αν ήταν κέντα.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εγώ που είδα το όλη την συζήτηση και πώς τοποθετήθηκε, ήταν σαφές ότι είπε ότι είναι προσωπική μου άποψη. Τώρα, η συζήτηση είναι άλλη για μένα. Γίνεται να έχεις προσωπική άποψη όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι για μένα. Αυτή είναι τώρα, ιστορία. Αλλά τα ακούω βερεσέ.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ή δεν γίνεται. Τώρα, ναι, εντάξει, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ως επιτοπλίστων δεν μπορούν να διατυπώνουν ούτε προσωπικές απόψεις, ειδικά για τέτοια θέματα, έτσι.
1: Φυσικά,
0: για κορυφαία
1: τώρα.
0: Θέματα. Όχι τώρα. Μ' αρέσει ο παίκτης που πήρε ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ έπρεπε να μείνει, έπρεπε να φύγει, ο Λουτσέσκου και τέτοια θέματα. Εκεί, οκ, okay, έχεις προσωπική άποψη. Αλλά τώρα στο επίδομα ανεργία.
1: Εκεί ήταν πολύ. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό γίνεται. Και είδαμε και τα άμεσα αντανακλαστικά εκεί και τη κυρία Κεραμέα.
0: Ναι. Και χθες ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό. Όμως, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον οποίο έχουμε στην τάλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, πρώην υφυπουργός. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας. Από το Λαύριο τώρα πήρα, ξεκινάει η Αττική Συγκοινωνία στο Λαύριο και είμαστε εδώ στο πρώτο λεωφορείο που εξυπηρετεί τους πολίτες μας.
0: Μάλιστα. Για τους συμπολίτες που αναφερθήκατε, κύριε Οικονόμου. Με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα καύσιμα, να έχουν αγγίξει τιμές τις οποίες δεν είμαστε συνηθισμένοι και λέμε για ακρίβεια, αλλά τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει και μάλιστα κρατάει αυτό τώρα, έχει πάει ημέρες και δεν βλέπουμε και πώς θα μαζευτεί. Αναφέρομαι στην τιμή της βενζίνης, πετρέλαιο κίνησης κτλ.
2: Ναι, λογικά το βλέπετε γιατί έχουμε μια κρίση διεθνή, όπως ξέρετε. Πιστεύω να το ξέρετε και
0: εσείς. Κάτι έχουμε ακούσει, κύριε Οικονόμου.
2: Μεγάλη κρίση. Κοτοφανή στο κόλπο. Ναι. Οπότε όλος ο κόσμος έχει πλέον πληρώσει το τίμημα μιας δύσκολης κατάστασης με πολλή ακρίβεια στο βαρέλι πετρελαίου που επιβαρύνει όλες τις τιμές και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς. Ο Πρωθυπουργός έκανε κάποιες δηλώσεις όπως είδατε.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι στη βάση αυτών των δηλώσεων που θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα θα υποστηριχθεί λίγο όσο αντέχει βέβαια πάντα στα πλαίσια που αντέχει η οικονομία και το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης.
0: Σε σχέση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, έχετε αξιολογήσει αν είχαν αντίκτυπο, αν είχαν αποτέλεσμα αυτές που είχαν να κάνουν με το ράφι των σούπερ μάρκετ. Είδατε εσείς κάτι έτσι, σας ήρθε σε εσάς κάποιος αντίκτυπος, είτε θετικός είτε αρνητικός?
2: Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται με τρεις συνέχεια, είχαμε χθες 2-3.
0: Ναι.
2: Και έχουμε μετά τη δεύτερη, έχουμε 4-5 δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το σφιγμό της κοινής γνώμης. Δείχνουν θετικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σταθερά πάνω από 30%, 31%. Δείχνει με μια πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι στάσιμο και δεν φάνηκε να κουνάει τη βελόνα ο κ. Τσίπρας. Ελαφρά τύπησε το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει λοιπόν ότι και στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοινώσαν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα κάνουν μπροστά είναι ο κ. Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αμπουλάκης, τρίτος ο Τσίπρας. Παρόλο δηλαδή που δεν μοίρασε δισεκατομμύρια ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
2: ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 2,2 δις, όχι πολλά θα, όχι πολλά δις, καταλάβατε και όλοι καταλάβαμε ότι ο κόσμος πλέον δεν πείθεται από κούφια λόγια, θέλει αξιοπιστία, σοβαρότητα, αυτά τα οποία λέει ο πολιτικός να στέκουν και να έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα. Και έτσι νομίζω αξιολόγησε και η κοινή γνώμη όπως την κατέγραψε τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις τελευταίες.
1: Εσάς οι πολίτες τι σας λένε στον δρόμο, κύριε Οικονόμου? Εσείς είστε έμπειρος πολιτικός, βλέπετε συμπολίτες σας καθημερινά όπου κινείστε.
2: Καθημερινά, τώρα είμαι από το λεωφορείο μέσα στις κοινωνίες κοινωνίες που σας είπα. Με πολύ κόσμο μίλησα σήμερα και κάθε μέρα. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Η καθημερινότητα του κάθε πολίτη είναι διαφορετική από του διπλανού του.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε μία καθημερινότητα. Έχουμε πολλές καθημερινότητες. Και προσπαθούμε εμείς σαν κυβέρνηση και εμείς σαν εκπρόσωποι των συμπολιτών μας. Γιατί ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος του λαού στο κοινοβούλιο. Δεν είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο λαό. Εμείς εκλεγόμεθα από το λαό. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα. Βάζοντας ας πούμε το αστικό λεωφορείο που το ξεκίνησα εγώ το 2024 στην αστική συγκοινωνία σε όλη την Αττική, τι πάμε να κάνουμε, τι πήγαμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, τη μεταφορά του, τη συγκοινωνία. Να κρατήσουμε τις τιμές για το ράφι που είπατε προηγουμένως,
0: ναι,
2: να φόρουν στα κέρδη. κουβάλαμε. Στηρίξει στους αδύναμους, στηρίξει στα κάψιμα. 800 εκατομμύρια πληρώσαμε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στα κάψιμα. Κάτι λένε ψίχουλα. Δεν ξέρω ποια είναι η έννοια και πώς είναι κάτι ψίχουλο και πότε είναι μεγάλο, παντεσπάνι. Αν τα 800 εκατομμύρια τους φαίνονται λίγα σε κάποιους.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να είμαστε ωφέλιμοι προς τον την πολίτη μας, προς τον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε σε μετρήσεις, κύριε οικονόμου, το μόνο που δεν έχουμε δει ακόμα να εμφανίζεται, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα μετριούνται, καταγράφονται δυνάμεις κτλ. Στο δρόμο που ούτως ή άλλως μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Εκείνο που δεν έχει μετρηθεί είναι ακόμα το κόμμα του. Που τέλος πάντων φημολογείται, πιθανολογείται ότι θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
2: Ας το δούμε να εκδηλώνεται. Γίνει η συζήτηση, την ακούμε όλοι. Φημολογείται. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά του, ποιοι θα συμμετέχουν, αν θα γίνει καταρχάς. Και θα καταλήξουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Υπάρχει μια κινητικότητα. Τώρα από εκεί και μετά, σήμερα που συζητάμε και οι μετρήσεις όπως γίνανε όπως τις είδαμε τις τελευταίες ημέρες, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καλά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πάνω στην αυτοδυναμία, αλλά δεν είναι και μακριά. Δηλαδή το 34% σαν στόχος που έχουμε για να έχουμε την αυτοδυναμία, με το 30-31% που παίρνουμε δεν είναι μακριά.
0: Μάλιστα. Περιθώρια συνεργασίας με κάποιο κόμμα υπάρχουν?
2: Η φιλοσοφία μας είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Εμείς δηλαδή διεκδικούμε σαν πολιτικό στόχο και θα το θέσουμε στον κόσμο. Την αυτοδυναμία. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση τώρα ατέρμονη όπως τα άλλα κόμματα, άμα συνεργαστούν ένα με τον άλλον, πώς, τι και συμπεράσμα κανένα. Εμείς προτείνουμε στον ελληνικό λαό ένα πολύ καθαρό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία που είναι η αυτοδυναμία. Αν ο ελληνικός λαός το καταλάβει και το πιστέψει και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη λύση, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη τετραετία για το επόμενο διάστημα από το να μπλέξουμε με αποφάσεις οι οποίες δεν θα παίρνονται, με μια γκρίζα και ζώνη της πολιτικής, όπου εκεί δεν ξέρεις όταν ψηφίζεις τι βγάζει τελικά το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή διαδρομή.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Βασίλη οικονόμου.
1: Στο λεωφορείο, στο Λαύριο.
0: Στο λεωφορείο, ναι. Είναι η νέα γραμμή εγκαινιάστηκε σήμερα και την δοκιμάζει
1: ναι.
0: Ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών.
1: Πρώην Υφυπουργός ναι. Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος οικονόμου. Οπότε εκεί κινήθηκαν οι διαδικασίες.
0: Θέλω το εξής να δούμε, το οποίο ανέφερε και ο κύριος οικονόμου, αναφερόμενος στα μέτρα και στην αξιολόγηση. Εκεί ήθελα να πάω. Στην έρευνα της MRB υπήρχε αυτό το ερώτημα, πώς αξιολογούνται τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά και την αξιολόγηση ζητούσε η έρευνα να γίνει αξιολόγηση των εξαγγελιών Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό,
1: ναι,
0: πώς αποτυπώνεται στην κοινή γνώμη αυτό που είδαμε να διαδραματίζει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στο σκέλος λοιπόν αυτό της έρευνας, τα μέτρα στη ΔΕΘ το 30% τα αξιολογεί θετικά. Το 6,7 πολύ θετικά, αυτή άστο, πρέπει να τους ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι.
1: Με τα σημαίνια είναι εκεί από παλιά που έχουν μείνει.
0: Ναι. Το 23,5 που συμπληρώνει δηλαδή, να συμπληρώσουμε αυτό το 30% είναι το αρκετά θετικά, το 23,5. Λοιπόν, το σχεδόν 60%, το 58,9% τα αξιολογεί αρνητικά, αρκετά αρνητικά το 23,7% και το 35% πολύ αρνητικά. Λοιπόν, τώρα... Αν ένα άλλο ερώτημα ήταν αν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Το 53,7% λοιπόν εκτιμά ότι ανακοινώθηκαν λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Γιάννη, σου λέει, οπ, μας έφαγε ο Μητσοτάκης. Δεν μας τα έδωσε όλα όπως έπρεπε. Δηλαδή μπορούσε και άλλα. Αυτό σημαίνει αυτό.
1: Εντάξει, αυτό είναι διπλή ανάγνωση. Άρα θα σου πει ότι δες ο κόσμος βλέπει ότι είναι καλή η κατάσταση της οικονομίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αναγνωρίζει.
0: Ναι, βέβαια. Διπλή. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Το 24, σχεδόν το 25% του σώματος, τέλος πάντων, απάντησε, θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο και για τους άλλους δύο αρχηγούς, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Για τα μέτρα που παρουσίασε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Με αρνητική αξιολόγηση το 31% να δίνει. Και το 13,5% αρκετά αρνητικά κτλ. Τώρα για τον Τσίπρα. Αυτά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 22,3% τα θεωρεί θετικά. Δηλαδή εδώ ο Ανδρουλάκης κάνει μια, καταγράφει μια μικρή νίκη τώρα σε ένα υποερώτημα δημοσκόπηση. Έτσι μην το πάρουμε και εγώ με τις σημαίες έξω και ο ήλιος ο πράσινος κτλ. Έτσι λίγο να το δούμε στη βάση του, ναι, την κανονική. Πάντως υπήρχε και ένα άλλο υποερώτημα που έχει την αξία του σε αυτή την μέτρηση, που λέμε ότι στη γενική εικόνα, έστω και με μια βραχία κεφαλή, ο Ανδρουλάκης φαίνεται, τουλάχιστον εδώ στην έρευνα της MRB, ότι πέρασε καλύτερα στον κόσμο η παρουσίαση των, ναι, δικών του εξαγγελιών.
1: Και εγώ μιλώντας με κόσμο, μου δίνει αυτή την αίσθηση ότι τους φάνηκε έτσι πιο σοβαρός,
0: πιο μετρημένος.
1: Πιο μετρημένος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσει μια τάση.
0: Ναι.
1: Αρκεί λοιπόν αυτή η εικόνα.
0: Έλατε.
1: Του σοβαρού, του μετρημένου, η θετική.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΘ είναι ένα κομβικό σημείο κάθε χρόνο στην πολιτική αυτή διαδρομή της χρονιάς. Και σε αυτή τη χρονιά που το τέλος της, την άνοιξη δηλαδή, θα έχουμε εκλογές, δηλαδή πριν την επόμενη ΔΕΘ θα γίνουν εκλογές, δεν ξέρω αν πήρε ο Ανδρουλάκης αυτό που θα ήθελε από τη ΔΕΘ. Τουλάχιστον έτσι όπως αποτυπώνεται και σε αυτή την έρευνα, έτσι, και σε αυτή την έρευνα που έχουμε αυτά τα, αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφέρομαι, στα οικονομικά, και εδώ πάλι βλέπουμε το Πασόκ να είναι στην τρίτη θέση. Και με μια απόσταση ασφαλείας να έχει απέναντί του τη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχει μια καλή διαφορά τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχει εκτίμηση εδρών, οι οποίες δεν είναι τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν τώρα είναι, δεν
0: νομίζω
1: έχει.
0: Νομίζω είναι ακραία τώρα, γιατί.
1: Δεν ξέρουμε τώρα
0: πόσα κόμματα καταρχάς είναι.
1: Μπορούμε να πάμε σε πολύ
0: ακριβώς.
1: Μπορούμε να πάμε από 5 μέχρι 8-9. Δεν βγάζει άκρη.
0: Και πόσο θα πιεστούν τα κόμματα, άμα υπάρξει κι άλλο κόμμα Σαμάρα. Και πάει λέγοντας τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά. 10 η ώρα όμως, οδηγούμαστε σε διαφημίσεις.
1: Και επανερχόμαστε πολύ, πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την ομάδα στο Facebook, λέω. Και στο Facebook, όπου θέλετε, τέλος πάντων. Στο Viber, θα έλεγα.
1: Στο Viber, Flash
0: 994. Όπου καθένα, τέλος πάντων.
1: Facebook στα προσωπικά μας προφίλ, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης. Στο τηλέφωνο 2310-548-01. Εκεί είναι ο Χρήστος Νάκος, ο οποίος έχει στυλώσει τα πόδια και δεν βάζει Γιώργο Μαζονάκη που έχει ζητήσει η Κρίσα.
0: Προσβόλα.
1: Και θα το βρει μπροστά του.

0: Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Να πω καλημέρα, να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο, να πω καλημέρα στον Γιώργο, να πω καλημέρα στη Βάσο, να πω καλημέρα στη Χρύσα, να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, έχει ωραία μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε και το Σαββατοκύριακο να είναι έτσι όμορφο και να περάσει ο κόσμος ευχάριστα. Έχει και πολλές εκδηλώσεις, είναι η αλήθεια. Χθες αναφερθήκαμε στη Λευκή Νύχτα του Ευόσμου. Σήμερα θα πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία Κωστινάκη.
1: Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurocom Ελλάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Οριζόμενων Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Το τρίτο φεστιβάλ ρυζιού που γίνεται στην πόλη μας.
0: Στο κέντρο της πόλης, έτσι.
1: Ναι,
0: πιο κεντρικά δεν έχει.
1: Στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έτσι σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Καλημέρα σας, κυρία Κωστινάκη.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, κυρία Κωστινάκη, που έχουμε δει και το προηγούμενο φεστιβάλ και το πιο προηγούμενο, είναι η αλήθεια, θα περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε για το ρύζι και για συνταγές, γιατί μία ημέρα σε ένα από τα φεστιβάλ είχαμε δοκιμάσει εκπληκτικά πιάτα, έτσι όσοι περάσαμε από το χώρο εκεί της, του φεστιβάλ, το οποίο είναι στην παραλία, όπως είπαμε, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καλά δεν λέω?
2: Ακριβώς, το τρίτο φεστιβάλ ρυζιού γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Το διοργανώνει ο Σύνδεσμος Οριζομήλων Ελλάδος. Θέλει να το κάνει έναν θεσμό για το ελληνικό το ρύζι, για να καταλάβει και να γνωρίσει ο καταναλωτής την αξία του και να γνωρίσει τους ανθρώπους του, γιατί συμμετέχουν από παραγωγή μέχρι και τη μεταποίηση. Θα είμαστε όλοι εκεί, με βραβευμένα εστιατόρια της πόλης και με τους σεφ τους να μας κάνουν φάνταστα πιάτα.
0: Εκείνη την ώρα να βλέπει και ο κόσμος, ναι, πώς μαγειρεύουν. Ναι, ναι. Γιατί και αυτό είναι κομμάτι της εμπειρίας, της, έτσι, το πώς περνάει ο καθένας τον χρόνο του όμορφα και με ένα προϊόν το οποίο εδώ στην Μακεδονία, κυρία Κωστινάκη, είναι η βάση του, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι,
2: έτσι
0: για όλη τη χώρα μας, και το οποίο φτάνει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες.
2: Η Ελλάδα είναι η τρίτη παραγωγός ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την ευτυχία και τη χαρά να το 80% της ελληνικής παραγωγής να καλλιεργείται εδώ στο κάμπο της Θεσσαλονίκης, κάτω από πολύ αυστηρά πρότυπα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και να παράγουμε ένα προϊόν το οποίο έχει αναγνωρισιμότητα σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Γιατί το ρύζι είναι καθαρά εξαγωγικό προϊόν.
0: Ναι.
2: Καταναλώνουμε μόνο το 1/3 από αυτά που παράγουμε και τα 2/3 εξάγονται.
0: Μάλιστα.
2: Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στη Σαουδική Αραβία και στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για προϊόντα, για παραγωγικές έτσι, μονάδες και γενικότερα για την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα μας, πολλές φορές αναφερόμαστε στο έλλειμμα που υπάρχει στον τομέα της μεταποίησης. Να μπορούμε να πουλάμε είτε σε εισαγωγικά είτε εκτός το δικό μας το προϊόν, που πολλές φορές είναι ποιοτικά πολύ καλό, να παίρνει τη θέση που του αρμόζει, που του αξίζει. Στο ρύζι πώς είναι αυτή η κατάσταση?
2: Όχι, στο ρύζι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο κλάδος του ρυζιού έχει πάρα πολύ οργανωθεί και είναι ένας καθαρά εξαγωγικός κλάδος. Δηλαδή όλα τα μέλη του συνδέσμου μας εξάγουν στο εξωτερικό το ελληνικό το ρύζι.
0: Μάλιστα. Το μπραντ είναι ελληνικό ρύζι ή ρύζι Χαλάστρας, Θεσσαλονίκης ή ό,τι άλλο, κυρία Κωστινάκη?
2: Υπάρχουν διάφορα μπραντ. Δηλαδή στην Ελλάδα κυκλοφορούν διάφορα μπραντ, τα γνωστά μπραντ, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία είναι και μέλη του συνδέσμου μας. Στο εξωτερικό γίνονται κάποιες προσπάθειες και γράφει ελληνικό ρύζι, αλλά συνήθως φεύγει σε σακιά, όπου εκεί οι συσκευαστές το βάζουν στα δικά τους τα PL, τα οποία διακινούν έπειτα στα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη χώρα μας βρίσκουμε, πάντως εγώ βλέπω και σε σούπερ μάρκετ κτλ. Χαλάστρας, ρύζι κτλ. Το βρίσκουμε, τέλος πάντων.
2: Βέβαια, υπάρχει το
0: με γεωγραφική έτσι προέλευση,
2: ναι,
0: προϊόν.
2: Το κάνει ο συνεταιρισμός Χαλάστρας,
0: ναι.
2: το συσκευάζει φυσικά ο συνεταιρισμός και έχει προωθήσει αυτό το brand.
0: Μάλιστα. Σε σχέση και με το φεστιβάλ και με την γνωριμία του Θεσσαλονικιού, με ένα προϊόν το οποίο είναι από τον τόπο του, έτσι. Δεν, στα λίγα χιλιόμετρα από, την πόλη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης παράγεται ένα προϊόν το οποίο μπορεί να καταναλωθεί. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
2: Μπορούμε να πούμε ότι το ρύζι είναι ένα υγιεινό και ευέλικτο προϊόν, το οποίο μπορεί να μαγειρευτεί και να γίνει κυρίως πιάτο, γιατί είναι, δεν έχει φυσικά γλουτένη, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, έχει υδατάνθρακες και δίνει ενέργεια με χαμηλές θερμίδες, και επίσης είναι και ένα προσιτό.
1: Ναι,
2: προϊόν,
1: ναι, πολύ
2: το
1: σημαντικό.
2: Οποίο βοηθάει στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας.
1: Άρα ένα οικονομικό superfood θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Ναι. Ακριβώς. Και μάλιστα και όχι μάλιστα και το ασφαλέστερο του κόσμου. Δηλαδή το ευρωπαϊκό ρύζι,
0: ναι,
2: είναι το ασφαλέστερο του κόσμου.
0: Α, μάλιστα, σχέση με τις προδιαγραφές, με τον τρόπο που παράγεται και με τους ελέγχους τέλος πάντων που ακολουθούν, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, τώρα θα έχουμε πάλι τα εστιατόρια, αυτά τα, να τα πω, signature. Είναι στεκή, αυτό
2: είναι,
0: που λέω.
2: Είναι βραβευμένα, είναι τα βραβευμένα.
0: Είναι γνωστά πάντως, εγώ που πέρασα, ναι, από τα... Τα ήξερα, νομίζω, αν όχι όλα, σχεδόν όλα. Τέλος πάντων, είναι από τα γνωστά εστιατόρια της πόλης, ναι, μας.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα εστιατόρια και τους σεφ, που είναι δύσκολο για αυτούς να βγάζουν έξω τις κουζίνες τους, αλλά έχουν πιστέψει στην προσπάθειά μας και είναι ουσιαστικά οι προσδευτές του ελληνικού ρυζιού σε αυτό το φεστιβάλ. Όμως το φεστιβάλ αυτό δεν έχει μόνο τη μαγειρική, έχει και πάρα πολλές άλλες δράσεις, όπως παιχνίδια, δηλαδή τα μικρά παιδιά θα παίξουν με διασκεδαστές σε ασφαλή χώρο όπου η οικογένεια μπορεί να πάρει και μία ανάσα, θα υπάρχει μουσική από συγκροτήματα, θα υπάρχει παραδοσιακή μουσική, θα υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια και για τους μεγάλους για να μάθουν το ρύζι και φυσικά διαλέξεις που θα μας δείχνουν και θα ακούσουμε γιατί πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο ρύζι στη διατροφή μας.
0: Μάλιστα, και επίσης μπορεί κάποιος να βλέπει και πώς φτιάχνονται έτσι ωραίες συνταγές, μέχρι ένα σημείο βέβαια, γιατί και σε έχουν τα μυστικά τους οι άνθρωποι, προφανώς, ναι, αλλά να το βλέπουν την ώρα που κάποιος μαγειρεύει. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κωστινάκη, πριν σας αφήσουμε. Το φεστιβάλ του Σιάλος είναι αυτό το διήμερο. Ήθελα να ρωτήσω μόνο το εξής. Γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις δικές μας παραγωγές, στον κάμπο της Θεσσαλονίκης, τι ποικιλίες είναι αυτές που βγαίνουν?
2: Παράγονται όλες οι ποικιλίες φυσικά εδώ, στο κάμπο μας. Υπάρχουν 4 ουσιαστικά μεγάλες κατηγορίες που ανήκει κάθε ποικιλία. Αυτές είναι η Καρολίνα, είναι το Παρμπόλε, το Νιχάκι και το Γλασέ. Και επιτέλους τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε και ριζότο.
0: Μάλιστα.
2: Χρειάζεται να το φέρουμε από την Ιταλία. Υπάρχει Made in Greece.
0: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Τα τελευταία, yeah, χρόνια έχει γίνει πολύ γνωριμία έτσι με την Ιταλική κουζίνα. Νομίζω έχει προχωρήσει πολύ αυτό το θέμα. Οπότε καλό είναι να έχουμε και το δικό μας προϊόν και να το μαγειρεύει όποιος μπορεί και θέλει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Οπότε Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, από το απόγευμα του Σαββάτου και όλη την Κυριακή, ραντεβού στην παραλία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε να δοκιμάσουμε πάρα πολύ ωραίες συνταγές και να διασκεδάσουμε.
0: Να είστε καλά, θα έρθουμε, να ξέρετε.
1: Με χαρά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Γεωργία Κωστινάκη σε σχέση με το φεστιβάλ Ριζιού, το τρίτο που διοργανώνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Αν μπει κάποιος έτσι λίγο μια αναζήτηση να κάνει, θα βρει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που υπάρχει στο φεστιβάλ.
0: Ωραία διοργάνωση.
1: Είναι πολύ πλούσιο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Έχει πέρα από αυτά που ετοιμάζουν οι βραβευμένοι σεφ και τα εστιατόρια της πόλης, έχει μουσικά σχήματα, έχει παιχνίδια για παιδιά, έχει έκθεση ζωγραφικής από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας και το Δημοτικό Σχολείο Νέων Μαλγαρών.
0: Ναι, γιατί πάντα έχει συμμετοχή τοπικά από το Δήμο Δέλτα, από τα σχολεία.
1: Έχει διάφορα δρόμενα, βλέπω, εκτός του ότι να γνωρίσει κάποιος επισκέπτης βασικές ποικιλίες ρυζιού, να συγκρίνει στο ρύζι. Οι επισκέπτες, λέει, συγκρίνουν διατροφικά στοιχεία μεταξύ ρυζιού, σιμαρικών και πατάτας. Έχει διάφορα δρόμενα και διαλέξεις και παιχνίδια και χορευτικά και πολιτιστικά. Νομίζω μια βόλτα στην παραλία, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, είτε κάποιοι θα πάνε και τις 2 μέρες, είναι σίγουρο. Επιβάλλεται.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
1: Και θα είναι και απελευθερωμένος ο Μέγας Αλέξης, δεν θα έχει καλό σχέση πάνω
0: αυτή τη φορά. Δεν θα έχει, πώς το είπαμε, μ' άρεσε πολύ που το λέγανε τώρα τελευταία με το Ρέμο, ο εγκυβωτισμός του. Ρε φίλε, τι τραβάμε σε αυτή την πόλη, τέλος των πάντων, ναι. Λοιπόν, ναι, θα είναι απλά εκεί στον χώρο δίπλα από το άγαλμα. Ούτε, όπως το λένε, φωτορυθμικά, ούτε αντιδράσεις θα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Έτσι,
1: ούτε θα πατάμε τα συντριβάνια να μην έχουμε τίποτα, πρόβλημα.
0: Τίποτα. Α, είχαμε και με αυτό Γιάννη δεν το ήξερα, τώρα το ακούω.
1: Κοίταξε, την άλλη μέρα βγήκε και αυτοψία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων,
0: ο κύριος Νικηφορίδης, με τον οποίο είχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί τα άλλα περιστατικά, τέλος πάντων, άλλες ναυμαχίες στον χώρο του Facebook. Που υπήρχαν.
1: Τι να κάνει, εκείνος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την νέα παραλία, γιατί ήταν από τους δημιουργούς του σχεδίου και του έργου. Οπότε βγήκε, έκανε μια αυτοψία, λέει ότι όλα φαίνεται να είναι ok, τα συλλαμβάνια φαίνεται να είναι ok. Οπότε,
0: ωραία, μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, η συναυλία πήγε καλά, πολλοί κόσμος, χαμούλης, εντάξει, γιατί δεν μιλήσαμε και πολύ αυτή τη συναυλία, αλλά τέλος πάντων, όλα καλά τέλος πάντων. Ξέρεις ποια είδηση μου έχει κάνει εντύπωση, την παρακολουθώ τώρα μέρες. Το οποίο δεν έχει εξέλιξη, βέβαια. Αλλά έχει, τι να σου πω, είναι κλειστή, θα σου το πω δηλαδή και θα καταλάβεις τον προβληματισμό μου. Είναι κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση η πολεοδομία Μυκόνου. Μετά από εισαγγελική εντολή για την ενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους υπηρεσίας. Λοιπόν, αστυνομικοί επιτηρούν το κτίριο, το έχουν σφραγισμένο, δεν επιτρέπεται είσοδο σε κανέναν, για να μην μπει κάποιος να μετακινήσει στοιχεία, γι' αυτό γίνεται αυτό, ή να αλλοιώσει οτιδήποτε. Η εντολή δόθηκε από την εισαγγελία, γιατί υπήρχαν εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες και δεν υπήρχε απάντηση, ούτε δεν προχώρησε καμία διαδικασία. Και είδε και απόειδε προφανώς ο εισαγγελέας και σου λέει τι γίνεται εκεί. Και τους έκλεισε. Τους έκλεισε και Δευτέρα αναμένεται, αυτό έχει γίνει από προχθές, το παρακολουθώ το θέμα, την πρώτη μέρα που το είδα, λέω τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχουν κλειστεί υποκλειό την πρώτη μέρα. Και τώρα παραμένει κάθε μέρα είναι εκεί. Έχει πάει ένα κλιμάκι της αστυνομίας, τέλος πάντων αστυνομική γύρω-γύρω, περιφρούν το κτίριο. Δεν μπαίνει κανείς, δεν βγαίνει κανείς, τίποτα.
1: Έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, καλά και εγώ δεν έπεσα, αλλά θέλω να σου πω ότι τη Δευτέρα θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο για να κάνει έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Να καταγράψει, να δει τι λείπει, τι υπάρχει κτλ. Και λέω, κοιτάξτε τώρα, πόσες μέρες, δηλαδή μια εβδομάδα θα είναι κλειστό το κτίριο για αυτόν τον λόγο. Τώρα τι να
1: άσχεσαι.
0: Θα πούνε μετά τα σχόλια, μην ανησυχείς.
1: Ναι. Η πολεοδομία Μυκόνου και όλο αυτό το σύστημα που είχε βγει στο επίκεντρο την τελευταία διετία μετά τον θάνατο ενός μηχανικού, που είχαν βγει στο φως όλες οι υποθέσεις. Διάφορες για το πώς χτίζονταν, πώς έπαιρναν άδειες και χίλια δυο. Και άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Από τότε φανταστήκαμε εμείς ότι όλα μπήκαν στην τάξη, σε μια σειρά όπως γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έτσι, πάντα.
0: Στην επόμενη τάξη και σειρά, μέχρι να ξαναγίνει το επόμενο. Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Είναι μέρες λοιπόν κλειστή η πολεοδομία της Μυκόνου. Το λέω έτσι για τους ακροατές μας. Άμα είχαν καμιά υπόθεση, θα πρέπει να περιμένουν λίγες ημέρες. Αγαπητοί μου ακροατές, θα πρέπει να περιμένετε λίγο. Γιατί υπήρχαν προβληματάκια. Οπότε.
1: Να τους, Μαζονάκης.
0: Μαζονάκης. Ακούσουμε λίγο, Γιώργο.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Πήραμε και τα μπράβο μας.
0: Thanks.
1: Να πούμε τι.
0: Πάμε να δούμε λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη που συνεχίζει και απασχολεί πολύ έντονα την κοινή γνώμη.
1: Ενδεχομένως με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες που δεν ήταν και απαραίτητο να τις μάθουμε.
0: Αυτό δεν χρειάζονται και όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων γίνεται χαμός. Ως συνήθως τώρα τέλος πάντων είναι και ένα πρόσωπο. Ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο τέτοιο και είναι και τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Ανοίγουν και άλλα ζητήματα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή σε σχέση με τον Πατούλη. Έχει πολύ ψωμί η ιστορία.
1: Βγήκε, έκανε
0: απάντησε μια... χθες.
1: Ναι, κάτι... έκανε μια ανάρτηση ότι δέχεται πόλεμο, δέχεται λάσπη, ότι να αυτές οι εταιρείες που βγάζουν, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την εταιρεία, εγώ αυτή είναι η εταιρεία μου και είναι... έχει άλλο
0: κρίσταλο.
1: Έτσι.
0: Είδα φωτογραφία άρα Πατούλης πριν και μετά τις αισθητικές επεμβάσεις. Και όντως, ειλικρινά Γιάννη, είχα ξεχάσει ότι ήταν έτσι. Τώρα ότι δηλαδή είχε πάρα πολλές φωτογραφίες. Όπως πάμε το ψάχνω, είναι εύκολο να το
1: ψάξω τώρα, ναι.
0: Και λέω, κοίτα να δεις, όντως έτσι ήταν ο Πατούλης. Τώρα είναι λίγο πιο φουσκωμένος, τα μάγουλά του, αυτά τέτοια δηλαδή, τέτοιες ήταν.
1: Ναι, κάνει,
0: τέλος πάντων. Αυτό παρεμπιπτόντως, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ξανά παντρεύτηκε, μωρό παιδί έχει, τι να κάνει. Και αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό, δεν είναι. Να αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα σε άλλους, όπως είναι τώρα η υπόθεση αυτή που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Είχαμε την πρώτη νύχτα στο κελί για το ζεύγος.
0: Για το ζευγάρι.
1: Χώρια, ξεχωριστά έτσι, φυσικά, χώρια. Έτσι ξεχωριστά, δεν το συζητάμε. Η γιατρός στο κελί, στο οποίο μέχρι πρότινος βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.
0: Ανατριχύλα.
1: Ο γιατρός σε άλλο
0: Ανατριχύλα.
1: Κελί. Έτσι, και εκεί στα VIP που λέμε, χωρητικότητας 2-3 ατόμων. Τι ζήτησαν και οι δύο?
0: Τι ζήτησαν?
1: Τηλεόραση.
0: Τι να κάνουνε?
1: Τι να κάνουν, να περάσει.
0: Πάντως ο γιατρός που διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον συντίζεται κανονικά.
1: Τι έκανε, πείνασε.
0: Το λέω. Γιάννη, μην είσαι κακός. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα υποφέρουν.
1: Πέρασε η ώρα, πείνασε ο άνθρωπος. Ναι.
0: Βέβαια από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει λίγο νυφαλιότητα, γιατί διερευνάται μια υπόθεση από τα αρμόδια δικαστήρια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα κρίνουμε εμείς, ο κόσμος, στα Facebook εδώ και εκεί. Ωα, φάγανε το Μαζονάκι να τους... δηλαδή τι πρέπει να τους...
1: Όχι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Ναι. Έτσι, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλη αγωνία όσα γίνονται, όσα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας.
0: Ναι.
1: Μας προβληματίζει πάρα πολύ οτιδήποτε μαθαίνουμε σχετικά με αυτό και σχολιάζουμε και περιμένουμε φυσικά.
0: Κοίταξε, ένα καινούριο στοιχείο που βγήκε είναι από το έγγραφο που συνέταξαν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, ότι τα κρίσιμα αυτά λεπτά με τον Μαζονάκη να είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, οι δύο γιατροί, λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του Μαζονάκη, αποκρίνοντας ακόμα και την ταυτότητά του και αν είχαν κάνει κάρπα, αν του είχαν δώσει αδρεναλίνη και όλα, ξέρεις, όλα αυτά τέλος πάντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο χθες βγήκε στη δημοσιότητα.
1: Ακριβώς, και η φωτογραφία μάλιστα και από το δελτίο.
0: Καλά, με τον υπνοθεραπευτή, ξέρεις, τα γνωστά, έχει γίνει ένας κακός χαμός και τι και πώς. Με τις φωτογραφίες που του στείλε η Γάκα.
1: Κοίταξε, συζητούσαμε με τον Χρήστο Νάκο και λέγαμε ο Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε έτσι διάσημοι και να έχουμε εκατομμύρια για να μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία με όλες αυτές.
0: Ναι, πανάθεμά σας, όντως.
1: Τους υπνοθεραπευτές και τα λοιπά.
0: Πανάθεμά σας και τους δύο, πραγματικά. Όντως, σωθήκατε. Μπράβο. Πάντα. Και σας έχουμε εδώ. Εντάξει. Εμείς σωθήκαμε. Όχι εσείς. Λοιπόν. Απασχολεί πολύ αυτή η υπόθεση. Δεν έχουμε ακόμα. Προχωράει πάντως η διαδικασία, η διερεύνηση δικαστική. Ό,τι νεότερο θα το δούμε στην ώρα του.
1: Πάντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μια αναφορά που είχε κάνει πριν 2-3 μέρες ο κύριος Φακιανάκης. Τον θυμάσαι που ήταν επικεφαλής τότε στο τμήμα ηλεκτρονικής. Πώς ακριβώς λεγόταν? Με το διαδίκτυο στην αστυνομία, τώρα είναι ιδιωτικός ερευνητής.
0: Ιδιωτικός, είναι εδώ και πολύ καιρό, χρόνια δηλαδή έχει αυτό.
1: Και μιλούσε, άφηνε έτσι υπόνοιες ότι μπορεί και να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τον Γιώργο Μαζονάκη τελείως. Να μην φωνάξουν το ΕΚΑΒ και να εξαφανίσουν τη Σωρό.
0: Μάλιστα.
1: και το αφήνει. Εντάξει, και
0: είναι, βέβαια...
1: ακούγεται τραβηγμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι,
0: γιατί
1: πάντα
0: είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος
1: δεν, ακριβώς.
0: Δεν βρήκα έναν άστεγο αναγνώστου ταυτότητας και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ένας άνθρωπος οπουδήποτε και να περάσει, ναι. Δύο μάτια να τον δουν, ξέρουν ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν ερωτήματα που έχουν τεθεί και στην τηλεόραση,
0: διάφορα.
1: Δηλαδή ναι. Που πήγε το κουβερτάκι, που πήγε το παντελόνι, που
0: ναι.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα.
0: Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας παρουσιάζει εργαλείο ελέγχου από τους πολίτες για τις άδειες των ιατρείων AI για τις διαφημίσεις που είναι παράνομες, θα τις βρίσκει το AI με το εργαλείο του. Και θα συνδέονται αυτόματα όλα τα μητρώα και θα είναι έτσι, θα μπορεί ο πολίτης άμεσα να βάζει το ονοματεπώνυμο του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου και θα βλέπει τι γίνεται και τι δεν γίνεται εκεί που πάει να επισκεφθεί. Είναι από τα αυτά τώρα. Προσπαθούν και το Υπουργείο Υγείας, βρίσκεται και το Υπουργείο Υγείας ότι δέχεται κριτική για τη λειτουργία όλων αυτών των κέντρων, παρακέντρων και όλα τα σχετικά. Και το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη δίνη αυτής της κατάστασης και τώρα γι' αυτό βλέπουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να προσπαθεί να δώσει και κάποια πράγματα που θα αλλάξει, κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα. Μην ξεχνάμε, ζήτησε και συγγνώμη για τις ευθύνες που ενδεχομένως, όπως το είπε, είχε και το κράτος για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων και που οδήγησαν και όλα αυτά στο χαμό του Γιώργου Μαντζονάκη.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Γελάω πάντως πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή είδα χθες το τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης
0: από
1: την επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου.
0: Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Όπου έχουν παραταχθεί. Ναι. Έτσι από το ΠΑΜΕ
0: ναι.
1: Και από το ΚΚΕ τέλος πάντων και διαμαρτύρονται και λένε συνθήματα. Και όπως ναι. Περνάει από δίπλα ο υπουργός, τραγουδάει και αυτός έτσι, το αντίσταση και πάλι και τα λοιπά και, ναι. Τα λοιπά και έχει γίνει
0: είναι
1: ο κακός θεόφωμος,
0: χαμός. Τι να πω. Είναι με τα μίντια, είναι του θέματος. Λοιπόν, ο Αυλονίτης πήγε μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε χθες την κυρία Βρετού, νομίζω,
1: ναι.
0: Ρόζα Βρετού, η οποία έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον δεν πρέπει να κάνω, καταγγέλλοντας ανεμική και αδύναμη ηγεσία, κάτι, ξέρεις, τέτοια στην επιστολή της της παραίτησης, κάτι πήρε το μάτι μου. Και τώρα συναντήθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξανδρος Βλονίτης στη Βουλή, υπάρχει ένα έτσι ενσταντανέ. Και η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή του κυρίου Αλέξανδρου Βλονίτη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτά.
1: Όπως το πόδωσε, κλείσαν οι μεταγραφές, έμειναν τώρα οι ελεύθεροι.
0: Οι ελεύθεροι. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Είμαστε ακριβώς αυτός στους ελεύθερους. Είμαστε με τους ελεύθερους. Τώρα παίζουμε, δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, μάλλον. Ξέρεις πώς λένε, ένα μήνα έχεις μετά από εκείνο. Τώρα εδώ είναι.
1: Έτσι.
0: Μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, θα υπάρχουν μεταγραφές. Αν και νομίζω θα κλείσουν. Έχουμε βέβαια κάποια hot names. Πώς τα λένε, από το πάνω ράφι να ψωνίσουν.
1: Από το πάνω ράφι, ναι.
0: Δηλαδή κάτι Θεοδώρα Τζάκρη και τέτοια.
1: Που την, εδώ και μήνες την έχουμε δεδομένη ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει. Οπότε όταν, αν δεν δεις επισημοποίηση.
0: Μήπως είναι το μπαμ, ρε παιδί, μεταγραφή αεροδρομίου που λέμε.
1: Α δούμε.
0: Μήπως έρθει από το αεροδρόμιο δηλαδή και την πάρουνε.
1: Λοιπόν, πάμε να μην χάσουμε το αεροπλάνο. Το διαφημιστικό 10 και 32, επανερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.
0: Τελευταίο κομμάτι της εβδομάδας. Παρασκευή, βλέπεις πως θα συνδέω.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Να πούμε στα της πόλης ότι είχαμε συλλήψεις για ναρκωτικά. Εξαρθρώθηκε μια πολυμελής πύρα που διακινούσε ναρκωτικά με μέλη από 16 έως 28 ετών, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, 2 Έλληνες και 6 Αλβανοί, από 16 έως 28 ετών και μία 16χρονη ημεδαπή. Σχηματίστηκε δικογραφία, έχουν κυκλοφορήσει, δόθηκαν μάλλον από την αστυνομία στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από τα ευρήματα με διάφορα έτσι, συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους άνω των 2 κιλών, συσκευασία κοκαίνης 104 γραμμαρίων κτλ.
0: Λοιπόν, και να πω μόνο ότι για το μετρό Θεσσαλονίκης κανένας λόγος ανησυχίας για το σταθμό της Αγίας Σοφίας, λέει το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε μετά. Ας πάμε τώρα, επειδή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Παπαδοπούλου, την Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάς, και επειδή ξέρω ότι είναι σε περιοδία και δύσκολα, να της πούμε μια καλημέρα αρχικά.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και να πάμε αμέσως, κυρία Παπαδοπούλου, στο όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ και έχουν να κάνουν με τις τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Που παίρνει ως σημείο αναφοράς βέβαια το κλείσιμο της περσινής χρονιάς, το 1,75, που υπήρχε ήδη σύραξη στον κόλπο και όχι την έναρξη του 1,10, γιατί το άκουσα και αυτό από αρκετούς έτσι, ακροατές και φίλους. Εσείς πώς θα βλέπετε τα χθεσινές εξαγγελίες?
2: Ναι, ουσιαστικά χθες δεν είχαμε εξαγγελίες, για να είμαστε και ακριβείς. Είχαμε μια ανακοίνωση της ανακοίνωσης ότι θα ανακοινωθούν μέτρα, και αυτό ξέρετε είναι και το ιδιαίτερος σοβαρό, γιατί αυτή η κρίση είναι ήδη γνωστή αφενός μεν. Αφετέρου δε αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για παράδειγμα, το οποίο δεν πρόκειται να μας απασχολήσει μόνο τώρα για τον Οκτώβριο. Θα μας απασχολήσει και τους επόμενους μήνες. Και εμείς φρονούμε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε έναν μόνιμο σχεδιασμό, μηχανισμό προστασίας, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως και εσείς είπατε σωστά, ο Πρωθυπουργός αφότου πρώτα δημιούργησε ένα κλίμα και ένα σενάριο τρόμου για τα 2 ευρώ, στη συνέχεια μας είπε ότι είναι επιτυχία το να ξεκινήσει η τιμή κάτω από το 1,75. Όταν πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα λέγαμε ότι αφορά και την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, στο οποίο αναφέρθηκε. Στο οποίο από τη μια βέβαια είπε ότι είναι οριζόντιο, μετά είπε ότι είναι με γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια. Άρα δεν έχουμε ακόμα γνώση ούτε του ποσού της αύξησης του επιδόματος, ούτε της διάρκειας του επιδόματος, ούτε των δικαιούχων του επιδόματος.
0: Ναι.
2: Και τέλος, νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό, σχετικά με τη συμμετοχή, όπως μας είπε, των δηληστηρίων, χωρίς συγκεκριμένα, χωρίς καμία
0: για το πλαφόν κερδών, στο περιθώριο του κέρδους που αναφέρθηκε.
2: Ναι, ως πιθανότητα το ανέφερε της επαναφοράς του πλαφόν. Συνεπώς, αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιο ήταν το πλαίσιο της χθεσινής παρέμβασής του. Εμείς το αποκωδικοποιούμε, με συγχωρείτε, σαν μια προσπάθεια damage control έπειτα από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί είδαμε ότι το κοστολογημένο πρόγραμμα της κυβέρνησης και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην πραγματικότητα, να το πω απλά, δεν έχουν πέρασει στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία ακριβώς την επόμενη μέρα στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, στο ενίκιο αντιμετωπίζει τα ίδια ακριβώς προβλήματα, χωρίς καμία λύση εκ μέρους της κυβέρνησης.
0: Ναι, κυρία Παπαδοπούλου, αλλά κάποιος θα σας πει, με αφορμή, τώρα σας διακόπτω και συγγνώμη, την χθεσινή μέτρηση της MRB, αν δεν κάνω λάθος, που είχε την αξιολόγηση από τους πολίτες των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πήγανε νομίζω ένα 30% τις θεωρεί θετικές. Ένα λίγο καλύτερο από τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, στο 24 είναι ο Ανδρουλάκης, το 23 οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι από τους τρεις καλύτερα πήγε ο Μητσοτάκης. Σε εξαίσθηση με τη ΔΕΘ, επειδή κάνατε αυτή την αναφορά, ήθελα να το βάλω στη συζήτηση.
2: Ναι. Εγώ θα σας έλεγα πάντως από τις μετρήσεις που γενικώς είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες και ήταν αρκετές.
0: Ναι.
2: Ότι για παράδειγμα το μέτρο το οποίο την χάνει της μεγαλύτερης αποδοχής σε σχέση με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ στο 6% και τα λοιπά μέτρα που το, που το ακολουθούν, που είναι το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και το πλαφόν σε κάθε κρίκο της εποδιαστικής αλυσίδας, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά καίει αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό ακριβώς το πεδίο η κυβέρνηση απήχε από οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ΔΕΣ. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κομβικό. Δηλαδή μας παρουσιάστηκε μια εικόνα από την πλευρά του Πρωθυπουργού περί ενός σχεδίου πολύ συγκεκριμένου για τα επόμενα χρόνια, και τα μέτρα από τα οποία εξαγγέλθηκαν στην πλειονότητά τους δεν αφορούν άμεσες παρεμβάσεις. Ακόμα και η αύξηση του κατώτατου μισθού εξαγγέλθηκε για το 2028, οπότε αναρωτιόμαστε γιατί μπήκε στο τραπέζι.
0: Και όχι μόνο αυτό,
2: φέτος.
0: Και σε άλλα, και άλλα μέτρα. Είναι μετά τις εκλογές που θα γίνουν ούτως ή άλλως την άνοιξη.
2: Το μεγάλο θέμα όμως, και σε αυτό για να το συνδέσω και με το ερώτημά σας, είναι για το, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι ότι είναι με ένα κόμμα ζωής 3 μηνών και ότι έχει κατορθώσει ήδη, εμείς έτσι αναβλέπουμε αυτή τη στιγμή τις μετρήσεις από την ελληνική κοινωνία, ότι έχει κατορθώσει ήδη να εδραιωθεί, θα λέγαμε, στη δεύτερη θέση, όταν πολλοί έλεγαν ότι θα ξεφουσκώσει και ότι πρόκειται για ένα πυροτέχνημα, και έχει ανωδική τάση.
0: Αυτό θέλω να μας πείτε. Αν υπάρχουν δεξαμενές, αν υπάρχουν περιθώρια, και θα σας το συνδέσω και με την πορεία που έχει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εντάξει, δεν είναι ανεξάντλητος ο χώρος κεντροαριστεράς, όπως ορίζεται το κάθε κόμμα, έτσι. Φαντάζομαι και εσείς ορίζετε και το ΠΑΣΟΚ μέσα στην κεντροαριστερά.
2: Μην κάνουμε συζήτηση.
0: Προφανώς, έτσι. Ωραία. Γιατί είναι.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, όσο όμως αυτό το χώρο υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο κρατάει τις δυνάμεις του λίγο πάνω, εγώ θα σας πω, λίγο παραπάνω από το 10%. Πάντως εκεί γύρω. Κινείται τουλάχιστον δημοσκοπικά, πάντα συζητάμε. Μπορεί η Ελλάς να κάνει, ας πούμε, να τη δούμε να γράφει το 2 μπροστά. Γιατί όλα αυτά θα κλιμακωθούν, φαντάζομαι, στον δρόμο για τις εκλογές. Θα δούμε. Και συσπυρώσεις και διάφορα άλλα πράγματα.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή και μετά από την παρουσίαση και το προγράμματός μας, ξεκινά για μας μία περίοδος εξόδου ουσιαστικά στην κοινωνία και ακριβώς μεταφοράς των προτάσεών μας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά εκεί έξω υπάρχει, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι υπάρχει ένα 70% των Ελλήνων πολιτών το οποίο επιζητά την αλλαγή. Και εμείς νομίζουμε ότι θέλουμε να απευθυνθούμε πράγματι στους Έλληνες πολίτες που αυτή τη στιγμή δυσανασχετούν, πραγματικά νιώθουν ότι δεν εισακούγονται από την κυβέρνηση, νιώθουν αποκλεισμένοι, εγώ θα έλεγα, από αυτή την συγκλονιστική περίοδο ευημερίας που μας περιέγραψε ο κύριος Γεωργιάδης, η οποία δεν αφορά τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Συνεπώς για μας ξεκινάει ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ο οποίος και φυσικά έχει ως στόχο τις εθνικές εκλογές, και για να μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι ξεκινάμε από μια πάρα πολύ καλή βάση αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε ακριβώς το επόμενο χρονικό διάστημα να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας στην κοινωνία και να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι μπορούμε πράγματι να αποτελέσουμε έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.
0: Ναι, ταυτόχρονα όμως, κυρία Παπαδοπούλου, θα σας πω το εξής, ότι αναφέρεστε ότι η συντηρητική πλειονότητα του λαού θέλει αλλαγή κτλ. Αλλά βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία με όλη αυτή τη φθορά της εξουσίας, με τα σκάνδαλα που βαραίνουν τη δημόσια συζήτηση, κάποια είναι υπό εξέλιξη, κάποια είναι υπό διερεύνηση, πολλές υποθέσεις, όχι μία και δύο. Όλα αυτά, και βλέπουμε όμως ότι έχει μετρήσεις, δηλαδή όχι MRB, δεν θυμάμαι ποια ήταν από τις 4 μεγάλες εταιρείες που βγάλαν αυτές τις μέρες, που ακόμα και το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ δεν φτάνανε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι αυτή ρωτάω εγώ, πού είναι αυτή η αντίδραση, η δυσαρέσκεια, πώς εκφράζεται, μήπως δεν μπορείτε να την εκφράσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνολικά το λέω.
2: Ναι, όχι, είναι απολύτως κατανοητό το ερώτημά σας. Να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι η κυβέρνηση Να μην ξεχνάμε από πού ξεκινά. Ξεκινά από τις εθνικές εκλογές του 2023, όπου κατέγραψε ένα ποσοστό 41%.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ήδη μια σημαντική πτώση των δυνάμεών της στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και της τάξεως άνω του 10%. Στην πρόθεση ψήφου κάποιες δημοσκοπήσεις τη δείχνουν μέχρι και 25%.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Στην πρόθεση ψήφου έτσι είναι, όπως το λέτε.
2: Οπότε οπωσδήποτε βλέπουμε ότι η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται. Και απέχει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί ξέρετε, μπαίνουμε διαρκώς σε μια συζήτηση περί των συνεργασιών στην κεντροαριστερά, για τον δεύτερο, για τον τρίτο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε και έναν πρώτο, αν θέλετε, στις δημοσκοπήσεις, ο οποίος τον στόχο της αυτοδυναμίας, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να τον επιτύχει, έτσι όπως τον έχει θέσει η ίδια η κυβέρνηση. Και εκεί το μεγάλο ερωτηματικό είναι και αυτοί τι θα κάνουν σε σχέση με την δεξιά πολυκατοικία και την επόμενη μέρα. Γιατί όπως συνήθως συμβαίνει, το ερώτημα αντιστρέφεται στις προοδευτικές δυνάμεις, το οποίο το κατανοώ εν μέρη.
0: Ναι. Υπάρχει εκεί περιθώριο λοιπόν, προοδευτικές δυνάμεις περί συνεργασίας.
2: Αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν ότι εμάς ο στόχος μας ως ΕΛΑΤ είναι η πρώτη θέση, είναι η εκλογική νίκη, και αν ο ελληνικός λαός μας δώσει αυτή τη δυνατότητα θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας στη βάση του προγράμματός μας, του προοδευτικού προγράμματός μας.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο, νομίζω ότι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ σαφής σε αυτό.
0: Τώρα, και κάτι τελευταίο. Από εδώ και πέρα, με αυτή την εικόνα όπως διαμορφώνεται στη μετά-ΔΕΘ εποχή, πού εστιάζει το κόμμα της ΕΛΑΣ και πού εδράζεται και η κριτική του σε μια εποχή η οποία είναι πολύ δύσκολη όντως για όλους.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα και πριν, θα δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στην κοινωνία, στο να έρθουμε σε επαφή διαζώστης, εγώ θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα με τους πολίτες, τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, ακριβώς για να μεταφέρουμε το μήνυμά μας και να προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας βιώσει πολλές ματαιώσεις, και στο επίπεδο του προοδευτικού χώρου, έτσι, αλλά και γενικότερα από ότι έχοντας βιώσει τις διαδοχικές κρίσεις και βλέποντας ότι δεν σηκώνουν κεφάλι, το μεγάλο στοίχημα είναι να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί που μένουν στον καναπέ και που δυστυχώς και με ευθύνη της κυβέρνησης και των διαδοχικών σκανδάλων, της διαφθοράς, έπειτα από χρόνια κρίσης που τα πληρώσαμε όλα αυτά, δυστυχώς πιστεύουν ότι όλοι το ίδιο είναι και όλοι σε ένα τσουβάλι είναι στο επίπεδο της πολιτικής. Νομίζω ότι το στοίχημα είναι αυτό. Και επειδή και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και συμπληρώνονται 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα, από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, πρέπει να το μήνυμά μας να είναι ότι η πολιτική ενεργοποίηση και πρέπει να είναι μια διαρκής επαγρύπνηση. Πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά στην ελληνική κοινωνία έναντι της ακροδεξιάς, έναντι των φασιστικών μορφωμάτων που δυστυχώς και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εποάζονται στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι ο θάνατος του Παύλου Φίσα πρέπει να σηματοδοτεί αυτή την επαγρύπνηση και ακριβώς να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό έτσι ώστε να μην εφησυχαζόμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι η λύση δεν είναι το να μένουμε στο σπίτι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να αποφασίζουν άλλοι για εμάς, να το πω έτσι πιο χαρακτηριστικά.
0: Δεκτό, βέβαια. Και η συμμετοχή στις εκλογές και στις πολιτικές διαδικασίες είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τους πολίτες για να έχουν και το δικαίωμα να κάνουν την επιλογή. Πρέπει να το κάνουν, είναι υποχρέωσή τους και δικαίωμα ταυτόχρονα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Να πω και μια καλημέρα ακόμα στην Αθήνα, στον Άλεξ, ο οποίος μου στέλνει την καλημέρα από τα μακριά. Λοιπόν, η ώρα είναι, Γιάννη, και 55. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Παρακαλώ. Να ακούσω τι έχουμε άλλο. Είπα για το μετρό που ήθελα να πω πριν, απλά ήταν η συνέντευξη και έπρεπε κάνω λίγο κράτη.
1: Υπάρχει έτσι... υπάρχουν πηγές του Υπουργείου που λένε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία, κανένας λόγος ανησυχίας για το σταθμό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι από τα ξημερώματα είναι κλειστός, βγήκαν καπνοί, εκενώθηκε ο χώρος, υπάρχει βλάβη, παρουσιάστηκε το βράδυ, Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφαλείας και γι' αυτό το λόγο, λένε από την εταιρεία και από το Υπουργείο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που έχουν αυτά τα σχετικά κατασβεστικά υλικά. Γι' αυτό και καθυστερεί η επαναλειτουργία του σταθμού. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης των φιαλών. Θα ανοίξει ο σταθμός και κάποια στιγμή θα γίνει ένα προγραμματισμένο κλείσιμο του σταθμού για λόγους ασφαλείας.
0: Είναι για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα.
1: Ακριβώς.
0: Που θα είναι κλειστή, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο, 4 θα είναι σταθμοί, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφερόμαστε. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, από τις 4 η ώρα, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Ξαναλέω ποιοι θα είναι από τις 4 το απόγευμα: Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις, συνήθως αυτό γίνεται ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα πάνω από τη γη.
1: Ναι.
0: Οι διαδηλώσεις, αν έχει ολοκληρωθεί η πορεία, αν υπάρχουν ή όχι, ευχόμαστε φυσικά να μην υπάρχουν επεισόδια και όλα τα σχετικά. Υπάρχει μια αντιφασιστική συγκέντρωση, φαντάζομαι γι' αυτό γίνεται η πρόληψη, ας το πούμε έτσι, από πλευράς της εταιρείας που λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην πόλη μας, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις, συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, ενώ υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αναστάτωση, τέλος πάντων, το κλείσιμο των σταθμών, το συγκεκριμένο Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, από τις 4, και θα υπάρξει ανακοίνωση νεότερη της εταιρείας, της διαχειρίστριας εταιρείας, που θα λέει ότι λειτουργούν πλέον κανονικά και όλα καλά και αποκαθίσταται η λειτουργία του μετρό, λοιπόν.
1: Είναι πάντως ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό για την λειτουργία του μετρό, γιατί καμαρώνουμε ότι έχουμε επιτέλους μετρό, έχουμε το πιο σύγχρονο της Ευρώπης.
0: Βγάζει προβληματάκια.
1: Βγάζει προβληματάκια.
0: Εντάξει, είναι αυτά που λένε παιδικές ασθένειες, γιατί είναι διαφορετική σε φιλοσοφίας και λειτουργίας από το μετρό της Αθήνας, που είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια εν λειτουργία και συνέχεια δημιουργεί καινούριες γραμμές. Λοιπόν, έχουμε και τον 48ωρο, να θυμίσουμε, αποκλεισμό στον περιφερειακό, ο οποίος θα εφαρμοστεί σήμερα στο σηματοδοτούμε κόμβο της Οδού Ανθέων, στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου, στο κλειστό γυμναστήριο δηλαδή, σε εκείνο το ύψος του Αγίου Παύλου. Και θα εφαρμοστεί λοιπόν από σήμερα, Παρασκευή 18/9, από τις 10 η ώρα το βράδυ. Σε εκείνο το κομμάτι θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδων και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών του flyover. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτή που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων του 424 και του Παπαγεωργίου. Επίσης, εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα υπάρχει από το βράδυ της σήμερα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε τμήμα της περιφερειακής οδού στα Κωνσταντινοπολίτικα, σε εκείνο το κομμάτι, από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτων.
1: Προχωράν τα έργα για το flyover.
0: Και αυτά είναι μέσα δεν μπορούν να μην γίνουν και
1: τέτοια. Εννοείται, και είμαστε έχει ολοκληρωθεί το 62% και πλέον.
0: Προχωράει, τρέχουν.
1: Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Ναι. Οπότε προχωράει. Να τελειώσει και αυτό, να επιστρέψουν σε μια σχετική κανονικότητα.
0: Πόσο θα βοηθήσει μόλις δοθεί σε κυκλοφορία. Νομίζω μέσα στο 27 ούτως ή άλλως είναι το προγραμματισμένο να δοθεί. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Είναι. Οπότε,
1: ακριβώς.
0: Λίγη υπομονή ακόμα. Νομίζω το μεγάλο κομμάτι έγινε. Τώρα πάμε προς την τελική ευθεία.
1: Τελική ευθεία την οποία
0: φτάσαμε. Και εμείς είμαστε τελική ευθεία, σήμερα.
1: Παραδίδουμε σκητάλη σε Όλγα Γιωβατζάκη και τον Σταύρο Αλχατζίδη. Θα σας συνεχίσουν εδώ στον Flash 99 και 4 και την ενημέρωσή σας. Από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Χαβιανίδη και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Ευχές για μια υπέροχη μέρα και ακόμη πιο υπέροχο Σάββατο Κύριακο.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Flash 99,4.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
1: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: άφησα να το άκουσες, τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, καλημέρα, Παρασκευή, 18 του μηνός. Καλημέρα από την Όλγα Γεβατζάκη.
1: Και τον Σταύρο Ατχατζίδη, Παρασκευούλα.
0: Και τον Χρήστο Νάκο. Είστε συντονισμένοι.
1: Έφτασε Παρασκευή.
0: Είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4, ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά. Με όμικρον και όχι με ωμέγα, έτσι. Και αυτό γιατί ήταν επιλογή του Σταύρου.
1: Επιλογή μου ήταν.
0: Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λες, πολλές ανατροπές και την Παρασκευή έχουμε.
1: Να δούμε. Είδες τι ωραία που περνάει η εβδομάδα, άμα τρέχεις όλη την εβδομάδα, άμα έχεις πολλά να κάνεις. Μια χαρά περνάει η εβδομάδα.
0: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ημέρα, γιατί έχουμε πολιτικά πρόσωπα πάλι στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Έχουμε, ναι, εντάξει. Ήρθε. Από χθες βρίσκεται στην πόλη ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Μετά τις 11.30 θα έχουμε τον κύριο Αδαμίδη. Είναι μέλος του εκτελεστικού γραφείου και υπεύθυνος του οργανωτικού. Θα μας τα πει παραπάνω, θα πούμε και τι υπόθηκε χθες.
0: Λοιπόν,
1: φαντάζομαι ότι μετά και τον κύριο Κασελάκη δεν πιστεύω να ξανανοίξει κανένας κύκλος, να ξαναρχίσουν να έρχονται εδώ πέρα πολιτικοί.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Η Θεσσαλονίκη φέτος έχει την τιμητική της. Να πούμε ότι έχει δει πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς και βουλευτές το τελευταίο έναν χρόνο που δεν είχε δει τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι. Οι επισκέψεις των πολιτικών είναι τόσο συχνές πλέον, όπου κάθε εβδομάδα έχεις και ένα διαφορετικό.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ άλλων είναι και βουλευτές. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι και βουλευτές Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, βουλευτής Θεσσαλονίκης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην το ξεχνάμε. Βουλευτής Θεσσαλονίκης επίσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, γι' αυτό είναι και τόσο συχνά στην πόλη.
0: Βέβαια, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι καλό αυτό. Γιατί υπερτερούν συγκριτικά, ναι, με τους βουλευτές τους τοπικούς, έτσι.
1: Από την πληροφόρηση πάντως που έχουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είναι στη λίστα.

0: λίστα της Α Θεσσαλονίκης, αλλά μάλλον φαίνεται να προτιμάει τη λίστα της Β Θεσσαλονίκης. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες στην χώρα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι στη Β Θεσσαλονίκης. Επίσης στην Α δεν θα είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας το αποσαφήνισε στην επίσκεψή του εδώ, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα είναι, οπότε η μάχη για μία θέση για έναν βούλευτη που προφανώς θα εκλέξει το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτή.
1: Η μάχη για μία θέση στη Βουλή.
0: Η μάχη λοιπόν για μία θέση στη Βουλή και θα είναι και δύσκολη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι
0: καλά,
1: πάρα
0: σε
1: πολύ
0: όλα
1: δύσκολη.
0: Τα κόμματα θα είναι δύσκολη.
1: Κοίταξε, η αναμέτρηση νομίζω σε αυτές τις εκλογές θα είναι λίγο σαν τζόγος. Δηλαδή θα ποντάρεις, αλλά δεν ξέρεις το αποτέλεσμα στο τέλος. Ποιο
0: ναι
1: θα είναι. Εάν είχαμε τη δυνατότητα στις προηγούμενες εκλογές να έχουμε, ρε παιδί μου, και κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες πέσαν ακριβώς στα αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στο περίπου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι την τελευταία ημέρα.
0: Εγώ λέω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι δύσκολες αυτή τη στιγμή, γιατί προστίθονται συνεχώς νέοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ανακοινώσει κόμματα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται στις επόμενες εκλογές. Όταν λοιπόν θα σχηματιστεί αυτή η εικόνα, τότε ίσως να έχουμε μια πιο καθαρή ματιά για το τι περίπου γίνεται. Δηλαδή τώρα θα έρθει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις. Δεν φαντάζομαι ότι κατεβαίνει στην εκλογική μάχη για να πάρει 3%. Έτσι, φαντάζομαι. Η εκτίμηση είναι ότι ο ίδιος έχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό, προφανώς, το οποίο θα θέλει να το αυξήσει. Τώρα, από πού θα κόψει, από πού θα πάρει, άγνωστο είναι επίσης τι θα γίνει με τον κύριο Κασιδιάρη. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι μεταβαλλόμενα. Δηλαδή, σήμερα ισχύουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, σε έναν μήνα μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά και να ξαναπάμε από την αρχή.
1: Δύσκολο. Δύσκολος ο αγώνας για τους πολιτικούς. Θα δανειστώ μία τάκα του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να την υδρώσουν τη φανέλα όλοι οι πολιτικοί. Θεσσαλονίκη, Αττική και Περιφέρεια.
0: Αυτό το ΠΑΣΟΚ μόνο δεν φόρεσε φανέλα για να λέει ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά ήταν καλό.
1: Λοιπόν, να σε μεταφέρω λίγο στην κίνηση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά από δυτικά προς ανατολικά ο περιφερειακός είναι ανοιχτός, με μια μικρή, ρε παιδί μου, εξαίρεση όσον αφορά εκεί στο ύψος της Λίδα Μαρία, περιοχή Θέρμη θεωρείται, πηγαίνοντας για τη Χαλκιδική. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, έχουμε κάποιες μικρές κυκλοφοριακές συμφορήσεις και πιο συγκεκριμένα έχουμε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου. Κατευθυνόμενοι προς το κέντρο, βλέπουμε ότι έχουμε στο ύψος της Κατσιμίδου εκεί στην Τριανδρία. Πηγαίνοντας για την Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, εδώ και ένα 20 λεπτό είναι μποτιλιασμένη, παιδιά, η Παπαναστασίου. Όσοι κινήσετε προς τα εκεί, λίγο υπομονή. Παυσιλίπου εκεί στην Τούμπα, επίσης μποτιλιαρισμένη. Ένα μικρό στενάκι είναι, δεν έχει μεγάλη, ας πούμε, δυνατότητα διεξόδου. Λεωφόρος Βασιλής Όλγας μποτιλιαρισμένη ήδη εδώ και 10 λεπτά, από ό,τι παρατηρώ. Μιχαήλ Ψελού το ίδιο. Αλλά φοβερό πρόβλημα πραγματικά στο ύψος της Θέρμης, εκεί στη Λίδα Μαρία, λίγο πριν και λίγο μετά. Όσοι κινείστε λοιπόν προς αυτές τις κατευθύνσεις, καλό να είναι να διατηρείτε χαμηλές ταχύτητες για να μην έχουμε απρόπτα. Θα σας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, έτσι ώστε εσείς που είστε εν κινήσει και έχετε εικόνα κάποιων δρόμων που δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς, θα σας δώσουμε το σταθερό μας, το οποίο είναι 2310-540-801. Επικοινωνείτε μαζί μας για να μας δίνετε καλύτερη ενημέρωση για όλους τους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Σταύρο, να σου πω ότι για άλλη μια φορά, μια στάση του μετρό έφτασε, ρε παιδί μου, στο τέλος.
0: Γιατί έβγαζε καπνό αυτό.
1: Η στάση Αγίας Σοφίας, έτσι.
0: Η στάση Αγίας Σοφίας, γιατί έβγαζε καπνό, τι έπαθε, καινούριο μηχάνημα.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως έκλεισε από τις πρώτες ώρες, σήμερα το πρωί. Πηγές δίνουν ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τόνισε πως αναμένεται να γίνει αποκατάσταση και η πλήρωση λειτουργία του. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, θέλω να σου πω, η βλάβη παρουσιάστηκε από χθες το βράδυ. Και ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας, λέει, του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά, έτσι ώστε να μην έχουμε, ρε παιδί μου, ακραία φαινόμενα. Τώρα να δούμε.
0: Εντάξει, τώρα λέμε και κάνουμε πλάκα, παιδί μου, γιατί βγάζει καπνό και όλα τα σχετικά. Αλλά εντάξει, μηχανήματα είναι, χαλάνε. Δεν είναι τίποτα το περίεργο.
1: Αλλά να σου πω το εξής. Για φαντάσου τώρα, στάση μετρό Αγία Σοφία, στο κέντρο της πόλης, να μείνεις και χωρίς νερό, γιατί κάποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη για άλλη μία φορά θα μείνουν χωρίς νερό, για 6 ώρες περίπου, σύμφωνα με την ΕΙΑΘ. Και πιο συγκεκριμένα, να πούμε, Ανεξιμάνδρου, Βεργίνας και εκεί στη Δικλίδα. Φ 150 και Φ 200 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Υψηλάντου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εάν κάτι συμβεί και δεν υπάρχει και νερό μέσα στο κέντρο της πόλης, είναι αυτό που λένε, την πάτησες. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, γιατί δεν έχουμε και πυροσβεστικούς κόνους στο κέντρο, έτσι.
0: Μεταξύ άλλων, ναι. Πάντως να πω ότι γίνονται και διάφορες ασφαλτοστρώσεις δεξιά-αριστερά, οι οποίες...
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Είναι.
1: Στη Βούλγαρη, ναι, το έχουμε πει.
0: Και στην περιοχή της Ευζώνων, οι οποίες δημιουργούν, εντάξει, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι απαραίτητες να γίνουν. Βέβαια, για μία ακόμα φορά θα πούμε, γιατί δεν γίνανε το καλοκαίρι, που λείπει ο κόσμος, είναι λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι να γίνονται όλα αυτά και ας υπάρχει η ταλαιπωρία.
1: Προς ενημέρωση λοιπόν των ακροατών μας, και σήμερα το βράδυ κλειστός, παιδιά, ο περιφερειακός λόγω του flyover. Να πούμε ότι θα κλείσει από τις 10 η ώρα το βράδυ. Θα εφαρμοστεί 48 ώρες ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων.
0: Στο τέλος η είδηση θα είναι πότε θα είναι ανοιχτός, έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Είπαμε, προσπαθούν να το δώσουν το έργο στις ημερομηνίες τις οποίες υποσχεθήκανε. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να ταλαιπωρηθούμε και λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν ταλαιπωρούμαστε λίγο, ταλαιπωρούμαστε πολύ και τις πρωινές ώρες. Αλλά κοντά σε αυτό εδώ το τεράστιο έργο το οποίο θα παραλάβουμε σε λίγο καιρό, κλείνουμε και λίγο τα αυτιά και λίγο τα μάτια και κάνουμε υπομονή. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Υπομονή θα κάνουμε.
1: Άλλο να κάνουμε.
0: Για τόσα πράγματα κάνουμε υπομονή, ας κάνουμε και γι' αυτό.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολούθησες λίγο το τι ακριβώς γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο αυτές τις μέρες.
1: Σε ποιο πράγμα να
0: λοιπόν,
1: φέρεσαι.
0: Ένας πανικός. Έχουν ξεσηκωθεί όλα τα κόμματα και της Ελλάδας και τα υπόλοιπα κόμματα της Ευρώπης, που, οι εκπρόσωποι που, διάφορων χωρών, κατά της Προέδρου, όσον αφορά το κομμάτι των νεοναζιστικών κομμάτων που εμφανίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την Ευρώπη. Επίσης είχαμε και μία δήλωση από τον κύριο Αυτιά, ο οποίος είπε ότι θα υπάρξουν περικοπές, ανακοινώθηκαν χθες, περίπου 400 δις σε όλες τις χώρες, και έκανε και μία παρέμβαση ο ίδιος όσον αφορά την οικονομική κρίση που περνάμε εδώ τα τελευταία χρόνια και την ενεργειακή κρίση, να δοθούν, να καλύψουν το κενό αυτό εδώ, το κενό της αύξησης της βενζίνης σε όλη την Ευρώπη, διότι ο κόσμος, από ό,τι είπε ο κύριος Αυτιάς με δήλωση την οποία έκανε, σε λίγο καιρό θα βγει στους δρόμους αγανακτισμένος, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα προστοζήν.
1: Άκουγα χθες για τον Πρωθυπουργό, έλεγε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από 1,75 και θα είναι το όριο. Πέρσι ήταν στο 1,10, έτσι. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει παρέμβαση. Λέει ότι θα υπάρξει παρέμβαση του κράτους.
0: Ξεκίνησε με 1,10, με 1,15.
1: Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ γενναία αυτή η παρέμβαση, γιατί τώρα να πάμε σε μια τέτοια μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, εντάξει, κάπως πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος, δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, το θέμα δεν είναι μόνο, είπανε 1,75 περίπου θα καταλήξει. Άλλοι λένε όμως στο Ευρωκοινοβούλιο ότι θα φτάσει στο 1,98. Οπότε η διαφορά, πέρα από το ότι είναι τεράστια, είναι, ρε παιδί μου, και δεν ξέρουμε που θα κάτσει ουσιαστικά το μπαλάκι στη ρουλέτα που θα κάτσει, που θα καταλήξει.
1: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να λειτουργούν με όρους. Ούτε ρουλέτας, ούτε. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή, δραστικά μέτρα.
0: Πότε θα
1: ληφθούν
0: αυτά τα μέτρα, τελευταία στιγμή, γιατί είμαστε κοντά στο χειμώνα, έτσι.
1: Ναι, φτάνουμε.
0: Δύο μήνες πες.
1: Πότε ανοίγει, αρχές Οκτωβρίου, νομίζω. Αρχές με μέσα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, δηλαδή.
0: Τα περιθώρια στενεύουν. Το ζωνάρι στην μέση έχει στενέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Αν τα χρήματα δηλαδή φτάνανε για το πρώτο 15ήμερο του μήνα, τώρα αν έχουμε και τέτοιου είδους αυξήσεις, τώρα πάμε για λιγότερο, θα φτάνουν για το πρώτο 10ήμερο του μήνα.

0: Μαζί μας λοιπόν είναι η συνάδελφος η Σοφία Αποστολίδου. Σοφία, καλημέρα, χρόνια πολλά για χθες.
1: Καλημέρα Σοφία, χρόνια σου πολλά για χθες.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους μου στην Ολία και στο Σταύρο. Ευχαριστώ και από αέρος για τις ευχές.
1: Υγεία, υγεία. Τα υπόλοιπα, υπόλοιπα θα τα βρούμε ή θα μας βρούνε. Δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Να πω και λίγο αισιοδοξία, ίσως να έχουμε τη χρειαζόμαστε στις μέρες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όσους στείλουν ευχές από τους ακροατές μας στο Viber, που να τους πούμε να μπαίνουν μέσα στο Viber του σταθμού μας, γιατί εκεί βλέπουν και όλα τα νέα μας και στα social του σταθμού μας, που θα βλέπουν όλες τις εκπλήξεις.
0: Για πες μας ρε Σοφία, τι ακριβώς γίνεται, να μας αναφέρεις τα δρόμενα στην πόλη αρχικά, τα πολιτιστικά έτσι, και να μας πεις και τι ωραίες προσκλήσεις έχεις πάρει για το κοινό μας, το οποίο θα διαθέσουμε με μια κλήρωση που θα κάνουμε σήμερα.
2: Θα κάνετε μια κλήρωση έτσι να δώσουμε στον κόσμο προσκλήσεις, έτσι και αλλιώς εξασφαλίζουμε. Ο Φλάς είναι πάντα στην καρδιά της ενημέρωσης και πάντα στην καρδιά όλων όσων συμβαίνουν στην πόλη και συμβαίνουν και όμορφα πράγματα που τα χρειαζόμαστε. Θέλετε να σας πάω, παιδιά, γιατί εδώ Πηλαία όντως δεν έχουμε νερό ήδη, στην Οδό Βεργίνας όπως λέγατε και λίγο πριν, δεν έχουμε σταγόνα νερό. Οπότε να πάμε έτσι σε μια σταγόνα πολιτισμού, να πάμε μέχρι την Τριανδρία να κατηγορήσουμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, να σας πάω Τριανδρία, γιατί έχουμε τα Τριανδριώτικα, τα οποία έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η Τριανδρία γιορτάζει ουσιαστικά την ίδρυσή της, που έγινε το Σεπτέμβριο του 2017, μετά την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Και έτσι, ένα τύπο, αν μου επιτρέπετε, Σταύρο και Όλγα, είναι ότι το όνομά της το πήρε πράγματι από την Τριανδρία, την κυβέρνηση που είχε γίνει με Βενιζέλιο, Κουντουριώτη και Δακλή, ιδρύθηκε το 1917 και γιορτάζει τα Τριανδριώτικα. Και είπαμε όλοι αυτό το πρόλογο για να πούμε ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει δωρεάν συναυλία με τους Χαΐνιτες στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Το Σάββατο θα σας πάω, παιδιά, σε...
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία, να ενημερώσουμε λίγο?
2: Φυσικά, 9 η ώρα το βράδυ, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Τι λέτε, θα πάμε, Χαΐνιδες?
0: Πολύ ευχαρίστως. Να πάμε. Να πάμε να απολαύσουμε. Αν και λίγο δύσκολο θα είναι το σημερινό πρόγραμμα, θέλω να σου πω, γιατί έχουμε και πολλές κινητοποιήσεις σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα για το θάνατο του
1: Παύλου Φίσα.
0: Οπότε πώς θα μετακινηθούν. Και δεν ξέρουμε και πόσο θα διαρκέσει η κινητοποίηση, έτσι.
2: Και θα είναι και κλειστή, όπως λέγατε και λίγο πριν, το μετρό η σταθμή, εκτός ότι...
0: Θα είναι, ναι. Θα υπάρχει πρόβλημα εκεί, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάν και Πανεπιστημίου. Οπότε πώς θα μετακινηθούν, θα πρέπει να βρουν κάποιο μέσο για να έρθουν εκεί στη συναυλία.
1: Το ζήτημα είναι ότι και τα λεωφορεία μάλλον δεν θα βρίσκονται στους δρόμους για να μπορούν να εξυπηρετούν τον κόσμο. Οπότε, τέλος πάντων, είναι 9 η ώρα η συναυλία, φαντάζομαι.
0: Ότι μέχρι εκείνη την ώρα θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τι θα γίνει με τις πορείες και αν υπάρχουν και προβλήματα.
0: Εσύ θα παραστήσεις, είμαι σίγουρη. Είναι από τους αγαπημένους σου.
2: Αγαπώ πολύ τους Χαΐνιδες, θα παραστώ μου σίγουρα που θα είναι και ανοιχτή η δρόμη, παιδιά, πάλι στη Τριανδριώτικα, πάλι ελεύθερη είσοδο, έτσι, για να δώσουμε στον κόσμο και μερικά πράγματα με ελεύθερη είσοδο. Πάνος Βλάχος, αγαπημένος, μοναδικός, ξεχωριστός, δωρεάν συναυλία, ελεύθερη είσοδος στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, την Κυριακή που μας έρχεται 9 η ώρα το βράδυ.
0: Επίσης πολύ ωραία εκδήλωση, όσοι δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, είναι πάρα πολύ ωραία να παρευρεθείτε και είναι και δωρεάν. Να το λέμε, γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει λύσεις, οι οποίες άλλοτε να είναι οικονομικές και άλλοτε να μην του κοστίζει τίποτα.
2: Γι' αυτό και τους κάνουμε και δώρο προσκλήσεις, αλλά πριν από αυτά που θα δώσουμε, θέλετε να σας πάω σε κάτι που είναι δωρεάν και θα μπορέσει ο κόσμος να κάνει και αγορές οικονομικές και να απολαύσει και την αγαπημένη Κλαβδία?
0: Βεβαίως και θέλουμε.
2: Πάμε λοιπόν στο Δήμο Λαγκαδά, ο οποίος έχει διοργανώσει την Λευκή του Νύχτα με μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο με την Κλαβδία στις 9 η ώρα το βράδυ εκεί στο κέντρο της πλατείας. Θα είναι όμως ανοιχτά από νωρίς τα μαγαζιά, θα υπάρχουν εκπτώσεις που θα φτάνουν έως και το 70%. Θα υπάρχει μια έκθεση, Σταύρο, για σένα, έτσι, ειδικά παλαιών ιστορικών αυτοκινήτων.
1: Α, δεν ασχολούμαι. Δεν είναι το
0: γούστο μου. Ασχολούμαι εγώ, δεν πειράζει. Ανάποδα το είπες.
2: Ανάποδα το είπα.
1: Δεν ασχολούμαι, δεν έχω ενδιαφέρον.
0: Δεν μου αρέσουν τα καινούργια τύπου αυτοκίνητα, μου αρέσουν και με συνεπέρνει η έκδοση των παλαιών αυτοκινήτων. Πραγματικά με ταξιδεύει. Εγώ θα πάω.
1: Θα πάει όλα,
2: θα πάμε, θα βγάλουμε και φωτογραφίες, παιδιά, αν είχα τη δυνατότητα θα οδηγούσα έτσι ένα παλιό αυτοκίνητο, πολύ παλιό, και τα βλέπω αυτά που κυκλοφορούν στην πόλη και πολύ τα δουλεύω με την καλή έννοια.
0: Αυτά τα τέλεια κινηματογραφικά, έτσι.
2: Πω, ή κάτι παλιά, έτσι, τύπου που σου θυμίζει λίγο James Bond, τι παλιά Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι μοναδικά.
1: Υπάρχουν αρκετοί συλλέκτες στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι γνωρίζω. Είχαν, κατά καιρούς γίνονται και κάποιες έτσι
0: εξαίσεις.
2: Πολύ θα ήθελα να μπορέσω να οδηγήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αν και μηχανικό, και εμείς έχουμε μάθει πλέον να οδηγούμε διαφορετικά αυτοκίνητα, ίσως εκεί δυσκολευτούμε, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι τώρα που είπες για λευκή νύχτα. Επειδή δεν έχω πολύ ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, τι γίνεται τελικά, αυτές αποδίδουν?
0: Και πάρα πολύ.
1: Με?
0: Και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Γίνονται. Τώρα πλέον έχουν καθιερωθεί σε όλες τις πόλεις.
1: Ναι, ξέρω,
0: έτσι.
1: Επειδή βλέπω ότι διάφοροι δήμοι κάνουν.
0: Και στους δήμους. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Και ακούω, για να πω την αλήθεια, έχω ασχοληθεί επιφανειακά. Δεν έχω.
0: Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ωραία
1: λένε ότι πάνε καλά, λες.
0: Όχι.
1: Σοφία, εσύ, ποια είναι η γνώμη σου?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί ξέρετε, νομίζω, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να στηρίζουμε και μια φορμή για να στηρίζουμε και την τοπική αγορά. Η Καλαμαριά είχε διοργανώσει μια εξαιρετική, ο Δήμος Ευόσμου.
0: Ωραιόκαστρο,
2: Περαιά,
0: το Πέρα Πολύχνη. Γενικά στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε. Πήγε και στις γύρω περιοχές, έχει φτάσει και στην επαρχία. Εγώ, επειδή έχω εικόνα και από την πόλη μου, από την Καβάλα, θέλω να σας πω. Δεν έχω παραστεί, βέβαια, θα ήθελα κάποια στιγμή να παραστώ, αλλά από ό,τι μου λένε, και στην Κατερίνη που έχουμε εικόνα λίγο, γιατί είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή τους προέδρους των συλλόγων και του εμπορικού και του βιοτεχνικού. Θέλω να σου πω ότι πάει πάρα πολύ καλά, Σταύρο, γιατί οι τιμές κατεβαίνουν. Δηλαδή, κάνουν φοβερές εκπτώσεις μέχρι και 40%. Οπότε, όσοι θέλουν να ψωνίσουν τώρα αυτή την περίοδο για τα παιδιά τους ή για τους ίδιους.
2: Για τα σχολεία, βέβαια.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, πέρα από τα event τα οποία γίνονται μέσα στην διάρκεια της ημέρας, έτσι.
2: Βέβαια, και είναι, παιδιά, και υπάρχουν και πολύ ωραίες συναυλίες. Και είχα τη χαρά να παρουσιάσω την πρώτη λευκή νύχτα στο Δήμο Ευόσμου. Και όπου κοιτούσα, το μάτι μου χανόταν από τον κόσμο και μ' άρεσε το πόσο στήριζαν την τοπική αγορά. Και να στείλουμε αυτό το μήνυμα, να στηρίζουμε την τοπική μας αγορά.
0: Πρέπει.
2: Γυρίζει το χρήμα πάλι σε εμάς. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Πρέπει, βέβαια. Και η εικόνα ενός άδειου καταστήματος και στο κέντρο της πόλης έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Είναι θλιβερή. Οπότε θα πρέπει πραγματικά να στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν στις τοπικές αγορές, βέβαια. Και να σου πω και κάτι. Πόσο καιρό έχεις να πας ένα πανηγύρι, Σταύρο?
1: Δυστυχώς πολύ. Τα πανηγύρια μου αρέσουν, πηγαίνω. Λοιπόν, δυστυχώς έχω να πάω πάρα πολύ καιρό.
0: Φαντάσου ότι κάποιοι δήμοι οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις αυτές τις λευκής νύχτας, όπου δίνουν και τη δυνατότητα να έχουν και μία εικόνα αυτού του συνδυασμού του παλιού με το καινούριο. Πέρα από αυτό εδώ το κομμάτι υπάρχουν δρόμενα μέσα, καλλιτεχνικά, τα οποία, ρε παιδί μου, σου θυμίζουν.
1: Σουβλάκια.
0: Τα σουβλάκια τα αγαπημένα μας, βέβαια.
2: Σουβλάκια, βέβαια. Και αυτό, παιδιά. Είναι και ένα κομμάτι της παράδοσης. Ένα πολύ ωραίο πανηγύρι που γίνεται, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι τα πηλαιώτικα που γίνεται, το προφήτη.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση πόσος κόσμος έρχεται, πόσο ανάγκη έχουμε να κρατήσουμε και την παράδοση μας.
0: Το επιθυμείς. Το επιθυμείς από μία ηλικία και μετά. Και είναι ευχάριστο, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πηγαίνουν και νέοι άνθρωποι, έτσι. Συμμετέχουν ενεργά. Και πολύ ωραία χορευτικά, να το πούμε και αυτό.
2: Όπως δράτε με τις ευκαιρίες, παιδιά, για να πούμε και αυτό που έγινε χθες στο κέντρο της πόλης μας, στην πλατεία Ναβαρίνου, που στήθηκε έτσι ένα πανηγύρι. Παίξανε παραδοσιακές μελωδίες, κλαρίνα, ζουρνάδες, αλλά και σαντούρι. Και είχε τόσο μα τόσο πολύ κόσμο. Όλο αυτό διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήταν κάτι πραγματικά το εξαιρετικό.
0: Ο Σταύρος τώρα, ξέρει, Σοφία, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να πηγαίνει, γιατί μένει στο κέντρο. Οπότε.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Οπότε, συγκριτικά.
2: Δεν έχει δικαιολογία, Σταύρο.
1: Κοίταξε. Είμαι γνωστός πανηγυρτζής.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε ευχάριστα, δώσε μας λίγο και τον διαγωνισμό, πες μας, ενημέρωσε
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω τον διαγωνισμό, την έκπληξη διαγωνισμό που θα κληρώσουμε και την Δευτέρα, που δεν υπάρχει, δεν τρέχει στο Viber. Σταμάτης Κραουνάκης. Ο ένας, ο μοναδικός Σταμάτης Κραουνάκης, έρχεται την Δευτέρα με την Λυσιστράτη. Να δώσουμε και για εδώ 3 δοκιμές προσκλήσεις για τους ακροατές μας. Θα τις κληρώσετε εσείς, παιδιά, την Δευτέρα το πρωί. Να μπαίνει ο κόσμος στο Viber, στέλνει το όνομα και το επώνυμό του.
0: 3 διπλές, είπες.
2: 3 διπλές προσκλήσεις.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία τώρα.
2: Ναι.
0: Επειδή χθες ήταν τη Σοφίας και όχι μόνο. Όσοι εορτάζοντες λοιπόν ήταν χθες και θα συμμετέχουν, θα δώσουμε τις 2. Οπότε τις 2 διπλές.
2: Οπότε θα τις δώσουμε έτσι. Θα ανακοινώσετε τα υπόλοιπα ονόματα, παιδιά, την Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή σας. Και να πούμε κιόλας ότι έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή 10 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για ένα εξαιρετικό πάρτι. Εξαιρετικό πάρτι. Μανώλης Φάμελος, Νίκος Γιώγελας, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, το Ρίτζεν σε καζίνο, δώρο από εμάς, από τον Φλάς, για όλους εσάς που μας ακούτε. Και φυσικά σας κάνουμε δώρο και για θέατρο. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Τάσος Ιορδανίδης έχει γράψει το κείμενο. Θάλια Ματίκα, σκηνοθετή και πρωταγωνιστή, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από το Κρατικό Θέατρο. Επίσης μπαίνετε στο Viber μέσα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα, έτσι δεν είναι, παιδιά?
0: Τα καλύτερα, και θα θέλαμε να πάμε και σε όλα, να σου πω. Και εμείς θα θέλαμε να επισκεφθούμε και θέατρο και παραστάσεις και όλα.
2: Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα πάμε σε όλα. Όλγα, Σταύρο, εννοείται ότι αν το πρόγραμμά σου το επιτρέπει, θα πάμε μαζί για να τα δούμε, για να δίνουμε και στον κόσμο τον παλμό. Γιατί...
0: για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, βέβαια.
1: Πολύ θα ήθελα, αλλά...
0: το Σταύρο θα το βγάλουμε. Το Σταύρο θα το βγάλουμε. Τώρα είναι κλεισμένο.
2: Σταύρο, τελείωσε. Θες, δεν θες. Πρέπει να ακολουθήσει. Εντάξει, πανηγύρι δεν θες.
1: Υπόσχομαι να πάμε σε ένα πανηγύρι. Υπόσχομαι.
2: Κάτσε τώρα. Αυτή η υπόσχεση περίμενε όλοι. Αυτή μα υπόσχεται πανηγύρι, επειδή ξέρετε δεν γίνονται πανηγύρια τώρα που χαλάει ο καιρός.
0: Κάπου θα το πάμε. Θα το πάμε σε μια λευκή νύχτα για να έχει
1: εικόνα. Ποιος καιρός χαλάει, βρε Σοφία? Εδώ έχουμε πιάσει 45 Αυγούστου, έξω και 30-32 βαθμούς. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει φέτος.
0: 21 βαθμούς έχει έξω, μην τρελαίνεσαι. Απλά έχει πολύ υγρασία.
1: Έχει ζέστη, απλά έχει πολύ υγρασία.
0: Λοιπόν, Σοφία, πότε ξεκινάει τώρα? Όσοι λοιπόν θέλουν να συμμετέχουν,
2: μπαίνουν στο Viber του σταθμού μας, πλάς 994, και γράφετε όνομα και επώνυμο. Εκεί μας βλέπετε και νέα που ανεβάζουμε και σχόλια για τις εκπομπές μας, και φυσικά μας γράφετε και τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε.
2: Την αγάπη μου, όλα
0: τα φιλιά μας και πάλι πολύ χρόνοι.
1: Πολύ χρόνο και πάλι και να περνάς.
2: Θα σας έρθω και στο πρωινό, να ξέρετε.
1: Μια χαρά.
2: Σας φιλώ, την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
4: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, Σταύρο, πολλά τα νέα, πολλές εκδηλώσεις μέσα στην πόλη, πολλές διαμαρτυρίες. Τι να πω τώρα, να πω ότι γίνεται ένας πανικός. Εμένα με εξέπληξε η είδηση για το παιδάκι το οποίο κυκλοφορούσε, λέει, μόνο το τετράχρονο. Ρωμά ήτανε,
1: ναι,
0: τι ακριβώς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι. Από ό,τι λένε ήταν Ρωμά, περιπλανιότανε μόνο του και εδώ πέρα κοντά στην περιοχή των σφαγείων για αρκετές ώρες, το είδε αρκετός κόσμος. Κάποιοι ειδοποίησαν την αστυνομία, τέλος πάντων συνελήφθη η μητέρα του, 21-29χρονη Ρωμά, αλλά το ζήτημα είναι, εντάξει, ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε, να έχουμε το νου μας γενικώς όλοι.
0: Για το τι ακριβώς γίνεται, βέβαια. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη, τον Σταύρο Αλχατζίδη και τον Χρήστο Νάκο στην μουσική παραγωγή και ηχοληψία. Σήμερα για αυτούς που δεν το έχουν ακούσει και μου στέλνουν μηνύματα, να σας πω ότι σήμερα από τις 4 η ώρα το απόγευμα θα υπάρχει πρόβλημα με το μετρό. Όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε από την περιοχή της Βενιζέλου, οι σταθμοί δεν θα λειτουργούν, Αγία Σοφία, Συντριβανίου και Πανεπιστημίου, λόγω της διαμαρτυρίας και της εγκέντρωσης και της πορείας η οποία θα πραγματοποιηθεί, τη συμπλήρωση των 13 χρονών από τη δολοφονία του
1: Παύλου
0: Φίσα. Οπότε θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο μετακίνησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και καλό είναι να αποφύγετε να κατεβείτε με τα αυτοκίνητά σας, παιδιά,
1: στο κέντρο, γιατί
0: για να μην υπάρχει και κυκλοφοριακή συφόρηση, αλλά για να μην εγκλωβιστείτε και οι ίδιοι.
1: Να πούμε ότι, να πούμε και ένα-δύο έτσι, χρηστικές πληροφορίες, τέλος πάντων. Αυτές είναι οι πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, φαντάζομαι. Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ πλέον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από τον κύριο Κασελάκη, είχε πάει στο κόμμα, αλλά και από εκεί έφυγε για να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ανακοινώθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, όπως αναμένεται, πάντως αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα υπήρχε και ένα πρόβλημα σχετικά με τον κύριο Αποστολάκη, για το που θα είναι υποψήφιος. Δεν γίνεται να είναι στην Κρήτη, οπότε το πιο πιθανό είναι να τοποθετηθεί στην Αλφα Αθηνών. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που βγήκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα είναι η ανεξαρτητοποίηση 4 δημοτικών συμβούλων από το Δήμο Δέλτα, οι οποίοι καταγγέλουν την Γερακίνα Μπίσμπινα, την δήμαρχο της περιοχής, ότι δεν λειτουργεί σωστά, ότι ακολουθεί διαδικασίες που δεν είναι σωστές, και γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους.
0: Ποιοι τώρα, δεν είναι? Έχουμε εικόνα?
1: Έχουμε εικόνα, θα μου δώσετε 2 λεπτάκια να τους βρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό το τι γίνεται στο συγκεκριμένο Δήμο, γιατί πολλές ανεξαρτητοποιήσεις, πολλές αλλαγές, μπαίνει, βγαίνει κόσμος. Καλά, δεν είναι μοναδικές, γίνονται και σε άλλους.
0: Λοιπόν,
1: πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σταματάκη, και πρώην αντιδημάρχους Δημήτρη Καμανά, Θανάση Παπά και Θωμά Μουρμούρα. Και είναι η δήλωσή τους, δηλώνουν ότι αποχωρούν και ανεξαρτητοποιούνται.
0: Καλή πορεία να έχουν. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, που είναι μέλος των Δημοκρατών και είναι αυτή τη στιγμή μαζί με τον πρόεδρο, με τον κύριο Κασελάκη. Κύριε Αδαμίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την
1: πρόταση. Υπεύθυνος οργανωτικού, μέλος του εκτελεστικού γραφείου.
0: Να ευχηθούμε και σε περαστικά στην κυρία Χριστίδου, την οποία θα την είχαμε σήμερα κοντά μας, αλλά λόγω του ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
2: Όλα θα πάνε καλά, όλα θα είναι κάτι σημαντικό.
1: Εσείς εκεί πέρα στους Δημοκράτες ξέρετε από αποχωρήσεις, τις βιώσατε τελευταία. Παρ' όλα αυτά το κόμμα σας είναι εδώ πέρα, είναι παρόν και
2: προφανώς,
1: τι κάνει.
2: Εμείς Εμείς να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι ο πρόεδρος εδώ σε μια τριήμερη περιοδία. Έχει πει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν θα ανέβαινε στην καθιερωμένη διαδικασία της έκθεσης. Γνωστό είναι αυτό. Είχαμε έρθει πέρσι και παρουσιάσαμε ένα απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα επί 2,5 ώρες. Οπότε το να επανέλθει και φέτο για να πει κανείς περίπου τα ίδια όπως έχει συνηθίσει η διαδικασία από τις παραδοσιακές πολιτικές παρατάξεις που υπάρχουν, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, ώστε αν η ΒΕΘ να είναι μια εξαγγελία κάθε χρόνο ενός νέου φορολογικού συστήματος, ενός νέων εξαγγελιών, νομίζω ότι δεν αποδίδει και δεν, οι πολίτες έχουν χάσει πλήρη την αίσθηση του τι πραγματικά προσφέρει αυτή τη στιγμή η πολιτική. Υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής και αυτό προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Και εμείς ως νέο κόμμα, εδώ και 2 χρόνια που έχουμε ιδρυθεί, προσπαθούμε με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν να μιλήσουμε για μια καθαρή πολιτική, για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό που λέμε είναι, δεν θέλουμε να μας πιστέψουν, θέλουμε να μας ελέγξουν για το τι ακριβώς λέμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Κύριε Δαμίδη, το ακούσαμε αυτό από τον Πρόεδρο. Θα ήθελα να μου πείτε όμως να αναφερθούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Ο κόσμος αναρωτιέται, βέβαια μέχρι την τελευταία στιγμή βλέπουμε ότι είναι αναποφάσιστος ο κόσμος για το τι θα ψηφίσει αυτές τις εκλογές, αλλά αναρωτιέται για ποιο λόγο, ας πούμε, να καταθέσει την ψήφο του στους Δημοκράτες. Να μας αναφέρετε λίγο ποιοι είναι οι βασικοί σας άξονες.
2: Ναι, βεβαίως. Εμείς είμαστε ένα προοδευτικό κόμμα στο χώρο του κέντρου. Είμαστε εδώ και δημιουργηθήκαμε για να δώσουμε λύσεις. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις και όχι να είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Γιατί η διαμαρτυρία είναι πάρα πολύ εύκολη. Μπορεί με τον οποιοδήποτε τρόπο κανείς να είναι αρνητικός και οτιδήποτε συμβαίνει. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ για τις πραγματικές λύσεις και τις ανάγκες. Αν ξεκινήσει κανείς από το κορυφαίο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην ακρίβεια, όπου δεν μπορεί ο πολίτης να επιβιώσει στην ουσία. Αυτό έχει πίσω του έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, ένα οικονομικό πακέτο, το οποίο προφανώς σε ένα άλλο μοντέλο, παράδειγμα, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η τεράστια αύξηση στα καύσιμα και να είναι αποκλειστικά από την πλευρά της κυβέρνησης μια επιδοματική πολιτική, αφού νωρίτερα έχει φροντίσει να εισπράττει είτε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είτε από το ΦΠΑ για να δώσει να παρατείνει, λέει τώρα, το θέμα της επιδότησης στην Αγγλία για τον επόμενο μήνα. Μα όταν ξεκίνησε το πετρέλαιο ή η βενζίνη, η αμόλυβδη που είχε δώσει αυτή την ας πούμε επιδότηση ήταν στα 2 ευρώ. Τώρα έχει πάει στα 2,20. Άρα τα 10 λεπτά επιδότηση δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό που λύνει το πρόβλημα είναι θεσμικές αλλαγές και ένα άλλο οικονομικό μοντέλο.
0: Κύριε Δαμίδη, πριν τη ΔΕΘ, είχε δηλώσει ένα μέλος του κόμματός σας ότι οι Δημοκράτες είχαν παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει καθιερώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ακούσαμε ότι και πολλές προτάσεις δικές σας όσον αφορά τη φορολογία και την ίσπραξη, τη μείωση των εισφορών, ότι πολλά μέτρα τα οποία είχατε παρουσιάσει τελικά τα είχε εξετάσει η κυβέρνηση και τα έχει περάσει. Δεν ικανοποιείστε από τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
2: Όχι, γιατί να σας πω ότι εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω το τι έχει υιοθετήσει. Εμείς μιλάμε για ένα φορολογικό σύστημα, παράδειγμα πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι στο 24%. Μιλάμε για ένα ΦΠΑ στο 15% και σε κάποια προϊόντα και βασικά ότι θα μπορεί να είναι και μηδενικό, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει αποδώσει. Θα μπορούσε, παράδειγμα, σε αυτό τον έμφυα να έχουμε τελείως διαφορετική πολιτική. Δεν γίνεται τα υψηλά εισοδήματα, οι περιουσίες πάνω από 1 εκατομμύριο να πληρώνουν τόσα λίγα και οι περιουσίες όσους 150.000 θα πρέπει να πληρώνει καθόλου φόρο. Ενώ αυτές που είναι πάνω από 1.000.000 θα πρέπει να τριπλασιαστεί ο φόρος και το έσοδο που θα έχει το ελληνικό δημόσιο από αυτή την αλλαγή, ας το πούμε, της φορολογικής μεταρρύθμισης, θα μπορούσα να την πω έτσι, θα είναι έσοδα που θα ξεπεράσουν το 1.000.000 το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει δηλαδή μια κοστολογημένη και εφαρμοσμένη πολιτική και όχι τα πάντα είναι όλα άρνηση. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί το κόμμα των Δημοκρατών στο Προοδευτικό Κέντρο, γιατί αυτός ο χώρος δυστυχώς δεν εκπροσωπείται από κανένα κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, 50 χρόνια πλέον από τη μεταπολίτευση και 40 τόσα χρόνια από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 12ο μέλος, φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια να είμαστε το 27ο μέλος. Σε ό,τι έχει να κάνει σε όλους τους δείκτες. Είμαστε τελευταίοι σε όλα τα επίπεδα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό το γνωρίζουμε και το βλέπουμε και το βιώνουμε καθημερινά. Τώρα να σας πάω σε κάτι άλλο. Χθες ο πρόεδρος σας είπε ότι το κόμμα θα κατέβει αυτόνομο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ότι είστε αρκετά χαμηλά και ότι είστε σχετικά μακριά σε σχέση με το 3% το όριο εισόδου στην επόμενη Βουλή. Πόσο αισιόδοξοι είστε ότι μπορείτε να φτάσετε τελικά αυτό το...
2: Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα μπούμε στην Βουλή και θα είμαστε και οι ρυθμιστές της επόμενης κυβέρνησης για τον εξής απλούστατο λόγο. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να καταγράφουν αυτό με βάση τα προηγούμενα, με βάση την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, μάλλον φαίνεται ότι πάμε για την άνοιξη του
1: 2027. Την άνοιξη, ναι.
2: Είναι βέβαιο το ότι δεν θα έχουμε αποχή που αγγίζει το 50%, 48% αποχή. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα σηκωθεί από τον καναπέ και θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό θα δημιουργήσει και θα δημιουργήσει τελείως διαφορετικά ποσοστά για τα κόμματα. Έπειτα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, το δικό μας κόμμα, οι Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, όπου ως νέο κόμμα έχουμε ανοιχτά γραφεία, κανονικό κόμμα, σε 26 διαφορετικές πόλεις της χώρας. Έχουμε δομημένο οργανωτικά κόμμα, είμαστε έτοιμοι και για ένα επόμενο συνέδριο στο τέλος του Οκτώβρη με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες, όπου ανήκουμε και εκεί και όπου έχουμε... Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος των Δημοκρατών. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προοπτική για ένα κόμμα το οποίο θα δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν μπορεί αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις να καταγράφουν αυτό που καταγράφουν, αλλά αυτές γίνονται με βάση, έχουν ως βάση το τι είχε ψηφίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είτε στις ευρωεκλογές, είτε πολύ περισσότερο στις εθνικές.
0: Κυρία Δαμίδη, βλέπουμε μια γενικότερη συζήτηση όμως για την ανάγκη ένωσης του Προοδευτικού Κέντρου προς, και της αριστεράς απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι Δημοκράτες θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με το ΠΑΣΟΚ ή με το ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσουν. Για να διακυβερνήσουν μαζί τη χώρα.
2: Οι Δημοκράτες μετά τις εκλογές θα συζητήσουν, θα δούνε τα αποτελέσματα, το πώς ακριβώς έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός να κατατάξει τα κόμματα και εκεί θα αποφασίσουν το τι ακριβώς θα κάνουν. Προφανώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ζητήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με θέματα όπως είναι το άρθρο 86. Παράδειγμα, εμείς μιλάμε για την κατάργησή του. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Πήγαν οι Δημοκράτες με τις κινήσεις τους, ο Στέφανος ο Κασελάκης, τις περιπτώσεις Αβγενάκη και την περίπτωση του Λαζαρίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλία τους και η Βουλή χθες αποφάσισε ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία ούτε του Αβγενάκη ούτε του κυρίου Λαζαρίδη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απίστευτη αλαζονία, αλλά κυρίως αναδεικνύει το γεγονός ότι πρέπει οι κυβερνήσεις, όπως και στην Ευρώπη, να είναι κυβερνήσεις συνασπισμού. Δηλαδή να υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις σε κορυφαία ζητήματα. Το Πασόκ παράδειγμα, ενώ φαίνεται το ότι έχει θέματα που είναι κοντά, στηρίζεται σε θέματα τα οποία για εμάς είναι κόκκινη γραμμή, ήταν υπέρ της ασυδοσίας των τραπεζών και κυρίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις γενοκοκτονίες, τους έχουμε αποστείλει έτοιμο νόμο που δεν έχει κανένα κόστος, ειδικά το δεύτερο, για ό,τι αφορά τις γενοκοκτονίες, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία να υιοθετηθεί για να πάνε τα πράγματα και δεν θέλουν να το κάνουν. Έπειτα μην ξεχνάτε ότι το Πασόκ έχει και μια ιστορία βεβαίως μακρά στη χώρα με πράγματα τα οποία εγώ προέρχομαι από το Πασόκ από την δεκαετία του 80 και είχε κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς υπάρχει ζήτημα αναξιοπιστίας. Υπάρχει ένα σύστημα που διοικεί, παράδειγμα να σας πω, το συνδικαλιστικό κομμάτι που αυτή τη στιγμή είναι τέλειο, πολύ σοβαρό για εμάς, αυτό που κάποιοι φτάσαν σε σημείο να ονομάζουν και εργατοπατέρες, να υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχεία, να έχει η ΓΕΣΕ παράδειγμα το Πασό.
0: Αναφέρεστε στην υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, υποθέτω, έτσι.
2: Κοιτάξτε, μια αναντιστοιχεία υπάρχει. Ενώ στην κοινωνία το Πασόκ δεν έχει αυτό το έρισμα, είναι πόσο στις 100 θέλετε στις δημοσκοπήσεις, θέλετε να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα είτε στις βουλευτικές είτε στις ευρωεκλογές, και στην ΓΕΣΕ να υπάρχει η απόλυτη επικράτηση και να έχει αυξήσει τις δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ στη ΓΕΣΕ, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κοινωνία. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν, γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και φιλοδοξούμε να τον εκπροσωπήσουμε ζητώντας από τους πολίτες προφανώς να μας ακούσουν, να μας ελέγξουν, γιατί για εμάς η ζωή των πολιτών είναι στο κέντρο μας.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε διπλά γιατί ανταποκριθήκατε τελευταία
2: είναι
1: στιγμή στην πρόσκληση.
2: Είναι υποχρέωσή μας. Να είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αδαμίδης νομίζω ήταν
1: κατατοπιστικός,
0: ναι, έκλεισε τα κενά των ερωτήσεων.
1: Καλά, το έκανε και χθες ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήταν, να σου πω έναν τεσού από χθες που έχει πλάκα.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Ο κύριος Κασελάκης, αναφερόμενος στην Ελλάς, είπε το κόμμα της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το οποίο πάντως το χαρακτήρισε ότι δεν είναι κόμμα, γιατί δεν έχει εκλέξει τα στελέχη του στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα, δεν έχει κάνει συνέδριο, απλά λέει τους όρισε, οπότε λέει αυτό δεν είναι κόμμα. Τέλος πάντων, δεν έλεγε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα δύο φορές που χρειάστηκε, έλεγε ο προκάτοχός μου στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απέφευγε να πει και το όνομα,
0: ναι,
1: του.
0: Να σου πω ότι εμένα από την πρώτη στιγμή που συνεργάστηκε με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης με εξέπληξε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, της ίδιας λογικής και πολιτικής. Είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είναι φιλελεύθερος ή έχει άλλες
1: ιδέες. Ναι, είναι περισσότερο προς το κέντρο, δεν είναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς χαράξανε κοινή πορεία. Βέβαια, η ιστορία έδειξε ότι μόνο κοινή δεν ήταν, έτσι.
1: Εντάξει, στη συνέχεια τα όσα έγιναν ήταν τραγικά.
0: Ας ελπίσουμε
1: τραγικά.
0: Ότι εγώ είμαι υπέρ των πολλών κομμάτων μέσα στη Βουλή. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν όλο και περισσότερα κόμματα για να υπάρχει και μια πιο πιεστική αντιπολίτευση.
1: Καλό θα είναι αυτό και να υπάρχει και πιο πιεστική αντιπολίτευση. Απλά το κακό στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ
0: είναι.
1: Των κομμάτων
0: αυτό
1: όπως είναι στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι που υστερούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε δηλαδή σε βασικούς πυλώνες, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και το
1: ακριβώς.
0: Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει,
1: και όπως παλιότερα όλες οι κυβερνήσεις συνεργασίες που έχουν γίνει δεν ήταν επειδή υπήρχε μια σύμπτωση απόψεων, οι περισσότερες έγιναν εξ ανάγκης γιατί θα υπήρχε ακυβερνησία.
0: Αυτά τα εξ ανάγκης με στεναχωρούν εμένα. Ό,τι γίνεται εξ ανάγκης δεν
1: το Πασόκ,
0: έχει και καλό
1: πριν για το Πασόκ να πούμε ότι πέθανε πριν από λίγο η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, όχι η κυρία, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 χρονών, πλήρης ημερών δηλαδή.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους της, μακάρι να έχουμε τα χρόνια της.
1: Έλα, ναι. 103, πάρα πολύ.
0: Τι να πούμε τώρα, είναι μία είδηση η οποία όσο χρόνο και να είναι ο άνθρωπός σου, ρε παιδί μου, το ναι, πλήγμα είναι μεγάλο για την οικογένεια. Να ευχηθούμε και καλή πορεία στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος περιοδεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη για τα περιχώρα. Πόσο θα μείνει, αύριο, Σταύρο, τρεις μέρες ήτανε.
1: Και αύριο θα είναι εδώ πέρα, αύριο θα είναι στην Καλαμαριά. Θα κάνει μια... Έχει και συναντήσεις, αλλά θα πάει και νομίζω έχει μία ή δύο λαϊκές, έχει σίγουρα μία, θα πάει στη λαϊκή της Καλαμαριάς.
0: Θα επισκεφτεί για να έχει την επαφή με το κοινό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ θετικό. Βέβαια να σου πω ότι μεταφέροντας τις ειδήσεις των ανθρώπων, ρε παιδί μου, των λαϊκών αγορών, τις επισκέψεις τις δέχονται.
1: Αλλά δεν είναι και,
0: παραπάνω.
1: Δεν είναι και τρομερά χαρούμενοι, γιατί όταν πάει ένας πολιτικός μέσα στη λαϊκή αγορά, δημιουργεί μία αναστάτωση, δημιουργούνται προβλήματα. Εντάξει. Κάποια στιγμή είχαν σκεφτεί, μάλιστα, και αυτό το γνωρίζω, όχι απλά να απαγορεύσουν, απλά να τους πούνε να περιορίσουν τις εμφανίσεις τους, ειδικά την προεκλογική περίοδο γίνεται χαμός, όλοι το έχουμε βιώσει, να μην περιοδεύουν μέσα στους πάγκους, αλλά να είναι κάπου...
0: Εκτός.
1: Όχι, να είναι μέσα στη λαϊκή, απλά να μην κινούνται.
0: Πώς θα γίνει
1: να
0: αυτό?
1: Είναι σε ένα σημείο, να είναι σε ένα σημείο και να μοιράζουν τα φυλάδια τους.
0: Πώς θα γίνει αυτό, βρε Σταύρο?
1: Αλλά όταν κινούνται μέσα στη λαϊκή αγορά.
0: Να κόσμο, να μάθουν τα προβλήματά τους.
1: Ναι, αλλά έχουν και από πίσω τους κάποιο κόσμο, δημιουργούν εκεί πέρα.
0: Που κινείται εντάξει μαζί τους, που οι παρατρεχάμενοι είναι πολύ περισσότεροι, θες να μου πεις. Και μετά είναι και οι δημοσιογράφοι, οπότε.
1: Αυτό ναι, ειδικά όταν υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί.
0: Τηλεοπτική, φωτογραφική, ρε παιδί μου, φακή, οπότε γίνεται ένας πανικός.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και μια τελευταία έτσι κίνηση. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η κυκλοφορία και το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μποτιλιαρισμένη είναι αυτή τη στιγμή η Πατριάρχου Ιωακήμ, η Αλεξάνδρου Σβόλου, καθώς επίσης και η Λεωφόρος Στρατού. Μεταφέρεται από ό,τι βλέπουμε η κυκλοφοριακή συμφόρηση προς το κέντρο της πόλης. Μακεδονίας επίσης μποτιλιαρισμένη. Η παραλιακή στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή, και πηγαίνοντας για την Καλαμαριά βλέπουμε ότι και στη Μακεδονία εκεί προς Καλαμαριά υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Βοηθάει όπως φαίνεται το μετρό, δεν λύνει τα προβλήματα του μετρό.
0: Δεν τα λύνει, και σήμερα νομίζω από τις 4 και μετά θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Καλά, από σήμερα.
0: Πρόβλημα.
1: Σήμερα εντάξει, είναι μια ειδική μέρα.
0: Μία ξεχωριστή λόγω
1: και και είναι 13... μέρα πένθους και μέρα
0: χρόνων,
1: ότι καλό θα είναι να αναλογιστούν κάποιοι που πηγαίνουν και ψηφίζουν, ειδικά τα νέα παιδιά, να είναι προσεκτικά
0: το τι θα
1: και οι γονείς
0: τους,
1: θα πρέπει να τους ενημερώσουν και να τους πούν και πέντε πράγματα, να είναι πιο προσεκτικοί και οι γονείς.
0: Και επειδή εμείς βλέπουμε και λίγο πιο μπροστά τώρα, να σου πω ότι καλώς κάνει ο κόσμος και διαμαρτύρεται για το ατυχές αυτό περιστατικό του θανάτου του Παύλου Φίσα, αλλά να μην έχουμε αντίστοιχες διαμαρτυρίες από κάποιους άλλους με ξυρισμένα κεφάλια για μαύρες μπλούζες. Όσοι γονείς, γιατί και εγώ γονέας είμαι, όσοι γονείς έχετε τα παιδιά σας σε ηλικίες έτσι περίεργες και ηλικίες που ψηφίζουν, εφηβικές ηλικίες,
1: μετά την εφηβεία,
0: όσο το δυνατόν
1: λίγο μετά,
0: περισσότερος διάλογος μεταξύ μας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθούν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, ξεπεράσαμε το χρόνο. 12 και 1. Είδες τι ώρα που πέρασε η Παρασκευή.
1: Όλα περνάνε γρήγορα, λοιπόν, είπαμε.
0: Για τη Δευτέρα έχουμε τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και θα κάνουμε την κλήρωση τη Δευτέρα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο με υγεία για όλους.
0: Από τον Χρήστο Νάκο, τον Σταύρο Αλχατζίδη και εμένα, να περάσετε όμορφα.

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης.

μα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
2: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
5: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
4: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
5: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αν τα πλάγω με στο πλώσου σφαίρα, να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα. Με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι, να

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
3: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
2: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
4: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
4: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
4: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
4: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μα δεν χωρίζω. Γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης,

0: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
1: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
0: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
1: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
0: Δίνουμε βήμα σε όλους.
1: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
0: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
1: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
2: Πάνος Dent και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μαγέψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.

0: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από την συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την καταστρέψει, να σου την λαιλατήσει, να σου την αρπάξει μέσα από τα χέρια σου και να σ' αφήσει να κοιτάς με απορία τον πρωινό ήλιο. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asta.matroulakis@gmail.com και στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή. Η εκπομπή μεταδίδεται βεβαίως και από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, ο Γιάννης Φραγκούλης θα κάνει την δική του διείσδυση στον χώρο του κινηματογράφου που μας περιβάλλει και θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τους εραστές του καλού κινηματογράφου. Στη συνέχεια, το νέο βιβλιοπωλείο και εκδόσεις Βαγκονέτο του Γιώργου Γκόζη θα είναι στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε για τον εκδοτικό οίκο, το βιβλιοπωλείο και γενικότερα για τον κόσμο του βιβλίου. Και φυσικά αρχή-αρχή ο μοναχικός πολεμιστής θα ανοίξει την σεζόν με κάτι από την απλή σοφία που έχει πάντα να μας πει, έτσι ώστε να κατακτήσουμε όσο μπορούμε, όσο γίνεται, την υψηλή και πολύτιμη τέχνη της ζωής. Να ξεκινήσουμε με τον μοναχικό πολεμιστή, να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα.

0: Μας λέει λοιπόν ο μοναχικός πολεμιστής πως πρέπει να επιζητούμε πάντα το καλύτερο, πάντα το ομορφότερο, πάντα το πιο γοητευτικό, πάντα το πιο επικερδές. Όμως να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε αυτήν τη στιγμή. Να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Να ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη ζωή, έναν καλύτερο εαυτό και να προσπαθούμε και να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε για αυτό το καλύτερο. Όμως να είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε και να μην μας κυριεύει η απληστία, η οφθόνος για αυτόν που έχει κάτι περισσότερο από μας. Αυτά μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής. Θα τα ξαναπούμε, θα τον έχουμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή και ας αγωνιούμε να τον συναντήσουμε, διότι μας έλειψε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ήμασταν τυφλοί από ειδήσεις γύρω από τον κινηματογράφο, τον Γιάννη Φραγκούλη. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς σου βρήκα.
0: Είχαμε να τα πούμε καιρό και πράγματι η έλλειψή σου ήταν σημαντική. Βέβαια την απουσία σου λίγο την κάλυψαν οι καλοκαιρινές διακοπές, εκείνος ο ανυπόφορος κάψωνας. Όμως εντάξει, σιγά σιγά επανερχόμαστε στους ρυθμούς μας. Έγινε τίποτα το καλοκαίρι που το χάσαμε επειδή δεν είχαμε να μας ενημερώσεις?
1: Κινηματογραφικά, αν ξέρεις τις ταινίες και τις προβολές που έγιναν στο Μέγαρο Μουσικής από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, εδώ δεν έγινε κάτι το συνταρακτικό. Περισσότερο είχαμε θέατρα, ως γνωστόν στο Θέατρο Δάσους, Θέατρο Κήπου
0: και
1: Θέατρο Γης.
0: Είχαμε τραγωδίες ντυμένα, οι πρωταγωνιστές με κουστούμια τέτοια, με σύγχρονα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα είχαμε αυτά. Τα έχουμε
1: αυτά χρόνο. Είναι πλέον μέσα στο πρόγραμμα, γιατί η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία μπορεί να την αλλάξει, να την κάνεις όπως θέλεις, αρκεί να το δικαιολογείς βέβαια αυτό το πράγμα.

0: Α, μάλιστα. Δεν τις μέτρησα. Μετράμε ώρες, δεν μετράμε ταινίες.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις ταινίες που, που προβάλλονται αυτή τη στιγμή, δύο λόγια. Mm-hmm. Κάποιες ταινίες που να θέλουν κάποιοι, ξέρω εγώ, να τις δούνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πριν μας πεις για τις ταινίες, ναι, ο Δήμος συνεχίζει στα πάρκα να κάνει προβολές, ξέρεις. Ξεκίνησε σε κάποιες γειτονιές να κάνει γειτονίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, πρέπει να ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, νομίζω, μαζί με την παράλλαξη. Πρέπει να ήταν. Με το περιοδικό παράλλαξη. Ήταν σε διάφορες γειτονίες, δεν ήταν σε μια συγκεκριμένη γειτονιά
1: καλή
0: που γινόταν
1: πρωτοβουλία.
0: Αυτό. Ναι, καλή πρωτοβουλία, γιατί φέρνει τον κόσμο με τον κινηματογράφο. Όμως υπάρχουν αντιρρήσεις γι' αυτό. Και οι αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί από τους αιθουσάρχες, οι οποίοι υποστηρίζουν, θέλουν τέλος πάντων οι ταινίες να προβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ή περισσότερο στις αίθουσες. Ναι. Θερινές, χειμερινές κτλ.
1: Αλλά με τέτοια λογική οι Δήμοι πρέπει να σταματήσουν να οργανώνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, να μην υπάρχουν δημοτικά γιατρία, δημοτικά μπακάλικα, ναι, κάπου που υπάρχουν. Εντάξει, καλά.
0: Είναι μια τέτοια, γιατί ορισμένες αίθουσες γεμίζουν, άλλες αίθουσες δεν γεμίζουν. Δηλαδή έχω τύχει να δω στο Οντεόν, παραδείγματος χάρη, ταινία με 4 άτομα μέσα. Δεν ξέρω πώς επιβιώνουν, αλλά έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Καλά, θα πάρουν το αίμα τους πίσω, θα παίξουν την Οδύσσια ξανά, θα παίξουν μια ταινία.
0: Η Οδύσσια
1: ταινία,
0: νομίζω
1: θα
0: ότι θα παίζεται μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν, τώρα που παίζονται οι ταινίες, υπάρχουν κάποιες ταινίες που για μένα είναι καλό να τις, να τις προσέξει ο άνθρωπος και να τις δει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε κατά πρώτο λόγο το Φιόρ του Κριστιάν Μουντζίου, ρουμανική παραγωγή. Ο Κριστιάν Μουντζίου είναι από τους αγαπημένους και βραβευμένους σε Κάνες και σε λοιπά φεστιβάλ, όπου η ταινία διαδραματίζεται στην Νορβηγία. Υπάρχει μία βία από τον Ρουμάνο πατέρα που έχει παντρευτεί Νορβηγίδα και ζει και εργάζεται εκεί, και όμως παρατηρούμε ότι δεν είναι μόνο ο Ρουμάνος ο οποίος έχει μας λέει το ελληνικό ρητό, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, αλλά είναι και οι Νορβηγοί που είναι αυταρχικοί, και τελικά αυτοί που πληρώνουν την ύφη, ας το πούμε έτσι, είναι τα παιδιά. Και ο Μουντζίου το βάζει πάρα πολύ ωραία το θέμα, έχει σηκώσει κάποιες αντιδράσεις που λένε ότι ο Μουντζίου είναι ενάντια στις πρώην κομμουνιστικές δημοκρατίες και τα λοιπά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Θέλει να μας πει ότι η βία που εξασκείται στα παιδιά είναι και από τους μεν και από τους δε. Επίσης, υπάρχει μια ταινία ουγγρική, αλλά συμπαραγωγή με Ουγγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Είναι Ούγγροι ο σκηνοθέτης και η σεναριογράφος, και όλοι οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Παίζει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Αντώνης Οντιτσιόπουλος και άλλοι. Και λέει, έχει τον τίτλο, τον περίεργο τίτλο Κότα. Μάλιστα,
1: Κότα.
0: Ο αγγλικός τίτλος είναι στα λατινικά το Κότα. Δεν το μεταφράζουν την Κότα στα αγγλικά, ας το πούμε έτσι.
1: Υπήρχε καμιά Κότα που περιφέρονταν εκεί?
0: Βεβαίως.
1: Στα σκηνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρωταγωνιστήρια Κότα.
0: Πρωταγωνιστή η Κότα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευτής ζώων, και εδώ πέρα εκπαιδεύει την Κότα, η οποία πραγματικά είναι εκπληκτική σαν ηθοποιός. Το όλο σκηνικό, δεν θέλω να κάνω spoiler, το όλο σκηνικό είναι ότι η Κότα θέλει να κάνει αυγά για να γεννήσει και να γίνει μητέρα, αλλά δεν την αφήνει ο Γιάννης ο Κοκιασμένος, που είναι ο διοκτήτης μιας ταβέρνας και φιλοξενεί εντός εισαγωγικών μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες. Όταν τους καταδίδει στην αστυνομία για να πάρει λεφτά και κάνει τον γκουρμέ εστιατόριο, τελικά έρχεται η εκδίκηση από το μαφιόζο και γίνεται το αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Και η Κότα είναι πλέον ελεύθερη να κάνει τα παιδιά της και διεκδικεί τη μητρότητά της. Είναι πικρή κωμωδία, πολύ ανάλαφρη, και δεν κουράζει καθόλου το θεατή. Εγώ τη συστήνω αυτή την ταινία. Υπάρχει και μια άλλη ταινία κορεάτικη.
1: Το Put the Coat Down δεν

0: ακούστηκε.
1: Όχι,
0: μέσα
1: δεν ακούστηκε
0: στην ταινία.
1: Αυτό.
0: Δεν ακούστηκε. Ωραία.
1: Υπάρχει και μια άλλη ταινία νότιο-κορεάτικη, σούπερ υπερπαραγωγή, που έχει να κάνει με εξωγήινους. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το δει ο άνθρωπος με το πρίσμα του βουδισμού, του ζεν, που έχουν και οι Κορεάτες, που έχουν και οι Ιάπωνες, που αυτά τα βλέπουν με κάποιο πνευματισμό, ας πούμε. Η ταινία λέγεται Hope, Ελπίδα, αγγλικός είναι ο τίτλος, και είναι γυρισμένη, αναφέρεται σε ένα χωριό της Ελπίδα, λέγεται το χωριό, που είναι στο ακροτήριο της Ελπίδας, και γίνονται διάφορα πράγματα. Πραγματικά σου θυμίζει Hollywood στην κυριολεξία, αλλά στο τέλος το σουλουπώνει όλο. Δικαιολογία αυτά τα πράγματα που γίνονται. Έχει φτιάξει μάλιστα και μία γλώσσα των εξωγήινων, οι οποίοι μας μιλάνε στη γλώσσα τη δικιά τους και εμείς το καταλαβαίνουμε από τους υπότιτλους, και εκεί η ταινία αποθεώνεται στο τέλος.
0: Δηλαδή, και στον Τόλκιν είχε κάνει ο συγγραφέας, είχε ανακαλύψει μία γλώσσα, νομίζω, που δεν ήταν ανθρώπινη, αλλά ακούγονταν και μάλιστα.
1: Η γλώσσα που είχε ανακαλύψει είχε και συντακτικό και γραμματική.
0: Ναι.
1: Ο Ασίμοφ δεν ήτανε.
0: Δεν θυμάμαι. Είχα την εντύπωση ότι ήταν στο πρίγκιπα των δαχτυλιδιών, σε μια τέτοια, σε ένα από αυτό, από τη σειρά. Μπορεί.
1: Αυτό
0: μπορεί,
1: είχε γίνει. Ήταν παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που λες.
0: Μάλιστα. Εγώ το ρομπότ, ο Ασίμοφ.
1: Και γι' αυτό το λόγο ήταν must και τα βιβλία. Τα βιβλία ήταν πολύ καλύτερα από τις ταινίες, φυσικά. Γιατί είχε φτιάξει πραγματικά, πες, μια ελληνική γλώσσα, τέλος πάντων, που τη μιλάνε οι εξωγήινοι. Ναι. Με συντακτικό, τη γραμματική, λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό.
0: Τι εσκαρφίζεται το μυαλό του σεναριογράφου. Και του συγγραφέα, για να το στήσει όλο αυτό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θέλει μια ικανότητα. Να έχεις υπόψη σου ότι ήδη παίρνω δύο μηνύματα SMS ότι θέλουμε τη γνώμη του Φραγκούλη για την Οδύσσια. Οπότε πες μας, έχεις να μας πεις, αλλά κράτησε και 2-3 λεπτά να μας πεις για την Οδύσσια.
1: Θες να το πούμε μετά από τη δράμα ή
0: τώρα? Όποτε θέλεις. Πες το τώρα.
1: Ωραία, ας πούμε τώρα για την Οδύσσια. Η Οδύσσια του Νόλαν δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου, είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Και το τονίζω αυτό για ποιο λόγο? Διότι ο Νόλαν, αυτό που έχει κάνει είναι να αλλάξει λίγο, όχι λίγο, να αλλάξει αρκετά την Οδύσσια του Ομήρου. Αυτό ξένησε πάρα πολλούς, τον κατηγόρησαν, δεν έμεινε πιστός στον Όμηρο. Δεν είχε Έλληνες ηθοποιούς εκτός από τον Γιάννη του Κοκκιασμένου, που παίζει ένα μικρό ρόλο ενός Θρακιώτη. Αλλά ρωτάμε, πρώτον, η Οδύσσια και η Ιλιάδα ήταν του Όμηρου έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς? Η απάντηση του φιλολόγου λένε ότι είναι
0: το
1: παραποιημένο.
0: Το ομηρικό πρόβλημα.
1: Ναι, και ουσιαστικά είναι παραποιημένο από τους ραψοδούς. Δεύτερον, ήταν η πρώτη φορά που παραποιήθηκε? Δεν παραποιήθηκε η Οδύσσια από τη μετάφραση του Κακρυδί και του Κασαντζάκη? Δεν παραποιήθηκε από τον ίδιο τον Ευρυπίδη στην Αδρομάχη, στις Τρώες, στην Ελένη? Όπου η Ελένη βρίσκεται στην Τρία, σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, στην Αίγυπτο, και στην Τρία, λέει η Ελένη, ήταν ένα ξώανο δικό μου που το φύσηξε η Ήρα και έγινε σαν γυναίκα. Εντελώς παραποιημένα. Και βέβαια αυτό, την παραποίηση που κάνεις πρέπει να δικαιολογείται. Και ο Νόλαν τη δικαιολογεί. Επομένως, εφόσον λέει ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην κάνει τα γνωστά που έβαζε τον Ηρακλή με τις Αμαζόνες και τα λοιπά παλιά σε κάτι τηλεοπτικές εκπομπές. Εδώ δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ προσεχμένη η παραγωγή. Είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Η μία ιστορία έχει να κάνει με το τι γίνεται στο παλάτι στην Πινελόπη και με τους μνηστήρες, και άλλη ιστορία είναι η προετοιμασία του Οδυσσέα, που θέλει να φύγει από το νησί της Καλυψούς και να πάει να ψάξει να βρει την Ιθάκη. Ως μνήμη έρχονται όλα αυτά τα γεγονότα. Και έρχεται βέβαια το γεγονός ότι οι Έλληνες κουρσέψανε εντελώς την Τρία, βιάσανε, σκοτώσανε, κάψανε και ούτω καθεξής, εκτός από τον Οδυσσέα. Και γι' αυτό το λόγο οι θεοί τους κάναν να υποφέρουν και μερικοί από αυτούς δεν γυρίσανε και σώοι στα σπίτια τους. Ο Οδυσσέας φαίνεται στην ταινία ότι έχει μετανιώσει που είχε την ιδέα του Δούριου Ήπου.
0: Ή σκοτώθηκαν όταν γυρίσαν στα σπίτια τους. Βρήκανε στον πόλεμο.
1: Ακριβώς, όπως ο Αγαμέμνονας, ας πούμε. Λοιπόν, ο Οδυσσέας φαίνεται ότι είναι μετανιωμένος, παρακολουθεί όλες αυτές τις ληστείες, σφαγές κτλ. Και είναι άπραγος, δεν κάνει τίποτα. Όταν επιστρέφει βέβαια και αυτός προκαλεί το θυμό των Θεών, γιατί ήταν αυτός που έδωσε το κλειδί για να καταστραφεί η Τρία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Τρία, σύμφωνα με το μύθο, ήταν φτιαγμένη από τον Ποσειδώνα, τα κάστρα της και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη βέβαια στην Τουρκία τώρα που ανακαλύψαν ότι κάπου εκεί πέρα είναι η Τρία, βρήκανε ότι είναι 7 πόλεις.
0: Πολλές Τρίες βρήκανε, ναι.
1: Ποιες από αυτές τις πόλεις ήταν η Τρία που νικήσαν οι Έλληνες? Μέσα στην ταινία υπάρχει...
0: μια πάνω στην άλλη. Ναι.
1: Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα.
0: Μου φαίνεται ότι το Φεστιβάλ Δράμας θα το αναβάλουμε για την άλλη φορά. Έτσι.
1: Λες, ναι.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τώρα με την...
1: Υπάρχει και μια άλλη θεώρηση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όταν πηγαίνει στο γιος, ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, όταν πηγαίνει στη Σπάρτη να συναντήσει τον Μενέλαο, εκεί πέρα βρίσκει την Ελένη, η οποία η Ελένη και η Κλητεμνήστρα, επειδή είναι οι δίδυμες αδελφές, είναι μαύρες. Mm-hmm. Η Ελένη μάλιστα έχει και κάποιες χαρακές στο πρόσωπό της και αυτό δικαιολογείται γιατί αυτές οι χαρακές δείχνουν την ομορφιά στις φύλες της Αφρικής.
0: Mm-hmm.
1: Του λένε λοιπόν ότι εμείς φοβόμαστε τους λαούς της θάλασσας.
0: Mm-hmm.
1: Ποιοι ήταν οι λαοί της θάλασσας, αν ψάξουμε λίγο καλύτερα? Αυτό είναι ένα αρχαιολογικό μυστήριο.
0: Αν δούμε την Αιγυπτιακή ιστορία, είναι διάφοροι πειρατές που μπορεί να ήταν και από την Ελλάδα ή τη Μενονική Κρήτη, αλλά ήταν και από τη Σικελία, ήταν από τις ακτές της Μεσογείου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ο Νόλαν τι γνώμη έχει.
1: Ο Νόλαν δεν το αναπτύσσει αυτό το θέμα, απλώς το αναφέρει, αλλά άμα ψάξεις να βρεις, θα δεις ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν από τα παράλια γενικά της Μεσογείου εδώ κοντά, ήταν και οι Κρήτες, οι οποίοι Κρήτες ήταν ειρηνικοί, άλλοι δεν ήταν ειρηνικοί, είχαν καταλάβει την Τρία και την είχαν καταστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αναφέρεται από κάποιες πλάκες που είχαν βρεθεί σε διάφορα μέρη, τη Βαβυλωνία, και φτάσαν μέχρι την Αίγυπτο, όπου τους σταμάτησε ο Φαραώ στο μέσο της Αιγύπτου και τους γύρισε πίσω. Άρα ο Νόλαν μας κλείνει το ματάκι στους λαούς της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα,
1: και στο
0: γιατί
1: τέλος...
0: έχει μαύρη, γιατί έβαλε μαύρη, μια που το ανέφερες,
1: ναι,
0: δύο μαύρες?
1: Γιατί?
0: Ήτανε τρίκ, ήτανε θέμα να υποκύψει στα ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητες, τέτοια αυτά. Γιατί στις διαφημίσεις των Αμερικάνων υπάρχουν, πρέπει να είναι και κίτρινη, να είναι και μαύρη, σε αυτή τη διαφήμιση.
1: Ναι. Ναι. Κάποιοι το μεταφράσαν σαν μια άλλη woke agenda, δηλαδή να δίνουμε και λόγο στους μαύρους, τους τα σεξουα στο κτλ. Εγώ είδα ότι εκεί έκλεινε η αφήγηση προς το πανανθρώπινο. Δηλαδή η Κλητεμνήστρα ή η Ελένη ή ο ίδιος ο Οδυσσέας θα μπορούσε να ήταν ένας άνθρωπος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ας θυμηθούμε ότι η Οδύσσια του Καζαντζάκη, όχι η μετάφραση του Ομηρού, η Οδύσσια του Καζαντζάκη,
0: 333.000 στίχοι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τον πηγαίνει τον Οδυσσέα μέχρι τον Βόρειο Πόλο, όπου δεν συναντάει ποτέ την Πινελόπη, αλλά πεθαίνει όταν βρίσκει τη μάνα του. Ανοίγει δηλαδή ο Καζαντζάκης το κείμενο του Ομήρου στο πανανθρώπινο. Κάτι παρόμοιο κάνει και ο Νόλαν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μάλιστα και έναν, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος, έναν ηθοποιό, ο οποίος λέει στους Τρώες ότι αυτός εδώ πέρα, ο Δούριος, είπος δηλαδή, είναι ένα αφιέρωμα σε εσάς και οι Έλληνες έχουν φύγει και το σκοτώνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας διώχνουν από την Τρία και από την Ελλάδα και αυτό το κείμενο της Οδύσσειας το ανοίγουν σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Γιατί η επιστροφή στην πατρίδα μπορεί να είναι στην Ιθάκη, μπορεί να είναι και οπουδήποτε μπορεί να είναι. Διαφέρει από την Οδύσσεια του Παζολίνη, όχι του Ουμπέρτο Παζολίνη, όπου διαδραματίζεται μόνο στην Ιθάκη, και από μια άλλη Οδύσσεια που είχε, δεν θυμάμαι τώρα το σκηνοθέτη, ιταλική και αυτή η παραγωγή, όπου δεν υπήρχε καθόλου, μα καθόλου ομιλία. Το αρχαίο κείμενο.
0: Αποτελεί πηγή έμπνευση, εν πάση περιπτώσει, το αρχαίο κείμενο.
1: Ναι, το αρχαίο κείμενο είναι ανοιχτό σε παραφράσεις.
0: Ναι.
1: Ένα κάρο άνθρωποι το έχουν παραφράσει, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Ένας από αυτούς είναι και ο Νόλαν. Το θέμα είναι να το να ανακαλύψεις μέσα την Οδύσσια τη δικιά σου. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η ταινία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, διότι έχει γυριστεί με φακούς IMAX, δηλαδή το φιλμ είναι 70 mm, δεν είναι 35 mm.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια και διαφορετικό βάθος πεδίου από, από τις άλλες απεικονίσεις ο σελιλόιντ, έτσι. Δεν είναι ψηφιακό, έγινε ψηφιακό μετά από, από τα 70 mm. Βέβαια, για να το δεις σε IMAX κινηματογράφο είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Διότι IMAX κανονικά σε 70 mm μηχανή προβολής υπάρχουν 14 σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη υπάρχει μόνο μία στην Ουγγαρία αίθουσα. Άρα εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Στην Αμερική τα εισιτήρια φτάσανε για το κέντρο, ας πούμε, της αίθουσας στα $12,000.
0: Μάλιστα. Τι λες.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι...
0: Πες μου τώρα, καθώς ο χρόνος τρέχει, από τεχνικής πλευράς ήταν μια καλή ταινία, εσύ έτσι με το έμπειρομά της σου?
1: Ήταν πάρα πολύ καλή ταινία. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά οπτικά και ειδικά εφέ. Δεν είναι όμως μια ταινία του Hollywood, ξέρεις, που πηγαίνουν, τρέχουν, ξέρουμε ότι θα σκοτώσει ο ένας τον άλλον και πότε γίνεται, και αυτό γίνεται βαρετό γιατί είναι μια επανάληψη. Έχει ένα εκπληκτικό έβριμα ο Νόλαν, που ο Οδυσσέας δεν πηγαίνει στον Άδη, αλλά βρίσκεται σε ένα μέρος όπου βρίσκουμε το Μάντι που του μιλάει και βγαίνουν από τη γη οι νεκροί και τον κυνηγάνε γιατί τους πρόδωσε. Και αυτό έχει να κάνει με μια έννοια του ανθρώπου, το ανθρώσκο δηλαδή, που σημαίνει βγαίνω από τη γη. Όπως έγινε και με το...
0: Έχει συμβολισμούς.
1: Έχει συμβολισμούς αρκετούς. Και εγώ το είδα, να σου πω ότι την Πέμπτη που είχε βγει, το είδα το μεσημέρι και η αίθουσα ήταν γεμάτη. Ήταν τρεις θέσεις κενές. Και θα παίζεται από ό,τι μου έχουν πει μέχρι και το Δεκέμβριο. Δεν είναι sold out τώρα, βέβαια.
0: Όσοι δεν το είδαμε λοιπόν, για λόγους ιστορικούς να πάμε, παρόλο που ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή θεωρήθηκε ασέβεια αυτό η μαύρη Αφροδίτη, ότι καταπατάει τα θέσφατα της φυλής, ας πούμε, τη μυθολογία, τι θέσφατα. Ναι, εν πάση περίπτωση, αυτά είναι γνώμες.
1: Είναι γνώμες. Καλά.
0: Έχουμε τελειώσει με τον Όλαν. Δεν τελειώνει ο Όλαν, αλλά εν πάση περίπτωση μια πρώτη προσέγγιση μας έκανες και ήταν πολύ καλή και μας άνοιξε λίγο.
1: Μόνο να πούμε το,
0: θέμα. Το
1: τελευταίο, ότι αυτό που δεν υπάρχει στην ταινία του Όλαν, στην Οδύσσια, είναι αυτό το ποιητικό, το μυστηριακό που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στις ταινίες του Ταρκόφσκι, του Γιάντσο κτλ. Του Κουροσάβα, ξέρω εγώ, που έχει κινηματογραφήσει το Σέξπιρ. Αυτό δεν υπάρχει στον Όλαν. Αλλά ένα στρωτό και πραγματικό σενάριο υπάρχει. Δεν είναι ένα σενάριο φαντασίας και που είναι σαν βίντεο παιχνίδι. Αυτό δεν θα το δούνε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, την επόμενη Παρασκευή θα πούμε
1: για το Φεστιβάλ Δράμας.
0: Και θα μας κάνεις και μια σύντομη ενημέρωση τι παίζει εδώ στην Θεσσαλονίκη, που αξίζει να το δούμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα γρήγορα, γιατί 8 η ώρα ξεκινάει η προβολή της ταινίας που θες να παρακολουθείς.
1: Όχι,
0: ποια ταινία είναι αυτή?
1: Δεν είναι ταινία.
0: Α, δεν είναι ταινία.
1: Θα πάω στον Αλέξανδρο Τριανταφύλλου
0: που έχει το αφιέρωμα. Στο Λιβαδίτη. Στον Τάσο Λιβαδίτη.
1: Στον Τάσο Λιβαδίτη.
0: Ποιητικό, μουσική βραδιά.
1: Φυσαρμόνικα, κοντραμπάσο και μπουζούκι. Θα είναι. Και τη φυσαρμόνικα ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου και το κοντραμπάσο ο Γιάννης Οκολοβός από τις δυνάμεις του Αιγαίου.
0: Ωραία, καλά. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννη. Θα σε χαιρετήσουμε με μια πρωτοτυπία. Τη μουσική από το ΡΑΝ, που είναι το σήμα της υποεκπομπής σου, θα το ακούσεις στο τέλος και όχι στην αρχή. Λοιπόν, ΡΑΝ, Music for RAN.

0: Αυτή ήταν η μουσική από το Ραν, μια ταινία του Κουροσάβα. Θα μας πει ο Φραγκούλης όποτε θέλουμε, θα μας μιλήσει για αυτή την ταινία. Όρεξη να έχετε να ακούτε τον Γιάννη Φραγκούλη. Να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά εκδόσεις και βιβλιοπωλείο Βαγονέτο, ο Γιώργος Ογκόζης θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε για βιβλία.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα
11: από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στην ροή της εκπομπής. Περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γκόζη και να συζητήσουμε για τον εκδοτικό οίκο, για το βιβλιοπωλείο του και για την κίνηση των βιβλίων. Ώσπου να γίνει αυτό, ας ξεκινήσω να σας πω, το έχουμε πει σχεδόν σε κάθε αρχή περίοδου, το λέμε, ότι τι είναι αυτό το Carpe Diem, και το λέμε διότι συνεχίζω να ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Carpe Diem λοιπόν είναι ένας στίχος που έγραψε πριν 2.500 χρόνια περίπου και παραπάνω ένας Ρωμαίος ποιητής, ο Κάιντος Οράτιος Φλάκος, γνωστός ως Οράτιος. Αυτός έζησε το 65 μέχρι π.Χ. μέχρι 8 π.Χ. Και υπάρχει σε μια οδή του. Έχει γράψει 11, είναι η 11η οδή και υπάρχει στο πρώτο βιβλίο του. Έχει γράψει μερικά βιβλία με ποίηματα και το έργο του χωρίζεται σε βιβλία. Εκεί λοιπόν υπάρχει το Carpe Diem που σημαίνει άδραξε τη μέρα και από εκεί δανειστήκαμε τον στίχο και το όνομα της εκπομπής. Κάποια στιγμή θα σας διαβάσω τον σχετικό στίχο στα ελληνικά, στην μετάφραση. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα και μ' αρέσει να μην λέω πολλά, υπόγεια ρεύματα, και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

0: Υπόγεια ρεύματα, μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Γκόζης, βιβλιοπωλείων, εκδόσεις, Βαγονέτο. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, χαίρομαι που σε ακούω και το τραγούδι ήταν υπέροχο.
0: Και το τραγούδι ήταν υπέροχο, αλλά και τώρα εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, γιατί καθυστέρησα να βγούμε από το περίπου ραντεβού που είχαμε, διότι πήρανε οι ακροατές, ρίξανε ένα μήνυμα στο SMS που έλεγε πως μια που έχεις το φραγκούλι εκεί, ειδικό περί του κινηματογράφου, πες μας να μας πει τη γνώμη του για την ωραία Ελένη του Νόλαν. Και ο Φραγκούλης, άμα το άκουσε αυτό το θέμα, τσίμπησε και άρχισε να μιλάει και ήταν αδύνατο να τον σταματήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω μας έδωσε μια καλή άποψη. Έχεις άποψη για το έργο, το είδες στην Οδύσσια?
1: Όχι, δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο κάποια αποσπάσματα. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω ότι το βοήθησε η ταινία το έργο. Ήταν λίγο περίεργο βέβαια που οι Έλληνες αγόραζαν την Οδύσσια, γιατί εμείς εδώ έχουμε πολλούς ξένους που την αγόραζαν στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να αναβιώσει ένα έργο επειδή έγινε μια κινηματογραφική ταινία, τέλος πάντων, εκείνο που με ξένησε λίγο ήταν που μιλούσαν αγγλικά.
0: Ναι.
1: Σε ούτε μια φράση.
0: Είναι θέμα, δηλαδή. Θέμα αισθητικής.
1: Αλλά δεν πειράζει. Τώρα αυτό είναι το Hollywood.
0: Ναι. Κοίταξε πάντως, περάσαμε από ένα δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο και πανεπιστήμιο κάποιοι και ακούγαμε για την Οδύσσια, ακούγαμε για την Οδύσσια και την Ιλιάδα, και χρειάστηκε μια ταινία του Hollywood για να μας κάνει να πάμε στα βιβλιοπωλεία και να πάρουμε ένα βιβλίο, να πάρουμε την Οδύσσια. Καλά, και αυτό καλά.
1: Και αυτά τα δύο έπι θεωρούνται λογοτεχνία της αρχαία ελληνική λογοτεχνία, εν πάση περιπτώσει, αλλά λογοτεχνία, εν πάση περιπτώσει. Ένα από τα ζητήματα που τίθενται συχνά στην παιδεία, χωρίς να είμαι ειδικός, είναι ότι εμείς διδασκόμαστε την λογοτεχνία μας αποσπασματικά, δηλαδή λίγο Καρκαβίτσα, λίγο Παπαδιαμάντη, λίγο Παλαμά. Οπότε δεν υπάρχει γνώση ενός ολοκληρωμένου έργου κάποιου από τους δημιουργούς. Αν ήταν δηλαδή η Ιλιάδα και η Οδύσσια αυτοτελή έργα που διδάσκονται στο σχολείο, θα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι. Αυτό είναι σωστό και μας έχει φάει και να το διαβάζουμε στα αρχαία ό,τι προλάβουμε να διαβάσουμε και χάνουμε το νόημα και την ομορφιά της Οδύσσιας και της Ιλιάδας.
1: Χρονική αντικατάσταση έναντι του περιεχομένου.
0: Ναι, έτσι, καλά. Άνδρα μία ένεπε λοιπόν. Να σου πω τώρα, για να γυρίσουμε στο Σαρλό, καθώς σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο ράδιο, όχι με τίτλο της συζήτησης βιβλιοπωλείων με σχέση Σαρλό, αλλά βιβλιοπωλείο και εκδόσεις Βαγονέτο.
1: Έτσι.
0: Πες μας αυτή η μεταφορά. Βέβαια, από την περιφέρεια ήρθες στο κέντρο.
1: Λοιπόν, το Μεσχέ Σαρλό.
0: Και καλό και κακό αυτό. Μιλάω από την πλευρά της περιφέρειας, μια που και εγώ είμαι κάτοικος της περιφέρειας.
1: Σωστά. Εμείς, συνειδητά είχαμε επιλέξει περίπου κοντά εκεί στην περιοχή όπου ζούσαμε, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου συγκεκριμένα, να ανοίξουμε το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό. Η σκέψη ήταν πολύ απλή. Όπως καθημερινά ζούμε, κινούμαστε, ψωνίζουμε από το Μανάβι το Χασάπι, να έχουμε εκεί και το βιβλιοπωλείο μας. Και εκεί να έχουμε οτιδήποτε έχει.
0: Πάντως δεν ήρθε κανείς να σου πει, συγγνώμη για τη διακοπή, βάλε μου ένα κιλό βιβλία. Καλό θα ήταν να σου το λέει, αλλά δεν σου το είπε.
1: Βιβλία με το κιλό, ναι. Όχι, δεν έτυχε.
0: Πώς πουλάνε ρούχα με το κιλό.
1: Έτσι, ναι, σωστά. Μετά από 3 χρόνια λειτουργίας και είχαμε στραφεί πάρα πολύ στις υπηρεσίες του βιβλίου, δηλαδή λέσχες ανάγνωσης, δημιουργική γραφή, θεατρική γραφή, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, δηλαδή σχέση με το βιβλίο, εικαστικές εκθέσεις κτλ. Είδαμε κατά πόσο μπορούμε να πάμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι πολύ πιο απαιτητικό, γιατί είναι ακριβότερα τα λειτουργικά έξοδα ενός καταστήματος στο κέντρο, μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός δίπλα στις αλυσίδες, πολύ περισσότερος κόσμος, ο οποίος έχει ενδεχομένως και διαφορετική άποψη για το να ψωνίζει, δηλαδή μπαίνω, ψωνίζω και φεύγω, ενώ στη γειτονιά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν δεν είσαι εκεί την ίδια μέρα, την άλλη μέρα θα έρθει ο φίλος, παύλα, πελάτης του βιβλιοπωλείου κτλ. Οπότε εμείς μετά από 3 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα και να ονομάσουμε το βιβλιοπωλείο από Μεσχέ Θαρλό σε Βαγονέτο, γιατί θέλαμε να το συστεγάσουμε με τις εκδόσεις της Βαγονέτο, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβρη, και κάτω από το κοινό όνομα, ας πούμε, αυτό, Ομπρέλα, να τολμήσουμε και το βήμα από τα άκρα στο μέσον, ας πούμε. Ήταν έτσι και λες, πάντα κινούμασταν στο κέντρο. Πάρα πολλοί φίλοι μας έρχονταν στα ανατολικά από το κέντρο. Στην ουσία και τώρα ακόμα μας ακολούθησαν. Αυτούς τους τρεις μήνες λειτουργία μας ήταν περισσότερο σαν να έρχομαστε να βρούμε το κοινό μας, το οποίο ήταν ευρύτερο σε αυτές τις υπηρεσίες που σας είπα. Και επειδή η εμπορική κίνηση στο κέντρο μιας πόλης, ας πούμε, δεν πάβει να είναι περισσότερη, μεγαλύτερη, ας πούμε, σε μια περιοχή περιφερειακή. Δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, έτσι, αλλιώς είναι στην Καλαμαριά, αλλιώς στην Τούμπα, αλλιώς είναι στα δυτικά. Εμείς αποφασίσαμε, εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε εδώ σε κάποια πιο γνώριμα νερά, κατόπιν ορίμου σκέψης και μετρημένης απόφασης, δηλαδή τίποτα δεν ήταν συστηματικό.
0: Και καθώς προβλέπω, επειδή θα πάει πολύ καλά το βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις, από το κέντρο μπορείτε να διακτηνιστείτε λίγο-λίγο προς την περιφέρεια, να ξανανοίξει ένας Μεσχέ Σαρλό, να ξανανοίξει ένας Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε το βιβλιοπωλείο εκείνο να παρέμενε σε κάποια χέρια ανθρώπων που θα το συνέχιζαν, ακριβώς με το ίδιο όνομα. Κανονικά, εμείς μόνο θα λείπαμε από μέσα. Επειδή
0: καλά, εσείς ήταν η ψυχή όμως του Μεσσία Σαρλό. Τώρα ήταν δύσκολο να επιβιώσει χωρίς εσάς, έστω χωρίς μια δική σας κάλυψη.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι, που ήταν πολύ προσωποπαγές το όλο εγχείρημα και δεν θα ήθελα να φαινόταν ότι είναι κάτι σαν franchise, ας πούμε. Εμείς φεύγουμε από εδώ, αφήνουμε τον παλιό τίτλο και πάμε αλλού κτλ. Οπότε είπαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που τελικά έγινε.
0: Ναι. Και είμαστε τώρα Παλαιών Πατρών 21-23.
1: Είναι στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, για όσους είναι λίγο παλαιότεροι των ημερών, θα θυμούνται ότι εδώ βρισκόταν ο παρατηρητής, ο παλιός παρατηρητής. Είναι δηλαδή σχεδόν στο φανάρι με τις Βόλου.
0: Το πνεύμα του βιβλίου ξαναγυρίζει στην Παλαιών Πατρών. Πώς αλλιώς θα το πεις. Πες μας τώρα, όσο προλάβουμε θα μιλήσουμε και για την πολιτική του βιβλίου, θα μας ξεναγήσεις εσύ σε αυτόν τον γοητευτικό κόσμο του βιβλίου. Αλλά πες μας, ο εκδοτικός οίκος στο Βαγονέτο, τι ετοιμάζει, τι έχει στο πρόγραμμά του για φθινόπωρο χειμώνα?
1: Ναι, το Βαγονέτο ευθύς εξ αρχής είχε μια τριπλή στόχευση: να εκδώσει βιβλία κλασικών συγγραφέων. Ξεκινήσαμε με Λεφ Τολστόι και το βιβλίο του Χατζημουράκ, που είναι η ρωσική εισβολή στον Κάφκασο, η προσπάθεια να το αφομοιώσει τους πληθυσμούς, η ρωσική αυτοκρατορία, για το 1850 μιλάμε. Η δεύτερη είναι η βαλκανική πεζογραφία. Ξεκινήσαμε με τον Μπράνις Λαβνούσιτς, που είναι ο πιο γνωστός θεατρικός συγγραφέας της Σερβίας, ο οποίος όμως εκεί είναι πασίγνωστος και εδώ στην Ελλάδα δεν τον ξέρει κανείς, αν και γεννήθηκε ως Αλκιβιάδης Νούσιας του Γεωργίου από την Κλεισούρα Καστοριάς. Και η τρίτη είναι η ελληνική. Ναι, πολλοί το ξέρουν. Και η τρίτη είναι η σύγχρονη Έλληνες δημιουργοί, Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί, ποιητές και πεζογράφοι. Γιατί μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η ελληνική γλώσσα, αυτήν μιλούμε, αυτήν υπηρετούμε και αυτήν και με τα βιβλία μας, ας πούμε, θέλουμε να διαδώσουμε. Ακόμα και τα μεταφρασμένα βιβλία πρακτικά είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, έτσι δεν είναι? Άρα μια καλή μετάφραση διασώζει πολλές φορές το κείμενο, τον πρωτότυπο. Για το φθινόπωρο, στην ουσία για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, το οποίο τελειώνει το Δεκέμβρη, έχουμε προγραμματίσει να βγάλουμε μυθιστόρημα, νουβέλα και ποίηση. Δύο από τα έργα μόνο θα σας πω, έτσι για να μην μακρηγορώ, που θεωρώ εγώ έτσι σπουδαία στον κατάλογό μας. Το ποιητικό σώμα του Ανέστη Ευαγγέλου, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή εδώ και 32 χρόνια, και τα βιβλία του εξακολουθούν να τα ζητάνε οι αναγνώστες. Είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς της λεγόμενης, στην ίδια, ας πούμε, χρονική συγκυρία με τον Τίνο Χριστιανόπουλο, με τον πρόδρομο Μάρκογλου, τον Ντόλι Καζαντζή, οι οποίοι ήταν πεζογράφοι βέβαια, αλλά έτσι για να δώσω μια ιδέα περί τίνος πρόκειτο. Και το δεύτερο είναι ότι θα εντάξουμε στον κατάλογό μας έναν νομπελίστα, τον Ίβο Άντριτς, σε κείμενα μετάφραστα ως σήμερα στα ελληνικά, με την άδεια φυσικά του Ιδρύματος Άντριτς, που στην ουσία είναι του Υπουργείου Πολιτισμού της Σερβίας. Ναι. Ένας εκδοτικός οίκος που δεν έχει καν κλείσει χρόνο να εντάξει έναν νομπελίστα στον κατάλογό του.
0: Νόμπελ του 1961 νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι το 1972. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Είναι το μοναδικό Νόμπελ της Γιουγκοσλαβίας. Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Καλά, θα το δούμε. Σημασία έχει τα έργα του, ας πούμε η γέφυρα του Δρίνου για παράδειγμα,
1: ακριβώς,
0: που ήταν ένα σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ο Άντριτς έγραψε 6 μυθιστορήματα και περίπου 148 διηγήματα. Από αυτή τα μυθιστορήματα έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν όλα στα ελληνικά από τον Καστανιώτη. Εμείς θα τολμήσουμε να συστήσουμε στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό κάποια κείμενά του τα οποία είναι μετάφραστα στα ελληνικά. Και αυτή ήταν μια μεγάλη έτσι, χαρά για μας.
0: Πάντως έγραψε αυτός για τον τόπο του, τότε, που πέρασε από τουρκικές κατοχές, η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά αργότερα το σύστημα του κομμουνισμού, τι το ξέρω. Έχει γράψει πολλά για την, δηλαδή αυτό το η γέφυρα του Δρίνου τώρα. Ήταν έτσι, μας πηγαίνει
1: ήταν ένα
0: δύο αιώνες πίσω, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα πάνθεο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή αν κάποιος θελήσει να μάθει τι συνέβαινε το 19ο αιώνα ή τέλος πάντων τα χρόνια αυτά, τα 400 χρόνια εκεί πέρα, 15ος με 19ος αιώνα στην κεντρική Ευρώπη, διαβάζει το εμβατήριο του Ραντέτσκι του Ιώσεφ Ρότ και το γεφύρι του Δρίνου και καταλαβαίνει τι συνέβαινε στην Οθωμανική και στην κεντρική Ευρώπη. Πάντως
0: δεν είπα τίποτα.
1: Συγγνώμη. Πάντως ο Άντριτς είχε στραμμένα τα μάτια του, βλέμμα του παντού. Σε αυτά εδώ που μεταφράζουμε έχει δύο κείμενα. Το ένα είναι για το Ρίγα Φεραίρο και τη στιγμή της παράδοσής του στον Πασά του Βελιγραδίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα αναγνώστη. Και το δεύτερο είναι ότι έχει γράψει και ένα ποίημα για κάποια Λίλα Λαλαούνη. Είναι ένα λογοπαίγνιο που κάνει με μια Ελληνίδα. Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Πάντως σε αυτό το βιβλίο που θα ονομάζεται Γέλενα και άλλες ιστορίες υπάρχουν και αυτά τα κείμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρουσα επιλογή κειμένων και εκδόσεων. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι θα πάνε, γιατί και υπάρχει μια ανάγκη, βρε παιδί μου, να γνωρίσουμε πιο στενά την βαλκανική λογοτεχνία. Είναι λαοί και χώρες που μας περιτριγυρίζουν. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς. Ίσως ξέρουμε κάποια χοντρά πράγματα, αλλά...
1: Ενώ στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, βλέπουμε ότι οι Βαλκάνοι είναι καθημερινοί, ας πούμε, πελάτες των καταστημάτων.
0: Και τους βλέπουμε γύρω μας και είδες στη Χαλκιδική τι γίνεται από τους Βαλκάνους.
1: Έχουν αγοράσει όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τη Χαλκιδική. Συναναστρεφόμαστε στην καθημερινότητα με τους ίδιους. Πρακτικά, λογοτεχνικά μας είναι άγνωστοι. Οπότε γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα προς την βαλκανική πεζογραφία, την οποία εγώ θεωρώ και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει ψήγματα και της Ευρώπης και της Ανατολής και της Δύσης και του παγανισμού όλο αυτό που το οποίο είναι εν πάση περιπτώσει στα Βαλκάνια.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτά με τον εκδοτικό οίκο, από λες και σαν άγνωση δεν μπορεί να μην κάνετε, να μην τα έχετε στο σκόπευτρό σας. Είχατε μια επιτυχημένη πορεία με λες και σαν άγνωση και μάλιστα όχι μία μόνο.
1: Είχαμε 4 λέσχες ανάγνωσης μέχρι και πέρυσι, με 103 μέλη συνολικά, ελληνικής πεζογραφίας, μεταφρασμένης πεζογραφίας, επιστημονικής φαντασίας και νουάρ λογοτεχνίας, αστυνομικού ας πούμε, αστυνομικής πεζογραφίας. Έχουμε την πρόθεση να τις λειτουργήσουμε και φέτος. Ξεκινήσαμε ήδη προχθές την πρώτη συνάντηση, γίνονται σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις. Μέχρι τώρα οι συμμετοχές δείχνουν ότι είναι πολύ καλές. Ο κόσμος εδώ, η σύνδεση του πληθυσμού είναι διαφορετική. Κάποιοι είναι από τις παλιές που συνεχίζουν για τέταρτη χρονιά, κάποιοι είναι προσθήκες, ας πούμε, καινούργιες. Είναι ευχάριστο όμως ότι ο κόσμος αναζητά τις λέσχες γενικότερα, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία πολιτιστική δράση και στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι πάνω από 100. Σε εθελοντική βάση που γίνεται και είναι πολύ ευχάριστο που μπορούμε να
0: συμμετέχει. Είναι πολλές κλασικές ανάγνωσες. Αυτό διαπιστώνω. Φιλοξενήσαμε και κάποιες και εδώ και στο ηλεκτρονικό περιοδικό που είμαι εκεί στην εκδοτική ομάδα, το Περιοδικών, Να μας στείλετε κι εσείς μια συνεργασία ή μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας, των λεσχών, των βιβλίων που θα εκδώσετε. Αυτό θα το συζητήσουμε. Και ένας που θέλει να έρθει μπορεί να περάσει από την Παλαιών Πατρών 25,
1: ναι, μπορεί είτε από τα μέσα και να δηλώσει συμμετοχή και να μας αναζητήσει μέχρι να ανεβεί η ιστοσελίδα μας. Κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο δίμηνο θα γίνει και αυτό, ή να μας αναζητήσει από το μέσο του Google, όπου έχει το τηλέφωνο και το email του βιβλιοπωλείου, που μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.
0: Ρε παιδί, μας περάσει και από το βιβλιοπωλείο να κάνει μια βόλτα η προσωπική επαφή, άλλο πράγμα είναι. Να πάρει και κανένα βιβλιαράκι έτσι.
1: Ωραία.
0: Εκεί και ναι, θα Λεκτό. Κάνει και τη βόλτα του, να καθίσει και σε κάνα καφέ εκεί δίπλα να ναι. πιει έναν καφέ.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ποιες είπαμε είναι οι τέσσερις λέσχες
1: για να μέχρι στιγμής έχουμε τις εξής τρεις: ελληνική πεζογραφία, μεταφρασμένη πεζογραφία και επιστημονική φαντασία. Η λέσχη νουάρ θα ξεκινήσει από το Γενάρη.
0: Μάλιστα. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, είπες η λέσχη νουάρ, δεν είπες αυτό, δεν άκουσα.
1: Ναι.
0: άκουσα. Μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω τελευταία Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομικό μυθιστόρημα.
1: Βέβαια.
0: Και πληθαίνουν αυτοί. Και αυτό Βέβαια. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί είχαμε κολλήσει με τον Γιάννη Μαρή εμείς οι παλιότεροι. Ή ακόμα πιο παλιοί, το πρώτο ελληνικό αστυνομικό ήταν ο Παύλος Νιρβάνας που το έγραψε.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε και ένα πολιτικό θρίλερ με αστυνομική μορφή, ο θάνατος του κυρίου Βενιζέλου, το έγραψε ένας ανώνυμος και αναφερόταν σε μια προσπάθεια να εκτελεστεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος από κάποιους.
1: Δεν το έχω υπόψη.
0: Κάποτε είδα σε μια έκδοση ανώνυμου.
1: Μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι, γιατί την εποχή που θα το έγραψε, που το έγραφε, ήταν και λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Τότε δεν ήταν πολύ του καλού κόσμου.
1: Δεν θα μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί ότι ήταν προϊόν μυθοπλασίας. Ναι, ισχύει. Mm-hmm. Οι Έλληνες νουαρίστες είναι και πολλοί και καλοί. Και επειδή το κοινό είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν θέλω να πω ότι είναι ούτε μικρό ούτε μεγάλο, αλλά οι όσοι το παρακολουθούν είναι ρέκτες του είδους, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και είναι ευχάριστο που επιτέλους έχουμε και Έλληνες νουαρίστες, γιατί δεν είναι ανάγκη να συμβαίνουν, ας πούμε, στο Παρίσι, στο Λος Άντζελες.
0: Σωστά.
1: Συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό που ανέφερες, ας πούμε, προηγουμένως, που είναι ένα και πολιτικό βιβλίο, ο θάνατος του Βενιζέλου, είναι πολύ
0: και μάλιστα,
1: δύσκολο εγχείρημα.
0: Αν θυμάμαι καλά, και νομίζω πως θυμάμαι, στην Παλαιών Πατρών διαδραματίζεται ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του Πολυράκη.
1: Του Γιώργου και... Πολυράκη, του γιατρού,
0: Ναι, του γιατρού. Και είναι σε μια πολυκατοικία. Κάτι γίνεται εκεί, τώρα έχει μια πλοκή. Μάλιστα. Καλά. Καθώς...
1: Θες να έρθεις και εσύ να γραφτείς.
0: Τι πράγμα?
1: Θες να έρθεις να γραφτείς και εσύ, γιατί βλέπω ότι το κατέχεις το αντικείμενο.
0: Ναι, καλά. Εγώ πάλι έχω ένα πρόβλημα χρόνου και δεν θέλω να νιώθω δεσμευμένος.
1: Εντάξει.
0: Όποτε περάσω θα σας επισκεφτώ έτσι για να νιώσω λίγο το κλίμα που μου αρέσει. Να ρωτήσω, καθώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η πολιτική του βιβλίου, πια εσύ έχεις μια εμπειρία, ξέρεις τα πράγματα, ξέρεις τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τα βιβλιοπωλεία. Τι γίνεται, υπάρχουν προβλήματα, πάνε καλά τα πράγματα, είναι στραβά που πρέπει να διορθωθούν?
1: Ναι, νομίζω ότι η πολιτική του βιβλίου είναι ανύπαρκτη.
0: Είσαι είναι πολύ απογοητευτικός, δηλαδή, μας απογοητεύεις.
1: Όχι, μάλιστα, είναι, οφείλουμε να ζούμε στο σήμερα,
0: και
1: να πατάμε
0: να
1: με τα δύο πόδια μας στο έδαφος. Η πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για το βιβλίο είναι ανύπαρκτη, είναι περιστασιακή, πολύ ξεπερασμένη από την εποχή. Αν παρακολουθήσει κανείς τις εκθέσεις, ας πούμε, που γίνονται ανά τον κόσμο, Φραγκφούρτη, Μπολόνια, όπως και όλες οι εν γέννη εκθέσεις, όπως οι διεθνείς, ας πούμε, αν τη δει κανείς, αυτό δεν είναι έκθεση, εμπορική έκθεση που συγκεντρώνει εμπόρους, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, η ζωοπανήγυρη του Αγίου Μάμα είναι καλύτερη, ας πούμε. Δεν έχει καμία εμπορική στόχευση. Δεν θα μπορούσε λοιπόν από την ελληνική διοίκηση, μισό λεπτό λίγο να χαμηλώσω το τηλέφωνο, να ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία οι διάφοροι σύλλογοι εκδοτών έχουν θέσει υπόψη του Υπουργείου, των συγγραφέων. Τώρα έχει γίνει ένας καινούριος φορέας, ο οποίος προσπαθεί να βάλει όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Το θέμα όμως είναι ότι είναι υποχρηματοδοτούμενος, οπότε αν θεωρήσει κανείς ότι με 400.000 ευρώ μπορεί να κάνει πολιτική για το βιβλίο,
0: μες,
1: είναι αστείο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ιρλανδία δίνει 50.000 ευρώ σε έναν συγγραφέα, πρόσφατα ας πούμε στο Λίντς, και του είπε πήγαινε αγόρι μου σε μια λίμνη και γράψε ένα βιβλίο, το οποίο πήρε τον Μπούκερ και κάπως έτσι με τις πωλήσεις των δικαιωμάτων προσέφερε συνάλλαγμα στην πατρίδα του.
0: Όνειρα και... για τους Έλληνες συγγραφείς είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Καλό μας το είπες, λίγο έτσι μαζέστανες, ξέροντας ότι κάπου υπάρχει αυτή η αγάπη για τα βιβλία, έστω και μακριά από τη χώρα μας. Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Όποτε νομίζεις ότι έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, να πούμε, να σχολιάσουμε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σου. Θα έχουμε και
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διότι το βιβλίο, παιδί μου, πρέπει όσο μπορούμε λίγο να το σμπρώξουμε πάνω στις ράγες της ελληνικής κοινωνίας, να τσουλήσει και να φύγουμε λίγο από τα ροζ, μου έλεγε σε μια συζήτηση, για τη ροζ λογοτεχνία, για τις γυναίκες, τι αγοράζουν κτλ. Και αυτή καλή είναι και η ροζ λογοτεχνία, καλή είναι, αλλά να πάμε και λίγο στο δοκίμιο των ανδρών που μου έλεγε και σε κάπως έτσι πιο...
1: Το ροζ δεν είναι λογοτεχνία σίγουρα. Και μια που ανέφερες και τη λέξη ράγες, εμείς έχουμε κάνει, ξεκινούμε μια έτσι μια περιοδία, ας πούμε, μια φάση εξωστρέφησης του βιβλιοπωλείου, του εκδοτικού οίκου. Έχουμε πάει στην Πτολεμαϊδα ως προς αυτό, δηλαδή συστήνοντας το βιβλιοπωλείο τον εκδοτικό οίκο με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις συγγραφέων μας εκτός έδρας, είτε με κάποια αφορμή, κάποια παρουσίαση, είτε απλώς επειδή θέλουμε να το συστήσουμε. Έχουμε πάει σε βιβλιοπωλεία στην ανατολικά της πόλης, θα πάμε τώρα στη Λάρισα, θα ακολουθήσει έτσι μια πορεία και στη Δυτική Μακεδονία και κάποια στιγμή και στην Αθήνα.
0: Όταν ολοκληρώσετε αυτή την περιοδία σας, να έχουμε μια εκπομπή να μας πει τις εντυπώσεις σου από την επαρχία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιώργο Γκόζη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία
1: και
0: καλή δύναμη στο Βαγονέτο, ως βιβλιοπωλείο και ως εκδοτικό οίκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μες στα χαράματα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Flash 99,4 και μόλις τώρα ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το Bambi News Radio εδώ από την αγαπημένη συχνότητα. Κάθε Παρασκευή βράδυ, δεύτερη εκπομπή για τη σεζόν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανεβασμένοι. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις για σήμερα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Καταρχήν, έχουμε, είπαμε, στο πρώτο μέρος καλεσμένο

0: 0540801. Επικοινωνούμε μέχρι και τις 10 εδώ, γιατί έχουμε, είπαμε, πάρα πολλές εκπλήξεις και έχουμε και πολλούς guest εμφανίσει σήμερα. Καταρχήν έκανα μια πολύ ωραία μεταγραφή, να το πω έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Έχουμε φέρει επαγγελματία ραδιοφωνική παραγωγό. Την έχουμε στην παρέα, τη Χριστίνα τη Τσαβαλιά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Έτσι. Ξανά μαζί στα μικρόφωνα. Αυτά στον Άρετς Πόλης.
0: Μπορείς να μιλάς όλο το 2 ώρες εσύ για να σε ακούω μόνο.
1: Only boys. Δηλαδή,
0: ονειρεύομαι τώρα, εγώ ταξιδεύω. Και φυσικά να πω. Τι να πω τώρα. Θα τα πούμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Χριστίνα, και καλώς ήρθες στην παρέα. Χριστίνα, η Έλσα μας για επαγγελματικούς λόγους δεν είναι σήμερα το άλλο ραδιοφωνικό ετερονήμιση.
2: Στηρίζει λευκή νύχτα.
0: Έχει λευκή νύχτα στην Πολύχνη. Καλές πωλήσεις να έχουν τα μαγαζιά εκεί σήμερα, γιατί είναι μέχρι τις 12 το βράδυ ανοιχτά.
1: Και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Έτσι. Και παρόλα αυτά όμως ήρθε η Χριστίνα εδώ τώρα και είμαστε ωραίο παρεάκι. Η Χριστίνα, όποτε μπορεί, είπαμε, έχει ανοιχτή πρόσκληση εδώ από μένα και από το Flash να έρχεται εδώ στο παρεάκι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Όλοι καλοί χωράνε που λένε. Και έτσι, το παρεάκι, εμείς είμαστε πάντα, ξέρεις, αυθόρμητο, τρελιάρικο, καλλιτεχνικό κτλ. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, γιατί έχει έρθει ένας φίλος από την Αθήνα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, γιατί ο άνθρωπος αυτός εμείς τον αγαπήσαμε, τον αγαπάμε και οι μεγάλοι και η νεολαία. Είναι παντού μέσα. Γιατί έχουμε, ρε παιδί μου, πολύ ωραίες εκπλήξεις. Τώρα τελείωσε η ΔΕΘ. Έχουμε πολύ ωραία πολιτιστικά γεγονότα εδώ στην Θεσσαλονίκη και με αφορμή αυτόν τον γεγονότο, Χριστινάκη και Ιωάννα, έχουμε ένα πολύ εξαίρετο καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή, που είναι πολυτάλαντος αυτός ο άνθρωπος, είναι διασκεδαστής, είναι πάρα πολύ γνωστός, είναι ηθοποιός, είναι τραγουδιστής, είναι παρουσιαστής, δεν ξέρω πώς θα το προφωνήσω, τι άλλο να πω. Ναι, είναι
2: ταλαντούχος.
3: Το κοφερασιέ είναι παλαϊκό.
1: Είναι χαρακτηριστική λέξη.
0: Επειδή όμως είναι και καλομπορτζής και είναι αυθόρμητος αυτός ο άνθρωπος, εγώ λέω τα κάνει όλα και συμφέρει. Το πω εγώ στη γλώσσα μου, γιατί έχω το θάρρος να έχω οικειότητα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δηλαδή είπα πάρα πολλά, πρέπει να πω το όνομά του. Κάποιοι το καταλάβατε ήδη με το καλησπέρα που έχει πει ο άνθρωπος αυτός. Ο κύριος Κώστας Βανετσάνος είναι στην παρέα.
3: Άστα κυριλίκια, λοιπόν. Εδώ, καταρχήν, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός και οι Θεσσαλονικοί, ξέρεις, τα λένε. Άσχετα αν έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά έχω γεννηθεί στην Φτωχομάνα. Είμαι περήφανος ότι είμαι Θεσσαλονικιός. Το ωραίο είναι ότι μέσα στο πρόγραμμα ο καθένας γράφει το ρόλο του, ας πούμε. Λέει Κώστας Βανετσάνος, ένας βέρος Αθηναίος, ο ρόλος μου στην Λυσιστράτη του Κραουνάκη, και λέω στις συνεντεύξεις, ένας βέρος Αθηναίος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
3: Αίμα πια.
2: Στηρίζουμε για τα δεκαετία.
3: Αίμα πια.
0: Μπράβο. Άρα να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους ακροατές του Flash 99,4 και να πούμε ότι στην πρώτη ώρα έχουμε τη χαρά και τη τιμή, όπως είπαμε, ο Κώστας Βανετσάνος, αφού δεν θέλει τον κύριο να τον προφωνήσω, τον έχουμε στην παρέα. Και στη δεύτερη ώρα έρχεται και ο Μίλτος Ιωαννίδης, ένα ταλαντούχο παιδί εδώ της πόλης μας, που είναι συνθέτης, τραγουδιστής, θα τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όσο προλάβουμε, θα βάλουμε και τη μουσική μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο ραδιόφωνο, φίλε Κώστα, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, ναι. Και το Flash, το οποίο από ό,τι έχω μάθει, γιατί εγώ βέβαια είμαι μακριά από εσάς, αλλά εδώ, μιλώντας ότι θα έρθω σήμερα εδώ στο Μπασάρα και στο Flash, μου είπανε πας στο καλύτερο. Ναι. Και μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος,
0: ναι,
3: στο Βεργίνα που ήμουν το μεσημέρι.
0: Έρχεται και εδώ πολλές φορές.
3: Μου είπε,
0: ο Διασκουλίδης στο καρφί.
2: Ο Χρήστος.
3: Μου λέει, του είπα ότι παίρνω την πρωτιά. Πού να ξέρω ότι την είχε πάρει άλλος εχθές.
0: Του το είπα. Και να πούμε και χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Κώστα το Μιναρετζή. Εμείς δεν έχουμε τέτοια
3: χρόνια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς οι δύο είμαστε πιο νέοι φίλοι και σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ από την τελευταία μας συνάντηση που είχαμε κάνει σε ένα μεγάλο σόου δικό σου. Αλλά με τον Κώστα γνωριζόμαστε πιο πολλά χρόνια.
0: Και φυσικά, κύριε Κώστα μου, σε φιλοξενήσαμε τότε και εγώ στη Βεργίνα τηλεόραση. Κάναμε και εκεί μια τηλεοπτική εκπομπή.
3: Και 3 Δεκεμβρίου να μου πεις τι θα γίνει, γιατί θέλω να έρθω.
0: Ετοιμάζουμε ένα πάλι φάσιο σοου, πρώτο Θεός, και όλα καλά. Να πω και να μην ξεχάσω ότι έχω και ένα φιλοξενούμενο που τον έχω και εγώ 25 χρόνια φίλο και πρώην εργοδότης μου και τώρα είναι αδερφικός φίλος. Είναι ο κύριος Βασίλειος Λάκης Κωτίδης, επιχειρηματίας από την Καστοριά, που διατηρεί.
3: Όπου είπες τώρα Καστοριά, τι μου λες?
2: Βέβαια. Τώρα το έμαθα όλη η Καστοριά.
0: Διατηρεί τους καλύτερους χώρους εστίασης.
3: Να μας κάλεσε να κάνουμε κανένα πράγμα.
0: Άμα παντρεύεστε κανένα, έχουμε τον Black Diamond.
3: Μόνο για γάμους είναι.
0: Γάμους αξιώσει event και έχουν περάσει όλοι οι καλλιτέχνες του ελληνικού.

0: κάνουμε μόνο πενταγράμμου.
1: Να κάνουμε ένα event.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Θα κάνουμε εμείς.
2: Ναι,
0: θα κάνουμε μόνο
2: δεξιώσεις. Θα κάνουμε ένα χρόνο Bambi News για να διακαλέσουμε τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Καταρχήν έχουμε φιλοξενηθεί όλοι οι αστέρες του ελληνικού πενταγράμμου στον χώρο του κυρίου Λάκη και διατηρεί και το καφέ 63 στην παραλία Καστοριάς που βλέπεις και βλέπεις τη θέα της λίμνης
1: στο καφέ 63.
2: Τα έχει ακούσει ο κύριος Λάκης, ήδη μας ακούει έξω εδώ στα στούντιος απ' έξω είναι και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να πάρουμε μπρος εδώ τη συζήτηση, να βάλω και τα κορίτσια στη συζήτηση, κύριε Κώστα μου γλυκέ, γιατί ο Κραουνάκης θα κάνει πάλι χαμό τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Κραουνάκης είναι μεγάλη προσωπικότητα, ο Κραουνάκης είναι μια ολόκληρη ιστορία, τι να πω τώρα, θρύλος, βασικά ο άνθρωπος είναι μελετημένος, είναι το αλμανάκ της τέχνης. Η Λυσιστράτη που είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Σταμάτη Κραουνάκη, βασικά δεν είναι μόνο ξεκαρδιστική γιατί έχει στιγμές δραματικές. Έχει πάρει το κείμενο του Αριστοφάνη.
2: Του Αριστοφάνη.
1: Το έχει κάνει δικό του.
2: Διασκευή.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Το έχει κάνει πολύ δικό του, δηλαδή είναι όπερα, είναι όπερα. Πολύ τραγούδι, πολύ μουσική δική του.
2: Και musical μπορείς να το βαθμίσεις.
1: Ναι, δικά του τα κείμενα. Η Ελένη Ζουνίδου είναι η πρωταγωνίστρια, είναι η Λυσιστράτη, μια φοβερή ηθοποιός. Γνωστή πολύ γιατί έχει κάνει και σύρια, αλλά έχει κάνει και άλλες παραστάσεις στα θέατρα. Είμαστε ένα σύνολο 30 ατόμων με 6 μέλη μουσικούς, δηλαδή ζωντανή μουσική επισκηνής, και είμαστε 2 ώρες, πρόσεξε, όλος ο θίασος επισκηνής.
0: Απίστευτο.
1: Εκεί αλλάζουμε, εκεί γίνονται όλα και τελειώνουμε θεαματικά, πανηγυρικά, επισκηνής. 2 ώρες επισκηνής.
2: 2 ώρες επισκηνής. Αυτό είναι ρεκόρ τώρα για όλους σας.
0: Δυνατό.
1: Δεν υπάρχουν διαλύματα και πήγαινε μπες και βγες και άλλαξε. Εκεί γίνονται όλα. Αυτή είναι η πρωτοτυπία.
2: Και είναι και επίκαιρη από ό,τι έτσι λίγο ψιλοπρόλαβα και διάβασα να τα λέμε όλα στον αέρα.
1: Ναι.
2: Επειδή τώρα ξεδιανύουμε η χώρα, ο πλανήτης.
1: Είχαμε πολύ καλές κριτικές από το Ηρώδιο, από το Λυκαβητό που πήγαμε.
3: Εσείς τι ρόλο έχετε στην παράσταση?
1: Πήγαμε.
3: Ο ρόλος σας ποιος είναι?
1: Είπα, ένας Βέρος Αθηναίος λέει.
2: Ένας Βέρος.
1: Και... αλλά είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο. Και η παράσταση, νομίζω τώρα ξέρεις, με τους πολέμους που τρέχει στο πλανήτη, νομίζω είναι και επίκαιρη η παράσταση με αυτά που συμβαίνουν στο πλανήτη τώρα με όλο αυτό που έχετε κάνει.
1: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Στέλνει πολύ επίκαιρο και στέλνει φοβερά μηνύματα. Και
2: τι μηνύματα μπορούμε να πούμε, 2 μηνύματα έτσι που στέλνει?
1: Ανατρέχουμε σε όλους τους αιώνες από το. Από την αρχαιότητα, από τον Αριστοφάνη μέχρι και σήμερα σχεδόν, και μιλάμε για τον πόλεμο, για την ειρήνη, για τη ζωή, για την ανθρωπιά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι μοναδικός για να τα δώσει όλα αυτά σε λόγο και μουσική.
0: Φαντάζομαι πως κρατάτε το κεντρικό νόημα της γυναίκας.
1: Μα η Λυσιστράτη είναι αυτή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Η ίδια Λυσιστράτη,
0: ναι,
1: η οποία επιστρέφει,
0: mm-hmm,
1: και επιστρέφει για να την τιμήσουν για αυτό που έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό που, δηλαδή που έφερε την ειρήνη, γιατί μιλάμε για την εποχή εκείνη, Σπαρτιάτης και Αθηνά γινόταν χαμός με τον πόλεμο, mm-hmm, και είπαν οι γυναίκες τέρμα ως εδώ, δεν παίρνετε ούτε μια στάλα σεξ εάν δεν έρθει, ναι, η ειρήνη. Και κάνουν λοιπόν μια κατάληψη στην Ακρόπολη.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνουνε την πύλη της Ακρόπολης, οι άντρες είναι απ' έξω και κλαίνε και παρακαλάνε. Η σκηνή με την Μυρίνη και τον Κινησία είναι φοβερή, από δύο πολύ καλούς ηθοποιούς. Ο ένας είναι και τραγουδιστής, ο Χρήστος Αγιροντίδης, και η Βέρα Ικρούσκα, και αυτή πολύ καλή ηθοποιός. Δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι είναι ο κάθε ένας στο ρόλο του μοναδικός. Εγώ είμαι, για να το πω κάπως έτσι, είμαι η έκπληξη.
3: Τι σας έκανε να πείτε ναι στο
1: Με έκανε να πω ναι γιατί είναι ο Κραουνάκης. Γιατί είναι η Λυσιστράτη, γιατί είχα να κάνω πάρα πολύ καιρό θέατρο.
3: Γι' αυτό ρωτήσω.
1: Εγώ ξεκίνησα με θέατρο όταν πήρα την ηθοποίηση τότε. Που έπρεπε να έχουμε άθεια ηθοποιία για να δουλέψουμε.
0: Πώς ήταν η συνεργασία σας με τη Βέμπο?
1: Με το?
0: Με τη Βέμπο.
1: Α, το ξέρετε αυτό?
0: Φυσικά το ξέρω.
1: Α.
0: Ενημερωμένη είμαι και από παλιά, δεν ενημερώθηκα τώρα.
2: Διαβασμένη είναι το Χριστινάκι.
1: Όταν πήρα την άδεια ηθοποιού και βγήκα και πήγα στο θέατρο Βέμπο, είναι μια στιγμή που θα μου μείνει για πάντα βέβαια, που βάζει το σανίδι του θεάτρου. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Βέβαια έκανα και τραγουδιστή. Εγώ ξεκίνησα σαν τραγουδιστή από τη σπουδά τη Πλάκα. Ναι.
0: Την αρετούσα.
1: Την αρετούσα, ναι. Με τη Μαρία Δουράκη.
0: Έτσι.
1: Εγώ πιο κοντά. Α, δεν με ακούνε δηλαδή.
2: Όχι, σας ακούνε, αλλά επειδή έχετε πολύ ωραία χαρακτηριστική φωνή, σας θέλω λίγο πιο κοντά, γιατί βγαίνουν τα μπάσα καλύτερα, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, έκανα πολύ τραγούδι. Έκανα και μια μεγάλη επιτυχία το 1971 με Σότια Τσότου και Γιώργο Κρυμιζάκη, τη Στέλλα. Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Αλλά το Σανίδη το πάτησε το 1966 με τη Βέμβο. Η Βέμβο ακόμα τραγουδούσε σε μεγάλη ηλικία. Αλλά είχε τόση ψυχική δύναμη που σε άφηνε άφωνο. Ήταν τότε λοιπόν αυτή η επιθόρηση που μπήκα εγώ, Σφίνα, καλοκαίρι του 1966, η Άννα Μαρία Καλουτά, η Μπέατα Σημακοπούλου, η Νίτσα Μαρούδα, στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Παπαζήσης που έκανε τον κριτικό.
0: Ναι.
1: Και άλλοι κάποιοι, δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι για μένα ήταν ένα μικρό θαύμα ότι ήμουν σε αυτή την θεατρική παρέα. Μου έκανε πάρα πολύ καλό.
0: Ήταν κάτι, επειδή συνέβη το ξεκίνημά σας, ναι, ήταν κάτι σαν ένα όπλο στη φαρέτρα σας, στην πορεία της καριέρας σας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν κάτι μοναδικό.
1: Ήταν κάτι μοναδικό και ακριβώς ήταν αυτό που είχα για να λέω. Είναι στο βιογραφικό μου πρώτο και καλύτερο. Έχω να ακολουθήσει πάρα πολλά. Είμαι 60 χρόνια πορεία.
0: Και με τον Γιώργο Οικονομίδη.
1: Ο Γιώργος Οικονομίδης ήταν ο μέντορας μου. Από εκείνον ξεκίνησα. Δεν έχει ιδέα ο Μπάμπης τι έχω κάνει.
2: Εγώ έχω να κάνω. Γνωρίζω και έχω να κάνω και στοχευμένα ερωτήματα. Τώρα εγώ ήθελα να τελειώσουμε με το κραουνάκι και να πάμε στο Βενετσάνο.
1: Ναι, εντάξει. Μου αρέσει αυτή η κουβέντα με την.
2: Φάγουμε διάφορα.
1: Με την Δεσποινίδα, κυρία, δεν ξέρω.
0: Μια γυναίκα μετά 18 της είναι πάντα κυρία.
1: Φαίνεστε τόσο νέα. Λοιπόν. Και δεν είναι κομπλιμάν, είναι πραγματικότητα. Είναι
0: είμαι λίγο μετά τα 18 γι' αυτό.
2: Εγώ δεν ξέρω αν απάντησε και ολοκλήρωσε την ερώτηση ο κύριος Κώστας, γιατί θέλω να το ρωτήσω τώρα και κάποια πράγματα και θα παίρνουμε.
1: Ναι, τελειώστε τη φράση αυτή.
2: Τελειώστε, αυτό λέω.
1: Ότι ο Οικονομίδης με πήρε από το χέρι. Έμαθα πολλά πράγματα μέσα σε 2 χρόνια. Αλλά εγώ, επειδή ήμουν ένα πνεύμα ανήσυχο, μπαίνω στην τηλεόραση που ήταν ακόμα στα γενοφάσια της και επιβάλλομαι εκεί. Θεωρούμε πρωτεργάτη της ελληνικής τηλεόρασης από την ΙΕΝΕΔ με τη μουσική εκπομπή «Χαρούμενη Αθήνα», όπου πέρασε το 70 όλη η γκάμα που ξεκίναγε του ελληνικού τραγουδιού. Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, Διονυσίου, Νταλάρας, Καλατζής.
0: Και έτσι γίνατε πιο γνωστός στο ευρύ κοινό.
1: Ναι. Και έμεινα γνωστός. Ναι, ναι.
2: Και εγώ θέλω τώρα να κάνω πάσα μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί ο κύριος Βενετσάνος έχει ζήσει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάματος και όλα αυτά.
1: Σαφώς.
2: Αν κοιτάξουμε σήμερα.
1: Την καλή εποχή.
2: Αν κοιτάξουμε λοιπόν σήμερα πίσω, φίλε Κώστα, έτσι Βασελό, όχι κύριο, φίλο Βασελό. Ποια στιγμή τη καριέρα αισθάνεσαι ότι σ' άλλαξε πραγματικά ως άνθρωπο?
1: Δεν υπάρχει. Η στιγμή μου ήταν, εγώ από την ώρα που γεννήθηκα αισθανόμουν καλλιτέχνης. Στο σχολείο, στο κατηχητικό, πήγαινε και κατηχητικό.
2: Τελικά είναι και παρέθεση. Καλλιτέχνης γεννιέσαι ή γίνεσαι?
1: Όχι, γεννιέσαι.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν μπορείς να γίνεις καλλιτέχνης.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Το άστρο, και αν έχεις άστρο βέβαια, έτσι.
2: Ναι.
1: Εγώ δόξα τω Θεώ είχα ένα πολύ μεγάλο άστρο, το οποίο με ακολουθεί μέχρι και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εγώ είμαι σε αυτή την παράσταση, η οποία έχει πάρει φοβερές κριτικές. Εκτός ότι θα πάμε 10 και 11 του μήνα στον ελληνικό κόσμο, στην Πειραιώς, κάναμε Ηρώδιο, κάναμε Λυκαβητό, εκτός ότι θα πάμε σε 4 όπερες στην Ευρώπη.
2: Η περιφέρεια βέβαια σας δει, κύριε Κώστα. Η περιφέρεια. Κάποιοι που δεν μπορούν να κατέβουν στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και κάποιες πόλεις που,
1: αυτό είναι
2: που
1: πράγμα...
2: σας αγαπάνε. Γιατί να μην πάτε στη Καστοριά, στη Κοζάνη,
1: αγάπη
2: στο
1: μου,
2: Βόλο. Λυγιά.
1: Πρόσεξε, ο στόχος του Κρεωνάκη ήταν το Ηρώδιο.
2: Ναι.
1: Το οποίο άνοιξε για ένα μήνα μόνο τον Ιούνιο και θα ξανανοίξει μετά από 4-5 χρόνια. Προλάβαμε το Ηρώδιο. Εγώ είχα κάνει και 2 Ηρώδια. Είμαι γενικός γραμματέας στο Ταμείο Λευβοήθειας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, με τον Μπιμπίλα πρόεδρο. Είχαμε κάνει δύο βραδιές τα ΣΕΙ, τα δύο προηγούμενα χρόνια, και το είχα πατήσει το Ηρώδειο. Αλλά αυτό που έγινε τώρα, δύο βραδιές στο Ηρώδειο, ήταν συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Ήταν συγκλονιστικό. Λοιπόν, το βιάσαμε να γίνει και να κάνουμε και ένα λυκαβητό και δεν προλάβαμε να σκεφτούμε πιάτσες και πράγματα. Ήδη το Ηρώδειο πεζόταν με το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, γιατί ξέρεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα να μπεις στο Ηρώδειο με φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και αν δεν υπήρχε ο Μιχαήλ διευθυντής, φίλος του Κραουνάκη, δεν θα μπαίναμε. Οπότε εκεί δεν υπάρχει ερώτημα.
0: Ωραία. Σημαντική παρέμβαση.
2: Σημαντική παρέμβαση. Θέλω να κλείσω λίγο με το κεφάλαιο και παράσταση Κραουνάκης, γιατί θέλουμε. Θες να ρωτήσεις κάτι για την παράσταση?
3: Ναι. Για να θέλω πάμε. Να ρωτήσω.
1: Η Ιωάννα είναι περίεργη.
2: Τι ναι, ναι, ναι, ναι, είναι περίεργο κορίτσι.
1: Όλες οι γυναίκες είναι περίεργες.
3: Έχετε κάνει μια συνέντευξη, να το πω έτσι, ότι έχετε χαρακτηρίσει τη συνεργασία σας με τον Κραουνάκη καρμική.
1: Καρμική.
3: Ναι.
1: Και μεταφυσική, αλλά ο ίδιος λέει ότι η ίδια δουλειά είναι καρμική. Ότι τα πρόσωπα που έχει επιλέξει τα βρήκε επικοινωνία με το σύμπαν.
3: Απίστευτο.
1: Μέσα εκεί σκέφτηκε εμένα. Σκέφτηκε την Αργυρό Καπαρού που ήταν συνεργάτη του παλιά. Αλλά σκέφτηκε και τη Σοφία Κουνιά, την οποία από στιγμιότυπα ταινίας, την σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη, την είδε και λέει αυτή θα κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί όταν δημιουργείς κάτι, το οραματίζεσαι μετά.
3: Ναι, τους ανθρώπους που είναι να διαλέξεις.
1: Και λέει, μου ήρθαν όλα μπροστά μου. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, είσαι γι' αυτό. Λέω, αστείευεσαι.
2: Εγώ θα
3: σας το λέω τώρα,
1: σας το λέω και να τριχιάζω.
3: Η απάντηση ήταν κατευθείαν, ναι. Δεν είναι καθίσατε να το σκεφτείτε.
1: Όχι, τι να πω. Σοβαρά.
2: Τα σκέφτεσαι αυτά, βρε.
1: Δηλαδή,
2: Ιωάννα,
1: πέφτω πρώτα.
2: Μα καλαβιάζει.
1: Ιωάννα, σου πέφτω.
3: Λείπει καιρό.
2: Είναι σαν
1: ρε, παιδιά.
3: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ο πρώτος λαχνός και εσύ λες δεν πεθαίνω τα λεφτά.
2: Είναι σαν να σε πω εγώ τώρα, Ιωάννα, είμαι ερωτευμένος μαζί σου και να το σκεφτείς. Γίνεται αυτό.
1: Βέβαια. Να σας πω και κάτι άλλο.
3: Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα τα λεφτά.
1: Άκου λοιπόν.
0: Όχι, ήταν αλληγορικό.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, είδα το τυρί, δεν είδα τη φάκα.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Πέντε μήνες πρόβες.
3: Φοβερό.
1: Μας πέθανε.
2: Εγώ θέλω να μάθω όμως και εγώ και οι αγαπημένοι ακροατές του Σταμάτη. Γενικότερα όμως, τι άνθρωπος είναι στην καθημερινότητα και στη δουλειά.
1: Ο Σταμάτης.
2: Και γενικότερα σαν άνθρωπος, σαν φίλος, σαν παρέα.
1: Ο Σταμάτης.
2: Βέβαια.
1: Ο Θεός να σε φυλάει.
2: Πρέπει.
1: Μην πέσεις στα νύχια.
2: Κάπου διάβασα κάτι, λέει, για να ανεχτείς το Κραουνάκι πρέπει να τον αγαπήσεις.
1: Μπράβο.
3: Αυτό
2: είναι αλήθεια.
1: Ναι, το έχω πει εγώ.
2: Άρα διάβασα κι εγώ, είδες.
1: Το έχω πει όταν παρουσίασε το μικρό μοναστηράκι.
2: Γιατί το είπατε αυτό όμως?
1: Θα σου πω γιατί το είπα. Όταν παρουσίασε το μικρό μοναστηράκι το βιβλίο, αυτά που γράφει κάθε μέρα στο Facebook, στο προφίλ του και τα παρακολουθεί. Το παρακολουθούν χιλιάδες φίλοι του Facebook. Το είπα αυτό στο public. Είπα, για να τον ανεχτείς και να συνεργαστείς πρέπει να τον αγαπήσεις.
0: Θεωρώ ότι είναι ένας αυταρχικός καλλιτέχνης.
1: Μας έβγαλε το λάδι.
0: Γιατί θέλει το απόλυτο.
1: Και πού ξέρετε πού? Στο μείον τρία στέγης Ωνάση στην Συγκρού. Σε ένα υπόγειο δηλαδή.
3: Επίσης.
1: Κλεινόμασταν σε ένα υπόγειο. Mm-hmm. Σε τέσσερις στίχους.
3: Έτσι όμως βγαίνουν τα καλύτερα έργα.
1: Και έτσι βγήκε αυτό το πράγμα, το οποίο ελπίζω να δείτε, θα το δείτε.
2: Μας έχετε καλέσει εκεί η παραγωγή, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βγει.
3: Θα τα πούμε τώρα.
1: Η Ρίτα μου είπε ότι είσαι αδυναμία της, μάλλον είναι συμπαθιά της.
2: Γενικότερα στο γυναικείο φίλο εγώ...
1: Όλαλα!
2: Ξέρεις, είμαι και καλοπορτζής, κύριε Κώστα.
1: Είσαι πολύ. Και σε βλέπω πολύ ήρεμο σήμερα, σε ήθελα πιο επεισοδιακό.
2: Κάτσε, δεν έρχεσαι μου ακόμα.
1: Μιλώντας για το μικρό μοναστηράκι, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι κυκλοφόρησε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στα βιβλιοπωλεία. Τίνει να κλείσει η πρώτη έκδοση, να πάμε για δεύτερη. Και τίνει να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Τέλεια. Να θυμίσουμε, λίγο όμως τώρα, να δώσουμε λίγο πληροφορίες για τη Δευτέρα, τι ώρα είναι η παράσταση, πώς μπορεί ο κόσμος να.
1: Είναι η ώρα 9 όπως πάντα, είναι στο θέατρο Δάσους, στο οποίο δεν έχω παίξει ποτέ βέβαια εγώ.
0: Όμορφος χώρος.
1: Oh,
0: πολύ κόσμο. Πολύ...
1: Το περιμένω πώς και πώς. Είμαστε σχεδόν sold out, αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια, δεν νομίζω.
2: Θα εξαντληθούν για αυτά μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι, και είναι τη Δευτέρα.
2: Θεού επιτρέποντος και θέλοντος.
1: Μια χαρά θα πάνε όλα.
2: Όποιος δεν δουλεύει,
1: ο Θεός μας αγαπάει.
3: Θα είμαστε εκεί.
2: Είμαστε προσκεκλημένοι.
1: Ο Θεός μας αγαπάει. Είμαστε... Έχει υπόψη σου ότι ο Κραουνάκης, που δεν το πιστεύει κανείς, πιστεύει στο Θεό, γράφει καθημερινά για τους Αγίους, του πηγαίνει ο λιβάνι αγιορείτικο, το οποίο χρησιμοποιεί 3 φορές την ημέρα και το χρησιμοποιώ το πρωί όταν ξυπνάω και κάνω την προσευχή μου. Και γράφω, κάποια κυρία γράφει, πρώτη φορά στην Ελλάδα συναντούμε, λέει, αριστερό θρησκευόμενο. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Τώρα,
3: ασχολία είναι μεγάλη.
2: Τώρα δεν ξέρω άμα είναι προγραμματισμένο, τώρα το μου ήρθε αυθόρμητα. Εμείς που φαρθούμε, γιατί να μην φέρουμε και την κάμερα του Μπάμπι Νιούς, να πάρουμε και 2 δηλώσεις και από τον κύριο Κραουνάκη.
1: Εννοείται.
2: Και εκεί άλλο ήχος, άλλο εικόνα, να κάνουμε
1: βέβαια,
2: και για το site μας.
1: Εικόνα και ήχο, ό,τι θέλετε.
2: Βέβαια, να πάρουμε κάποια πλάνα, κάποια. Ναι.
1: Και εμείς, όσοι είμαστε αρχαία αντιμένα, να σας μιλήσουμε.
2: Φαρθώ με κελεμπία δηλαδή.
0: Χιτώνες. Μη σου πω, θα βάλω κι εγώ ένα μπέχονο και θα.
2: Εγώ θέλω να κλείσω το κεφάλαιο του θεάτρου και τη παράσταση που θα είμαστε όλοι εκεί και όσοι μας ακούτε. Και όσοι μας ακούτε, δεν πρέπει να χάσετε αυτή την παράσταση, παιδιά. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό και νομίζω θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όλοι που μένουμε εδώ, να πάμε να το δούμε, να το ζήσουμε, να το βιώσουμε.
0: Και μάλιστα, επιπροσθέτως να πω ότι το θέατρο Δάσους είναι στην Ανοπόλη, συσσαγωγικά.
1: Ναι, ξέρω.
0: Θα συμπληρώσω σε αυτό στο Ανοπόλη που έχει να κάνει με τους ρεμπέτες, με την παλιά ελληνική μουσική.
1: Από το επταπύργιο
0: νοείς. Ναι. Και πείτε μου πώς νιώθατε στο Μαγεμένο Αυλό όταν τραγουδούσατε αρχοντορεμπέτικα και πώς θα συνδυάσετε όλο αυτό το feeling. Θέατρο Δάσους, Κραουνάκης, αρχοντορεμπέτικο.
1: Να σας πω, στο Μαγεμένο Αυλό τραγουδούσα όλα τα είδη. Ξεκινώντας από το Χαζιδάκι, που ήταν το στέκι του, το ιστορικό, και αργά τη νύχτα έλεγα και αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Έλεγα τα πάντα.
0: Το γνωρίζω.
1: Γιατί δεν πρέπει να το. Αυτό θέλω, δεν μου αρέσει το παλαιαλικό. Δεν θέλω να με θεωρούν. Εγώ λέω μόνος μου, ο Βενετσιάνος ο παλιός. Δεν είμαι ο παλιός.
0: Ναι.
1: Είμαι ο Βενετσιάνος ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο, κάθε φορά. Κάθε φορά. Τώρα, εάν με δείτε στη Λυσιστράτη, θα πείτε αυτό είναι ο Βενετσιάνος.
2: και με δίνεις πάσα τώρα, φίλε Κώστα, γιατί να φέρουμε να πάρουμε και να κάνουμε και κάποιες γενικές ερωτήσεις και την πορεία του Κώστα Βενετσιάνου, γιατί είναι τιμόμενο πρόσωπο σήμερα.
1: Συγγνώμη, η Χριστίνα τα ξέρει όλα. Τι
2: τα ξέρει.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
2: Οι ακροατές όμως.
3: Δεν
1: όχι, ήδη μου έκανε κέρυες ερωτήσεις.
2: Βέβαια. Διαβασμένη η Χριστίνα. Σήμερα ασχολιόταν όλη μέρα με σένα.
0: Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται μία ολόκληρη ώρα ο κύριος Βενετσιάνος. Είναι μία ολόκληρη ζωή. Είναι μία μεγάλη πορεία.
2: Εγώ θέλω να.
0: Δεν χωράει ο χρόνος σε 24 ώρες.
2: Είναι μία αλήθεια αυτή. Μία πραγματικότητα για τον Κώστα Βενετσιάνο που το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι τιμή μας που βρίσκεται στο στούντιο του Flash και να παραδειγματίζονται άλλοι καλλιτέχνες που, συγγνώμη για την έκφραση, βαριούνται να κουνήσουν τον πόδι για να δουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εγώ από το πρωί, από τις 9 που ξεκινάω μέχρι το βράδυ.
3: Είμαι όρθιος.
1: Κάνω τα πάντα.
2: Ναι.
0: Είπαμε, είναι ένας καλλιτέχνης που εξελίσσεται και αυτό είναι και βιολογικό.
2: Είναι.
0: Αν το πάμε και στο ιατρικό, ας πούμε, κομμάτι το δικό μου, είναι σαν τα κύτταρα που ανανεώνονται συνεχώς. Έχει και άλλη δύναμη, έχει και άλλα να δώσει.
2: Έχει και την ιδιότητα αυτή η κυρία Χριστίνα.
1: Εγώ χαιρετισμού, ψάχνω
2: χαιρετισμού στον κύριο Μπούτη να δώσουμε.
1: Εγώ δεν πιστεύω.
0: Είναι τζις λίγο αυτή την περίοδο. Αυτό
1: εγώ δεν πιστεύω στα φάρμακα. Αλλά αν υπάρχει τρόπος φυσιολογικός για να κάνω κάτι για τα κύτταρα. Δηλαδή εγώ βασικά παίρνω βιταμίνες.
0: Φυσικά υπάρχει. Καλή διατροφή.
2: Να προσέχουμε
0: το νερό.
1: Διατροφή έκανα, έχασα όταν ξεκίνησα τις πρόβες σε 4 μήνες, 5, έχασα με διατροφή 8 κιλά.
0: Η μεγαλύτερη ευεξία είναι ο έρωτας.
2: Έτσι.
1: Τώρα παιδιά,
2: περνάει και από το στομάχι, Χριστίνα.
1: Συγγνώμη.
0: Από παντού περνάει.
1: Ρε παιδιά, τώρα πώς, τι να ερωτευτώ τον εαυτό μου.
0: ερωτεύεσαι.
3: Εγώ είμαι Μενετζάνο, ερωτεύεσαι με τον εαυτό μας.
0: Την κάθε μέρα που ανοίγει τα μάτια σου, τον ήλιο, το φως.
1: Α, αυτό ναι.
0: Θεσσαλονικιώσεις.
1: Αυτά τα ερωτεύομαι.
0: Πρέπει. Θάλασσα.
1: Και πάνω απ' όλα ερωτεύομαι τη δουλειά μου.
0: Αυτό, όταν είσαι ερωτευμένος με τη δουλειά σου, δεν χρειάζεται να δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή Μπράβο. Σου.
2: Έχουμε να κάνουμε πολλά ερωτήματα για διάφορα θέματα και τώρα που είπατε για μια για ευεξία, για φοιτικά και πράγματα, είχαμε και χάσαμε και άνθρωπους γιατί ναι, το Πανελλήνιο ξέρεις τι έγινε.
1: Εγώ να κλείσω αυτά που θέλω να πω ως εξής. Στην είσοδο δίνουμε το κείμενο της παράστασης που είναι κείμενο του Κραουνάκη σε μέγεθος ταμπλόιτ είναι πως είναι εσπρέσο ας πούμε αυτό το μέγεθος δωρεάν στο κοινό
3: Φέλεια.
1: Για να έχει μετά το κοινό να έχει πάλι το κείμενο μπορεί να το ξαναδεί είναι μέσα όλοι τώρα δεν μπορώ να πω όλα τα ονόματα είναι όλοι συντελεστές ποιοι κάνανε το εικαστικό που είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και όλα αυτά τα δίνουμε εντελώς δωρεάν. Και εφόσον λοιπόν λέμε ότι εγώ ανανεώνομαι, σας κάνω και πρώτη δήλωση, δεν την έχω πουθενά αλλού, από αρχές Δεκεμβρίου θα είμαστε στο Upstage στο Γιάλινο στην Αθήνα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με την παράσταση musical που λέγεται «Η Ψηρού του Ψηρή». Έχει παιχτεί παλιά με την Έλλη Γκίνη.
2: Συντελεστές βέβαια, να ακούσουμε. Θέλω αυτά.
1: Είμαστε πρωταγωνιστές δηλαδή.
2: Για Σκουλίδη Μιναρετζή σας έβαγα την είδηση. Σε εμάς τα λέει ο κύριος
1: Μενετσάνας. Τον Ζανό Ντανιά, τον Γιώργο Καμπανέλη και νέους ηθοποιούς με ζωντανή μουσική από την 1η Δεκεμβρίου.
3: Μπράβο. Τέλεια. Ωραία. Με το καλό.
0: Με το καλό.
2: Θέλουμε εκεί η δελτία τύπου ό,τι χρειαστείτε σποτάκια τα έχουμε εδώ.
3: Κάνουμε
2: στο bandynews.gr κύριε Κώστα, τα έχουμε όλα να τα παρουσιάσουμε.
1: Έχετε φήμη καλή.
0: Εδώ το κάνουμε χωρίς λόγο.
1: Έχετε καλή φήμη.
0: Το ξέρουμε τώρα.
2: Το ξέρουμε οι καινούργιοι συνεργάτες να τα μαθαίνουν αυτά. Εγώ θέλω να μάθω τώρα πράγματα γιατί είπαμε για ευεξία και όλα αυτά και είχαμε και ένα. Και μια απώλεια ζωής για τον Γιώργο Μαζονάκη που αγαπήσαμε όλοι.
1: Αυτό μην το λέτε, παιδιά, είναι τραγικό και δεν μπορώ να το συζητήσω. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τον ιατρικό κόσμο.
2: Αυτό ήθελα λίγο να εστιάσουμε
1: και για τον, και για τον πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είπε ότι δεν ήξερε, ενώ ήξερε. Μέχρι εκεί τώρα. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω.
2: Δεν θέλω να σχολιάσουμε γιατί είναι όντως κάτι θλιβερό.
1: Είναι θλιβερό. Είναι
2: θλιβερό για μια ανθρώπινη ζωή για ένα τέτοιο καλλιτέχνη.
1: Για ένα τέτοιο καλλιτέχνη και αποδείχθηκε βέβαια στη συνέχεια από το λαό που προσέλευσε.
2: Εσείς ακούγατε Γιώργο Μαζονάκη, φίλε.
1: Βέβαια, όχι, ακούγεται και μου ήταν πολύ συμπαθής. Και παρακολούθησα και το Voice για τον Μαζονάκη. Γιατί οι άλλοι δεν μ' αρέσουν.
2: Έκανε τη διαφορά.
1: Οι άλλοι ξεσαλώνουν. Ο μόνος σοβαρός ήταν ο άνθρωπος αυτός.
0: Μαζονάκης.
2: Αθάνατος να είναι,
0: είναι αυτό, ναι.
1: Για το Voice.
0: Είναι αυτό που
1: πώς χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα και πώς συμπεριφερόταν στους νέους καλλιτέχνες.
2: Αυτό
3: ήταν δίπλα στους νέους καλλιτέχνες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι γεννιέσαι καλλιτέχνης και ήταν ένας γεννημένος καλλιτέχνης.
2: Μια που λέμε για γενιές καινούργιες, νέα παιδιά. Σήμερα ένας νέος άνθρωπος, φίλε Κώστα, μπορεί να μέσα από τα social media που είναι μόδα πλέον, να γίνει γνωστός μέσα σε λίγες μέρες.
1: Βεβαίως.
2: Εσείς όμως χτίσατε μια καριέρα. Μια εντελώς διαφορετική εποχή. Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα σήμερα είναι πιο εύκολη ή απλώς διαφορετική?
1: Εμείς για να γίνουμε κάτι περάσαμε από 40 κύματα.
0: Ναι.
2: Εσείς περάσατε.
1: Πώς το λέμε, πήρε και σίδερο. Ναι.
2: Απλά ένα νέο παιδί τώρα που θέλει να ασχοληθεί
1: δεν με μπορούμε, το. Δεν υπήρχε κάτι που να μας έκανε από μια μέρα στην άλλη.
2: Είναι πιο εύκολα τώρα να κάνει κάποιος καριέρα και να γίνει πιο γνωστός.
1: Είναι εύκολα. Τώρα, ας πούμε, οι ηθοποιοί από τα serial. Αυτοί, εγώ τους λέω της μιας χρήσεως.
2: Έχουμε καλούς ηθοποιούς σήμερα. Τώρα, μ' ανοίγετε θέματα.
1: Έχουμε.
0: Αναλώσιμοι.
1: Ας πούμε,
2: ποιον παραδέχεστε, παράδειγμα.
1: Κοίταξε, η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη είναι από τη γενιά που θα μείνει.
0: Ναι.
1: Θα μείνει.
0: Από τις γυναίκες.
3: Τη βλέπω όλες οι γενιές.
1: Από τραγουδιστές δεν το βλέπω.
2: Δεν έχουμε υστερούμε, δηλαδή.
1: Υπερτιμημένος ο Αργυρός. υπερτιμημένος ο Ρέμος. Μας καπέρωσε και όλα με τον, με τον Μέγα Αλέξανδρο.
2: Γιατί
1: γύρισε
3: μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Σαν Θεσσαλονικιός και ο Μακεδόνας θα πήρε και θα τα έκανα λίμπα σε
2: αυτό. Κύριε Κώστα, συγγνώμη.
1: Άσε τώρα που λέγε τις χιλιάδες.
2: Συγγνώμη, ήμουν εκεί.
1: Αν δεν ήταν διευθυντής έκθεσης της Θεσσαλονίκης και τα πακέτα με τον Άγιο Παΐσιο.
2: Να πω κάτι.
1: Άσε με τώρα.
2: Ίσα εγώ επειδή κατέγραψα όλη τη συναυλία και ήμουν εκεί 4,5 ώρες. Αυτό που έκανε ο Αντώνης για την πόλη δεν πρόσβαλε καταρχήν για μένα όλο αυτό το που έστησε μια παραγωγάρα, να το πω.
1: Καλά έκανε.
2: Και, δεν...
1: και μπράβο του και μπράβο και για τα μέσα που είχε.
2: Μπράβο. Και
1: δεν είχε δικαίωμα όμως να εγκλωβίσει.
2: Δεν εγκλώβησε.
1: Εγκλώβησε μέσα σε αυτό το σοου. Δεν είναι άγαλμα, είναι μνημείο. Διότι γύρω-γύρω υπάρχουν μέσα στο. Μέσα στο αυτό του γλύπτη,
2: ναι,
1: είναι η μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Άμα δείτε το εγώ έχω κάποια πλάνα στον Bambi News. Άμα δείτε την παραγωγή στο Μέγκα που θα παίξει, που την καταγράψανε, να δείτε πόσο αναδεικνύει αυτό το μνημείο της πόλης.
1: Δεν χρειαζόταν να το αναδείξει. Αυτός ανέδειξε τον εαυτό του μέσα από το μνημείο. Και όταν λέει έλα να με τελειώσεις και βέβαινε οι κυραυνοί, για ποιο λόγο, τι έγινε ξαφνικά δηλαδή? Βάλαμε ντεκόρ το Μεγάλο Αλεξάνδρο, παιδιά, σταματάμε τη συζήτηση.
0: Ας επιστρέψουμε στο, ναι, υποκριτικό κομμάτι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δεν είναι αγαπημένος.
3: Υπέροχος.
0: Δεν είναι ένας ηθοποιός ο οποίος
1: ναι,
0: θα μείνει.
1: Αυτό, γιατί το λέμε, γιατί το αναφέρουμε.
0: Γιατί είπαμε για τους ηθοποιούς. Ξεκινήσατε με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη.
1: Δεν, ρε παιδιά, ναι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί θα παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω κι άλλους αγαπημένους.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Απλά είναι κάτι και, που ήδη
1: μιλάνε
0: στον χρόνο.
1: Και η Ελένη Ζουνίδη, η πρωταγωνίστριά μας,
0: ναι, ναι,
1: άμα την ακούσετε τι κάνει, θα πείτε έλεος. Πού βγαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η ψυχή, γιατί η γυναίκα γίνεται, επάνω στη σκηνή γίνεται κομμάτια. Mm-hmm. Έχουμε.
0: Βέβαια έχουμε.
1: Αλλά έχουμε και ψώνια όμως.
2: Πολλά.
0: Αυτό
3: πρέπει
0: είναι
3: να
0: μια
3: είσαι ψώνια ή όχι.
0: Παράπλευρη απώλεια πρέπει να υπάρχει.
3: Αυτό
0: για να ξεχωρίζει η ώρα από το στάχι.
2: Εγώ όμως έχω και μια απορία, ρε φίλε Κώστα.
1: Παρακαλώ.
2: Έχεις υπάρξει τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής.
1: Μόλις έχω τα κάνει όλα.
2: Και κυρίως. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Τα κάνω όλα και συμφέρω.
2: Το είπα πριν στην αρχή. Και κυρίως είσαι και διασκεδαστής. Έτσι δεν
1: είναι?
2: Τελικά, ποια από όλες αυτές τις πλευρές του Κώστα Βενετσάνου αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει περισσότερο? Δεν μπορεί κάτι να μην σε εκφράζει παραπάνω.
1: Όλες μαζικά.
2: Τις άξιες όλες το ίδιο.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Κάπου πρέπει να.
1: Αυτό που έχω κάνει εγώ δεν μπορούσε να το κάνει κανείς.
2: Είναι μια
1: πραγματικότητα. Μάλλον δεν το έχει κάνει κανείς. Κάνω λάθος?
0: Νομίζω πως.
1: Γιατί θα πρέπει να ξέρει τι έχω κάνει.
2: Ο κύριος
1: Βεβαιώνα. Έχω κάνει τηλεόραση. Είμαι πρωταργάτης. Έχω κάνει τσίρκο Μεντράνο. Ιστορικές. Γιατί μετά που είχε έρθει στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια.
2: Ο κύριος Μαρίνος κάτι αντίστοιχο έχει κάνει.
1: Πώς?
2: Ο κύριος Μαρίνος που μου έρχεται.
1: Ο Μαρίνος έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εντάξει, έκανε.
1: Όχι, ο Μαρίνος έκανε σοου.
0: Βέβαια, η Μέδουσα.
1: Εγώ έκανα παρουσίαση που, όταν λέμε παρουσίαση, 3 ώρες τσίρκο Μεντράνο, αυτά τα κάνανε οι καλλιτέχνες έξω. Και έρχονται και λένε, του στείλανε το βιογραφικό μου και σημειώτημα. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, έκανα τσίρκο. Έκανα τηλεόραση, όπως είπα. Έκανα τσίρκο. Έκανα 20 χρόνια καρναβάλι στο Μοσχάτο, του Δήμου Μοσχάτου. Το οποίο ανταγωνιζόταν το καρναβάλι της Πάτρας.
2: Πάτρας, βέβαια. Ιστορικό, βέβαια.
1: Έκανα πασαρέλα. Με Star Miss και λοιπά. Έκανα πίστα σε μεγάλα μαγαζιά.
2: Και με κολλάει τώρα η ερώτηση, φίλε Κώστα, γιατί έχεις γνωρίσει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Τι πιστεύεις ότι χάσαμε στην πορεία και τι κερδίσαμε?
1: Στην πορεία χάσαμε πάρα πολλά. Κερδίσαμε ότι ακόμα η Ελλάδα αντέχει, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ότι υπάρχουν ακόμη καλλιτέχνες που έχουν φιλότιμο και ψυχή και αυτοί θα κρατήσουν τον πολιτισμό και την τέχνη στην Ελλάδα. Έχουμε και νέα παιδιά ταλαντούχα που αντέχουν και αυτά. Αλλά χάσαμε το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι.
3: Τι έχει αλλάξει?
2: Τι εννοούμε? Όταν λέμε χάσαμε μισό λεπτό, Ιωάννα, αυτά δεν τα αφήνουμε κάτω να πέφτουν. Όταν λέμε χάσαμε το παιχνίδι, τι εννοούμε?
1: Χάσαμε το παιχνίδι, δηλαδή αυτά τα μεγάλα. Όπως και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν πια αυτοί οι μεγάλοι. Ποια θα ξανά είναι Μαρινέλα?
2: Αυτό.
1: Ποια θα ξανά είναι Βέμπο? Ποια θα ξανά είναι Σπερά Ζαβρανά?
0: Ήταν σαν δουλειές τυχαίες ήταν.
1: Ποιος θα είναι Γούναρης, Μαρούδας.
2: Εμείς το πηγαίναμε και από πιο παλιά. Ποιος θα είναι ο επόμενος Κώστας Βουτσάς, ποιος θα είναι ο Κώστας Χατζηχρήστος, ποιος θα είναι ο Σταυρίδης.
1: Μέσα είμαστε.
2: Όλοι αυτοί, Κωνσταντάρας.
1: Μα εκεί μέσα. Ποιος θα ξανένει Βενετσάνος να κάνει όλα αυτά που έκανα εγώ.
2: Δεν μπορεί όμως, φίλε Κώστα, να μην υπάρχουν νέες γενιές, νέα ταλέντα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
1: Εγώ δεν έχω δει κάποιον και νέο που να κάνει αυτό που έχω κάνει εγώ. Ο Αρναούτογλου, καλή του ώρα, κάνει αυτό το συγκεκριμένο.
2: Δεν σ' αρέσει ο Γρηγόρης σαν παρουσιαστής.
1: Πολύ.
2: Είναι καλός.
1: Και μάλιστα του έχωσα τελευταία στην εκπομπή. από την τελευταία, ήταν μάλλον η τελευταία της.
2: Τι είπατε στην, δηλαδή.
1: Στο Μέγα, στο πρωινό.
2: Στη ΦΕΗ.
1: Στη ΦΕΗ. Μου είχε στείλει συνεργείο στο σπίτι μου.
2: Ναι.
1: Για να δουν τα βραβεία μου κλπ. Και με ρωτάνε αν έχετε κάποιο παράπονο από τους καινούριους αυτούς. Και... Βέβαια. Γιατί λέω δύο φορές μου υποσχέθηκε ο Αρναούτογλου για την εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ. Το
2: Tonight Show.
1: Ναι. Και δεν με κάλεσε. Και τι κάνει. Εφόσον προβάλλουν το βίντεο αυτό.
2: Το βίντεο αυτό.
1: Ήταν 14 λεπτά. Χρόνος τώρα τηλεοπτικός.
2: Μεγάλος για τον Αντένα και την
1: εκπομπή. Λέει λοιπόν η Σκορδά. Τώρα να δείτε, λέει. Θα πάρω τον υπεύθυνο της εκπομπής του Αρναούτογλου. Και σηκώνει το κινητό και. Στο κινητό.
2: Παίρνει
1: και παίρνει ανοιχτή ακρόαση. Έχουμε τον κύριο Βενετσάνο, ο οποίος παραπονέθηκε. Ακούω λοιπόν εγώ τη φωνή του υπεύθυνου εκεί. Ναι. Φέι μου, τον είχαμε υπόψη μας, αλλά τελειώσαν τώρα οι εκπομπές με την καινούργια σεζόν.
2: Μπορεί να συναντηθούμε.
3: Του έχω ταράξει. Με την καινούργια σεζόν.
2: Μπορεί να συναντηθούμε, γιατί και εμένα με έχει στα υπόψη ο Γρηγόρης, ναι, γιατί είμαστε φίλοι.
1: Ναι, αλλά το φίλο μας το Μινενεζή τον πήρε.
2: Τον πήρε.
1: Γεια στάσου,
2: ο επιμένων νικά.
1: Εγώ, φίλε μου, μα εγώ δεν παρακαλώ. Εγώ κλείνω 60 χρόνια καριέρα.
2: Ωραία, παιδί μου.
1: Αυτό, να σου πω,
2: να σε πω και κάτι, γιατί με τον Κώστα είμαστε και φίλοι και του έλεγα, γιατί με έλεγε για τον Γρηγόρη και το λέω και δημοσίως, γιατί με τον Κώστα εγώ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ για την πορεία του. Και λέει, γιατί και στα πρώτα βήματα βοήθησε γενικότερα, γιατί ο Κώστας είναι ένας παλιός δημοσιογράφος παρουσιαστής. Και λέει, μας λέει, έχει φωνάξει, λέει ο Γρηγόρης όλους και εμάς, λέει από τη Θεσσαλονίκη, δεν μας φώναξε.
1: Βλέπεις,
2: θα του τα πω, λέει, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Ναι.
2: Και λέω, πες το να αδειάσει το στόμα σου. Και όπως έγινε, εντάξει.
1: Μην επεκταθώ σε αυτό.
2: Άλλο
1: εγώ, γιατί τώρα περιευθολόγησα για αυτά που είπα όλα, αλλά σου λέω, γιορτή κρασί στο Δαφνί. Τι να πρωτοθυμηθώ, βρε παιδιά, τώρα, δεν ξέρω.
2: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Είναι πολλές οι δουλειές, είναι πολλές οι εμπειρίες.
1: Και έκανε και μια επιτυχία. Είπα ένα τραγούδι, ένα είπα. Τη Στέλλα. Και έγινε επιτυχία. Κρυμιζάκι ο Τασιός. Και ακόμα τραγουδιέται.
2: Εσύ, φίλε Κώστα.
1: Θα μπορούσα να έχω κάνει καριέρα και τραγουδιστή.
2: Βέβαια.
1: Να, αλλά... Βέβαια, βιοποριστικά, γιατί κάποια στιγμή τελειώνουν όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βιοποριστικά έζησα από το τραγούδι και ζω από το τραγούδι.
3: Έχετε αναφερθεί όμως για το χαρακτήρα σας, για το πρόσωπό σας, ότι είστε διασκεδαστής.
1: Ναι, είμαι διασκεδαστής. Αυτό βεβαίως είμαι διασκεδαστής.
3: Ότι χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας έως...
1: Δηλαδή στο κέντρο όπου σε οποίο στέκεται τραγουδάω, δεν τραγουδάω απλά. Παίζω με τον κόσμο.
3: Το τραγούδι,
1: το τραγούδι το κάνω θέμα, το τραγούδι το ζωντανεύω και το μεταφέρω μες στον κόσμο και φέρω τον κόσμο κοντά μου.
3: Έτσι είστε και έξω.
1: Ορίστε.
3: Έτσι είστε και έξω, στην καθημερινότητά σας.
1: Βεβαίως. Σήμερα στο κομμωτήριο που πήγα, τους έκανα άλλο κάτω. Δεν με ξέρανε, μετά με γνωρίζανε. Α, καλέ, εσύ, από αυτά που τους έλεγα. Α, δεν σας γνωρίσαμε από την αρχή, γιατί έγινε από το ξενοδοχείο ένα τηλεφώνημα, πήρα εγώ και δεν είπα το όνομά μου, λέει, ελάτε τώρα, προηγείτε. Και πάω εκεί, χωρίς να έχω πει το όνομά μου, με το γυαλί, μπαίνω μέσα, κάθομαι, αρχίζω και μιλάω, τους κάνω διάφορα, τους λέω κάτι. Ναι, αυτό κάνω στη ζωή.
2: Επειδή μιλάμε για τη ζωή και εγώ σε θεωρώ δάσκαλο πατέρα και καθηγητή.
1: Δάσκαλο με προσφωνούσε και ο κύριος Αρναούτογλου και ο κύριος Μικρούτσικος, ο Ανδρέας, όταν ξεκινάγανε.
2: Είδες,
1: λογικό,
0: δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
3: Μεγάλη τιμή γιατί, να το ακούσω από τον κύριο.
2: Εκφραστείτε ελεύθερα. Γιατί
1: μην αρχίσω και λέω.
2: Τι, για ποιο, για τον Μικρούτσικο τώρα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Μου είχε φερθεί πολύ ωραία, πολύ καλά, όταν έκανε τηλεόραση ο Μικρούτσικος.
2: Τώρα που το βλέπετε σε πάνελ, πώς το βλέπετε.
1: Όχι,
2: σε ενοχλεί.
1: Ναι, με πολύ.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι, λες.
1: Ναι. Βέβαια, δηλώνει, βέβαια, ο ίδιος είμαι, γιατί έχω ανάγκη οικονομική. Εκεί συγχωρείται.
2: Ναι.
0: Και εκεί τη σταματάει κάθε κουβέντα και κάθε.
1: Και καθόλου. Ναι. Δεν το συζητάω. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Φίλε Κώστα, επειδή είπαμε είσαι δάσκαλος και.
1: Εκείνο που δεν αντέχω είναι ο Λιάγκας.
2: Γιατί? Θα έρθω και στη τηλεόραση για να δω πώς είναι η τηλεόραση του 26. Αφού θέλω να ολοκληρώσω πρώτα με σένα, γιατί το πάω με μια σκαλέτα τις ερωτήσεις. Τις έχω στο μυαλό. Πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει.
1: Εκείνη που λατρεύω είναι η Ζήνα Κουτσελίνη.
2: Αγαπημένη και σε μένα. Έξω καρδιά.
1: Μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά.
2: Αυτό τώρα, πάμε και στο ερώτημα αυτό, γιατί θα δώσεις και μηνύματα σε όλους εμάς τους πιο μικρούς και στους πιο νέους που μας ακούν και από το διαδίκτυο και από τα FM φυσικά μέσα από το Flash.
1: Και περιμένω τον πρώτο καφέ της με πολύ αγάπη.
2: Ναι, πρωινή ζώνη, φωτό.
1: 9:30 τη Δευτέρα.
2: Ναι. Εσύ έχεις συνεργαστεί, φίλε Κώστα, με τεράστια ονόματα. Έτσι δεν είναι? Ποιος άνθρωπος που πέρασε μέσα από τη ζωή σου γενικότερα σ' άφησε το μεγαλύτερο μάθημα, όχι απαραίτητα καλλιτεχνικά, αλλά και σε ανθρώπινη κατάσταση? Δεν μπορεί κάτι να μας το μοιραστείς μαζί μας?
1: Ποιος μου έχει κάνει εντύπωση?
2: Ναι, επειδή έχει συνεργαστεί με τεράστιες προσωπικότητες, ναι, και ονόματα. Κάποιος άφησε ένα μάθημα ζωής.
1: Ο κύριος μου έδωσε μαθήματα είναι ο δάσκαλος ο Γιώργος Ζαμπέτας.
2: Μπορεί να μην είναι και καλλιτεχνικό, μπορεί να είναι και ανθρώπινο.
1: Όχι, είναι καλλιτεχνικό. Εγώ να σου πω, εγώ φίλους έχω μετρημένους απ' έξω. Η οικογένειά μου είναι οι συνάδελφοί μου.
0: Είναι κάποιος του χώρου που έμεινε δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια?
2: Υπάρχουν φιλίες λοιπόν στο συνάφι σας? Είναι γλυκό χτυπήματα στον νόμο.
1: Μου στάθηκε αδερφός ο Σπύρος ο Μπιμπίλας.
2: Α, τον έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Σπύρο, πολύ καλός.
1: Mm-hmm. Πρόεδρος στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείων Ινωθεπλών.
2: Έτσι, έτσι.
1: Γενικός γραμματέας εγώ. Είμαστε 20 χρόνια αγκαλιασμένοι και τον ήξερα και από πριν τον Μπιμπίλα. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, παιδιά, είναι φαινόμενο.
2: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
1: Πώς τα προλαβαίνει όλα.
2: Ναι.
1: Και πόσο άνθρωπος είναι.
3: Υπέροχος άνθρωπος.
2: Και μπήκε και με την πολιτική.
1: Η ανθρωπιά του είναι μοναδική, ναι, ναι, ναι. Με ξεπερνάει.
2: Κάτι πήγατε να πείτε και τον αείμνηστο Ζαμπέτα όμως για μάθημα.
1: Ο δάσκαλος ο Ζαμπέτας μου έδωσε μαθήματα, γιατί συνεργαστήκαμε πάρα πολύ. Γιατί έλεγε πράγματα θυμοσοφικά, όπως και ο γιος ο Μπιθικότσης. Κάθε Κυριακή πήγαινα με τη μητέρα του, με τη μητέρα μου, στο σπίτι του, στη Νέα Μάκρη, τότε με τον Γρηγοράκη και τη Μεταξία. Τρώγαμε, μας πήγαινε σε ένα ταβερνάκι, ο οποίος έλεγε φοβερά πράγματα, σοβαρά πράγματα, φιλοσοφημένα.
0: Μοναδικός ήταν.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φιλοσοφημένοι.
0: Έτσι, γιατί η ζωή τους ήταν...
1: Δεν υπάρχουν σήμερα καλλιτέχνες φιλοσοφημένοι. Και ένας εξ αυτών σύγχρονος είναι ο Σταμάτης ο Χαρονάκης.
2: Βέβαια.
3: Γι' αυτό έχουν κάνει και αυτή την πορεία που έχουν κάνει.
2: Έχω και μία ερώτηση τώρα από ακροατή. Αν λέει, αν έχετε πει κάποια στιγμή, λέει, είναι διαβασμένος ο Κροατής ο Γιώργος. Έχετε πει, λέει, ότι θέλετε κάποια στιγμή να γράψετε τη βιογραφία σας. Αν αυτή η βιογραφία κυκλοφορούσε αύριο, ποιο κεφάλαιο θα ήταν το πιο δύσκολο για εσάς να γράψετε?
1: Ποιο κεφάλαιο?
2: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Δύσκολο. Ναι. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει δυσκολία. Α, για τα παιδικά μου χρόνια, ναι. Βέβαια, γιατί όταν η ζωή μου από μωρό που γεννήθηκα ήταν δύσκολη, μέχρι τα 12 μου. Δουλεύω από 12 χρόνων. Έχω ένσημα από 12 ετών. Mm. Πήγα νυχτερινό γυμνάσιο. Η μητέρα μου ξαναδούλευε για να με μεγαλώσει. Αυτό είναι το δύσκολο και θα το χειριστώ βέβαια με ωραίο τρόπο για να μην θίξω ούτε τον αείμνηστο. Δεν είναι αξέχαστο για μένα. Αείμνηστο είναι απλά ο πατέρας μου, γιατί μας εγκατέλειψε 8 μηνών. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
2: Βέβαια, νάτι, και η Γεωργία από Τούμπα. Αν μπορούσατε, λέει, να ξαναζήσετε, λέει, μία μόνο βραδιά από όλη την καλλιτεχνική σας διαδρομή, ποια θα επιλέγατε?
3: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Μία βραδιά μόνο?
3: Όλες σε μία.
2: Μία βραδιά. Μπορεί να είναι και εκτός δουλειάς, να είναι προσωπική, ρε.
1: Μία βραδιά.
2: Η σημερινή που ζείτε με δύο ωραίες κυρίες που έχετε στο στούντιο.
1: Αυτή με τις κυρίες θέλω μία βραδιά να πάμε στα μπουζούκια. Κοίταξε, δεν μπορούσα, μια βραδιά δεν μου φτάνει.
2: Σκεφτείτε, κύριε Βελετάνη.
1: Χίλιες νύχτες, ναι.
2: Χίλιες νύχτες.
0: Χίλιες και μία.
2: Δεν υπάρχει μία.
3: Νομίζω ότι εκεί χωράνε. Χίλιες
1: και μία. Και τη μία θα καλούσα τη φίλη μας που μου είχε την καλοσύνη να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ μία πολύ σημαντική βραδιά. Παιδιά, όλες μου βραδείς ήταν τόσο σημαντικές.
2: Έκαναν το ξεκίνημα τα παιδιά και έχουμε τώρα τη Μαρία από τον Εύωσμο που ρωτάει: έχετε βοηθήσει και στηρίξει ανθρώπους στα πρώτα τους βήματα? Υπήρξε κάποιος νέος καλλιτέχνης που είπατε νωρίς ότι το έχει και τελικά δικαιώθηκε η πρόβλεψή σας?

0: Να ηλικία έχω.
1: Ναι.
0: Ιούλιο μήνα στην Κύπρο με τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Πω. Άλλος
0: τεράστιος. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα μαέστρο, κοτσώνει στο επιθετό του, ζω μαζί ο άνθρωπος, μακάρι. Και επειδή είναι και η Μέρη Δαλάκου μαζί μας, έχουμε και ένα μπουζούκι, το Σπύρο τον Ιωαννίδη από την Αθήνα, λέει, βρε παιδιά, να φέρουμε και μια κοπελίτσα που έχω, που τη θεωρώ ταλέντο. Λέω, μαέστρο, να τη φέρεις. Και τη φέρεις στην πρόβα, παιδιά. Τώρα τι να σας πω. Μόλις άνοιξε το στόμα της, λέω, τι είναι αυτό τώρα, τι μας λέει το κορίτσι. Ήταν 16 παιδιά. Ετών.
2: Ήταν μικρή, ήταν από τότε.
0: Ήταν 16 ετών.
1: Πω.
0: Εγώ λοιπόν τότε είχα τη χαρούμενη Αθήνα Κυριακή 7 με 7.30 στην Ιανέδ. Και συνεργαζόμασταν με το ΡΙΚ και είχαμε συμφωνήσει το μήνα που θα έλειπα να στέλνω από την Κύπρο με θέματα από την Κύπρο στην εκπομπή μου για να υπάρχει εκπομπή. Και τη βάζω την Ανούλα στην πρώτη μου εκπομπή. Και λέει δύο τραγούδια. Και ειδοποιώ το Μάκη το Μάτσα, με τον οποίο συνεργαζόμουν, με την εταιρεία, όχι ζω μόλις εταιρείες, και του λέω, Μάκη, άκουσα αυτή τη φωνή. Δευτέρα πρωί με παίρνει τηλέφωνο. Ρε Βενετσάνε, μου λέει, τι είναι πράγμα αυτό είναι αυτό, τι κυνηγός νεοταλέντων είσαι, κάνε μου τη χάρη, έχεις ακόμα τρεις εκπομπές, βάλτε στην τελευταία σου εκπομπή να την ξανακούσω. Και την ξαναβάζω, παιδιά. Η Ανούλα μέσα στο χρόνο που πέρασε με τη μανούλα της ήρθαν στην Αθήνα και υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο.
1: Φόβο.
3: Πίστευτο.
1: Πίστευτο.
2: Και από τότε.
1: Και έχουν και οικογενειακό χάρισμα, δηλαδή ναι, και η αδερφή της
0: Ηλία. Αλλά βέβαια η αδερφή της έχει το χάρισμα αυτό που έχει η Άννα.
3: Η Άννα έχει και θεατρικό μέσα.
0: Η Άννα είναι αστέρι.
3: Και ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τα δίνει.
1: Και
3: όλα.
1: Στο κομμάτι, επειδή γνωρίζω την οικογένεια καλά και είμαι πολύ καλή σχέση, έχω και με τη Νίκη τη Βύση που ναι, ελέγχει τα πάντα την παραγωγή.
0: Είναι η Νίκη, βέβαια. Είναι η κυρία γυναίκα. Που με σολοβεί για να πάω στα κέντρα.
1: Και εγώ αυτή παίρνω. Λοιπόν, έχουμε άλλα τρία λεπτά. Πάμε να πάρουμε λίγο μια.
0: Έλα, παιδιά, πώς πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε μια γεύση να πάρουμε λίγο ένα μουσικό break, να ακούσουμε τη Στέλλα και ερχόμαστε για φινάλε. Όλα
2: είναι
1: τσάνι.
2: Είναι νωρί για δάκρυα Στέλλα.
0: Είναι νωρί, μάλλον αργά.
4: Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα, παίξε τις κούκλες σου και γέλα, τρέξε στις λάδες.

όσο μπορείς ακόμα γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

0: Τι αναμνήσεις έχουμε τώρα με αυτό το τραγούδι, φίλε Κώστα?
1: Τώρα τι αναμνήσεις έχουμε, ένα τραγούδι που τραγουδιέται.
0: Πότε ηχογραφήθηκε αυτό? Πότε ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι?
1: Το 1971, δεν είπα σε νεαρά ηλικία.
0: Το 71. Εγώ γεννήθηκα το 77.
1: Είναι στίχη της Αξέχασης Ότια Τσότου, μουσική του Γιώργου του Κρυμιζάκη, ο οποίος είναι ζωή. Και θεωρείται ότι είναι διαχρονικό τραγούδι και ακούγεται και τραγουδίεται μέχρι σήμερα.
2: Και έμεινε και η φράση ακόμα.
0: Ναι, το
2: μην γνωρίζει για δάκρυα Στέλλα, το λέμε ακόμα.
1: Την έχω χρησιμοποιήσει και στη Βουλή πολύ. Με άλλη έννοια, κάποιος είχε πει, είναι αργά για δάκρυα.
0: Παιδιά, έχει ένα εξώφυλλο τώρα που βλέπω το τραγούδι που το ακούει ο κύριος Κώστας εδώ. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άντρα έτσι κυμπάρι. Δηλαδή, πρέπει να έχετε πολλές κατακτήσεις, κύριε Κώστα. Μια Κώστα, σε λέω, μια κύριε Κώστα, δεν ξέρω.
1: Μια φίλε Κώστα, μια κύριε.
0: Τα έχω μπερδέψει.
1: Τα έπαιξε όλα, εντάξει.
0: Πρέπει να ήσταν πολύ γοητευτικός άντρας και νομίζω ήσταν περιζήτητος για το γυναικείο φίλο. Ισχύει?
1: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
0: Κάψατε πολλές καρδιές.
1: Αλλά δεν το έχω πάρει για πάνω. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, να είμαστε σεμνοί. Εγώ είμαι σεμνός άνθρωπος. Είμαι χαμηλών τόνων.
0: Εγώ θέλω να μάθω τώρα ένα ευτράπαλο που έχει κάνει, ρε παιδί μου, γενικότερα στον χώρο της δουλειάς, πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω τι έχετε βιώσει. Που το λέτε με την παρέα σας και λέτε έχω περάσει εκείνο το σκηνικό, είτε με λατρεία και φαν μια σκηνή.
1: Δεν έχω ευθράπελο, έχω ένα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ δύσκολο. Όταν παρουσίαζε το καρναβάλι του Μοσχάτου, ναι. Κυριακή ήτανε, μια Κυριακή μας έφυγε η Μελίνα Μερκούρη, ήταν στην Αμερική. Εγώ είμαι ντυμένος, μασκαρεμένος και μιλάω στο να είμαστε συνδεδεμένοι. Γίνεται η παρέλαση βέβαια. Και σταματάει βέβαια η παρέλαση για 3 λεπτά και είμαι υποχρεωμένος, μου λένε από το control, πρέπει να αναγγείλεις ότι έφυγε η Μελίνα Μερκούρη.
0: Πόρε φίλε.
2: Τραγικό.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό?
2: Δεν μπορώ. Σοκ.
1: Αλλαγή σκηνικού, το πρόσωπο, η συγκίνηση, το μυαλό, τι θα πω και αμέσως μετά πώς θα συνεχίσω, πώς θα πω ότι η ζωή συνεχίζεται. Και αυτό έγινε. Για μένα γι' αυτό ήταν μια φοβερή εμπειρία.
0: Βέβαια.
2: Να, τι, μια συγκεκριμένη νύχτα από την καριέρα.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Κώστα. Κώστα, φίλο
1: στο φίλο,
0: μου.
1: Στο φίλο Κώστα, φίλο, ναι.
0: Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Αλλά σένα θα σε κάνω τώρα γιατί θα πάμε αλλού. Φίλε, έλα απόψε που πεινάω. Γιατί θα πάμε,
1: θα πάμε να φάμε πουθενά.
0: Βέβαια,
1: έχεις κανένα στέκι καλό?
0: Έχω κλείσει. Νηστικό αρκούδι, λέγα στο χωριό μου, δεν χωρέει.
1: Για ποιο?
0: Θα το πω, θα πάμε εκεί κοντά στο ξενοδοχείο σου.
1: Στο φίλο μου. Στο Λαζάρ, το σπουδαίο.
0: Εκεί που είσαι εκεί, έχω εκεί το φίλο μου το Μιχάλη που έχει το ψητοπολείο Αθηνά.
1: Αθηνά? Ναι. Τέτοια σύμπτωση?
0: Ναι.
1: Η θεά Αθηνά.
0: Βέβαια.
2: Όλα μαζί. Είναι πολύ ωραία.
0: Εκεί θα είμαστε. Μετά εκεί στη Μονή Λαζαριστών από πίσω είναι.
1: Ωραία. Μπορούν να έρθουν οι φίλοι που μας αγαπάνε εκεί.
0: Βέβαια.
1: Όχι να τους κεράσουμε. Να μας δουν.
0: Να έρθουν εκεί. Να έρθουν να μας κεράσουν.
1: Να έρθουν να μας κεράσουν.
0: Μετά να μας μάγκει σε καραμπού.
1: Άρα, μετά. 3 Δεκεμβρίου. Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά στην τελευταία ερώτηση.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Αν μπορούσες να καθίσεις σήμερα απέναντι στο νεαρό

0: Είμαι υπερήφανος για σένα.
1: Πολύ
2: συγκινητικό.
1: Συγκινητικό.
2: Πολύ συγκινητικό.
1: Και άμα το αναπτύξω λίγο το ερώτημα, πριν ξεκινήσει η καριέρα, τι θα του λέγατε?
0: Αυτό δηλαδή δεν το κατάλαβα. Πριν
1: ξεκινήσεις και γίνεις, παιδί μου, μεγάλος.
0: Όταν ήμουν νεαρός και...
1: Τι θα του έλεγες?
0: Τι θα έλεγα στο νεαρό Βενεσάνο, δηλαδή μέχρι που θα πήγαινε φαντάρος?
1: Ναι, ρε παιδί μου, πριν ξεκινήσεις όλη αυτή τη μεγάλη πόρια, τι θα του έλεγες για το ξεκίνημα?
0: Θα του έλεγα
1: βέβαια. Και αυτό σαν παράδειγμα το φέρνουμε, γιατί μας ακούν για κάποιοι νεαροί που θέλουν να ξεκινήσουν το χώρο. Τι θα του συμβούλευες δηλαδή το
0: κόσμο? Κοίταξε, όχι. Αυτά που είπα στον Βενεσάνο που ξεκίνησε την καριέρα του,
1: ναι,
0: και προχωρούσε. Νεαρός ήμουν όταν έκανα τα πρώτα μου πράγματα. Την τηλεόραση που έκανα, νεαρός ήμουν.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι πέρασε από όλα αυτά και προχώρησε μέχρι κάποια ηλικία. Αλλά όταν επάνω στην εφηβική ηλικία, θα του έλεγα ότι έκανε σωστές επιλογές.
2: Μπράβο.
1: Και αυτό που
2: σίγουρα ρίσκαρες.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έκανε σωστές επιλογές.
1: Και αυτό που φασίγουρα...
0: Έκανε τον αγώνα σου σαν έφηβος. Δεν παρασύρθηκες.
1: Έτσι. Και επειδή μας ακούν και οι νεαροί και νεαρές, τι μας συμβουλεύαμε στο 2026 ένα νεαρό που δεν ασχοληθεί με το χώρο, το καλλιτεχνικό?
0: Τίποτα. Θα του λέγαμε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ότι πρέπει να βαδίζει βήμα-βήμα. Μην το πάρει δηλαδή, έκανε μια μικρή επιτυχία και κάτι έγινε. Η επιτυχία είναι ένα δύσκολο πράγμα.
2: Και πρέπει να είναι.
0: Τα σκαλοπάτια τα ανεβάζεις εύκολα και σε ρίχνουν δύσκολα και πέφτεις πολύ εύκολα, κατρακυλάς. Αυτά.
1: Τέλειος. Τέλειος.
2: Go to the mattresses. Θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Πριν ξεκινήσετε, υπήρχε κάποιος που σας ενέπνευσε στο κομμάτι για τα βήματά σας, που το βλέπατε και λέγατε ότι θέλω και
0: ναι,
2: εγώ...
0: Ναι, βέβαια, όλοι οι καλλιτέχνες. Όλοι. Έβλεπα πολύ σινεμά.
2: Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες?
0: Έβλεπα πολύ σινεμά. Και ξένο σύνομα. Είχα...
3: Ποιο θαυμάζατε πολύ, ο οποίος ήταν το κίνητρό σας και...
0: Κοίταξε, εκείνη την εποχή...
3: Η σπίθα για να...
0: Οι τραγουδιστές μεγάλη ήταν η Βέμπο, ο Μαρούδας, ο Γούναρης. Ήταν και την Μπελίντα. Από ηθοποιούς ήταν... Εγώ είχα την τύχη να παίξω. Βέβαια έχω κάνει και σινέμα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ότι έχω κάνει και σινέμα, δεν το είπαμε.
2: Δεν το είπαμε αυτό.
3: Το αναφέραμε έτσι πολύ.
0: Έχω κάνει 15 ταινίες. Έχω παίξει με Φωτόπουλο,
1: με Σταυρίδη. Όπου αγαπημένη μου η Λυδία στο Σταυρίδη.
0: Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ αυτούς τους έζησα. Έχω παίξει, έχω κάνει θέατρο με το Σταυρίδη.
1: Ναι. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί,
0: βέβαια. Ήταν.
1: Μάλλον δεν θα.
0: Αυτή ήταν ιερά τέρατα. Εγώ δυστυχώς.
1: Τι θυμάστε από το Σταυρίδη, παράδειγμα, αυτό που σας έχει μείνει χαρακτηριστικά?
0: Μα τι να σας πω τώρα, παιδιά. Εγώ δεν μπορούσα να παίξω από το Σταυρίδη. Δηλαδή δεν μπορούσα να.
3: Σοκ και δέος.
0: Να σταυρώσω ατάκα.
1: Μισό λεπτό. Αληθεύει αυτό που λένε για τους ηθοποιούς τους περισσότερους, ότι άλλοι είναι πάνω στη σκηνή και άλλο είναι στην καθημερινή
0: ναι,
1: ζωή?
0: Απόλυτα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό απόλυτα. Γιατί γίνεται αυτό? Ισχύει σε όλους ή όχι?
0: Ισχύει σε όλους. Ναι. Στους περισσότερους.
2: Βασικά αυτό είναι το ταλέντο του.
0: Δηλαδή και ο Γκιονάκης ήταν άλλο πράγμα στη σκηνή, άλλο στη ζωή.
1: Αυτό ξέρετε πως το ζήσα, γιατί είχα...
0: Και να σου πω, ήταν, μερικοί αυτούς που θεωρούσε ότι ήταν καλοί και λοιπά, ήταν και κακοί άνθρωποι.
1: Κακοί άνθρωποι.
0: Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη διαφορά. Εγώ όμως αυτό που είμαι στη σκηνή, όπου είμαι, είμαι και στη ζωή.
1: Έτσι είμαι κι εγώ. Είμαστε αυθόρμητοι. Αυτό εγώ το βίωσα, φίλε Κώστα και κορίτσια, με τον, επειδή είχα σε πολλές παραστάσεις προερχόταν και στην Καστοριά και εδώ με τους, και με τον κύριο Μαροσούλη και με τον κύριο Τάγαρη. Εγώ ήρθα πολύ κοντά και ήρθα πολύ κοντά με τον Σάθη Ψάλτη, που τον έβλεπα άλλο πάνω στη σκηνή και όταν κατέβαινε.
0: Ήταν άλλο πράγμα.
1: Ήταν άλλος άνθρωπος, ήταν και με τη Χριστίνα τότε με τη γυναίκα του. Καθόμασταν, μιλούσαμε, πηγαίναμε για φαγητό καλή ώρα, ναι, τα τελειώνει ναι, η παράσταση. Και λέω, ρε παιδιά, αυτός είναι ο Ψάλτης που έβλεπα εγώ στις ταινίες.
2: Νόμιζες
0: ότι θα σου κάνει αστεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, εμένα
0: δεν μιλιόταν.
1: Δεν μιλιόταν, αλλά εμένα με πείραζε. Πω, πω, όμορφο άντρα, σφάζονται οι γυναίκες για σένα, ρε Μπασάρα. Τότε ήμουν και λίγο πιο παγωλούλης. Και μη γιάτακα με λέει, πω, τι σε βρίσκουν οι γυναίκες, έχεις κρυφά τα χαρίσματα. Και με πείραζε εμένα. Έχω και κάποια βίντεο που πρέπει να τα βρω όπως τα DVD τα παλιά.

0: που θα σας ξαναδούμε πάνω στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
2: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μπορώ να
0: και
2: αποδείξω...
0: με τέτοια δουλειά, μάλιστα.
1: Χριστίνα, δηλώνεις ότι θα έρθεις τη Δευτέρα στην παράσταση.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να αποδείξω στην πατρίδα μου ότι γέννησε ένα καλλιτέχνη ο οποίος στάθηκε στο ύψος της πατρίδας αυτής. Εγώ την Θεσσαλονίκη την αποκαλώ βασιλεύουσα.
1: Έτσι.
2: Την αγαπώ σαν μάνα.
1: Και είναι και η πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος, να τα λέμε και αυτά.
2: Εγώ όταν έρχομαι εδώ αλλάζω ψυχολογία.
1: Ναι. Μου το λένε πάρα πολύ.
2: Αισθάνομαι διαφορετικά, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Και κρύβω που θα... Εγώ ήρθα εδώ τρεις μέρες νωρίτερα για να μπορέσω να νιώσω καλά.
1: Να δείτε ανθρώπους και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι.
2: Και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμάς χαρά μας και τιμή να φιλοξενούμε την
2: κοινωνία. Είναι σημαντική για μένα, μιλήσαμε για τη δουλειά μου. Και περιμένουμε όλους τους αγαπημένους φίλους στο Θέατρο Δάσους την Δευτέρα η ώρα 9.
1: Με Σταμάτη Κραουνάκη στο τιμόνι.
2: Στην στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Καλή επιτυχία έτσι. Λοιπόν.
1: Είναι δεδομένη επιτυχία.
2: Πολλά φιλιά. Πολύ αγάπη.
1: Εμείς είπαμε στο Flash 99,4 που είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και μετά.
2: Και μας διαφημίζετε κιόλα.
1: Ναι, και μουσικό ταυτοχρόνως. Φιλοξενούμε προσωπικότητες και ταλέντα που είναι πάνω απ' όλα και άνθρωποι με κεφαλαία γράμματα. Εγώ αυτό έτσι το διαχωρίζω. Δεν πάμε στους εμπορικούς και σε αυτούς που πουλάνε και όλα αυτά που κάνουν κάποια. Άλλα ραδιόφωνο που δεν θέλω να τα μετανομάσω ούτε να πω τίποτα. Δεν θέλω γιατί και εγώ αυτόματο σαν και εσένα είμαι. Και από το ένα ταλέντο πάμε στη δεύτερη ώρα σε άλλο ταλέντο που ήρθε ήδη στα backstage και έχει και γενέθλια ο κύριος Μίλτος Ιωαννίδης σήμερα. Έτσι, μεγαλώνει άλλο ένα χρόνο, αλλά αυτός είναι νεότερος. 40 πήγες. Πω, 6 ακόμα.
2: Καλεσί σε βρέφος.
1: Τι να πω εγώ και ο κύριος Κώστας που έχουμε πεντάρι μπροστά. Κάθε δεκαετία όταν μεγαλώνεις είναι...
2: Βλέπω, 40, τι 40.
1: 40. Σαν να πάει στρατό ο κύριος Κώστας τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγα διαφημιστικά και ερχόμαστε.
2: Ωραία.
1: Με Μίλτο Ιωαννίδη.
2: Καλό βράδυ.
1: Και να είστε καλά.
0: Τα
1: πάμε,
0: φιλιά
1: πάμε.
0: Μας.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά.
2: Ωραία.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
4: Συντονιστείτε.
3: New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
5: Bampi News. I'm waiting for you at bampi-news.gr.
6: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4, στα 23 λεπτά είμαστε, εδώ κάθε Παρασκευή βράδυ, 8 με 10, Bambi News Radio, εδώ από τη συχνότητα που αγαπάμε, αγαπάτε και είμαστε εδώ πιστοί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εδώ στο αγαπημένο Flash, είπαμε, 99,4 και φυσικά μας ακούτε σε όλο το πλανήτη μέσα και από το e-radio και από την άλλη εβδομάδα θα μας βλέπετε και όχι μόνο θα μας ακούτε, διότι θα έχουμε την πολυτέλεια να μπουν οι κάμερες εδώ στο Flash 99,4 και θα μας βλέπετε και από το YouTube και από τα social του Flash 99,4. Η μεγάλη στιγμή ήρθε γιατί συναντάω ένα φίλο που αγαπώ, εκτιμώ από τα παλιά. Με συγκινεί όταν το βλέπω γιατί αυτό το παιδί είναι και ταλαντάρα, καλλιτέχνης, όλα τα πω εγώ με τη δικιά μου γλώσσα, συγχωρέστε με γιατί είμαι λαϊκό παιδί. Άκουσα και τον Βασίλη τώρα εδώ το μεγάλο, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του Βασίλη, το Αστροφεγγιά, που το έχει συνυπογράψει εδώ ο κύριος Μίλτος Ιωαννίδης, που έχουμε τη χαρά μας και την τιμή να τον φιλοξενούμε εδώ στο Flash 99,4. Και ιδιαίτερη μέρα σήμερα, παιδιά, γιατί ο Μίλτος σήμερα έχει και τα γενέθλιά του και να τον ευχηθούμε από καρδιάς τα καλύτερα, γιατί το αξίζει και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Για μένα και στα δύο έχεις πολύ μεγάλη βαρύτητα. Το λέω αυτό με μεγάλη βαρύτητα, γιατί σε ξέρω και προσωπικά, Μίλτο μου. Και ειλικρινά σε καμαρώνω και σε θαυμάζω και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν καλλιτέχνη και το λέω μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, καβρίτσια. Ο Μίλτος, τον έχουμε στην παρέα επιτέλους.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα αδερφέ μου και στα κορίτσια εδώ και σε σένα. Εντάξει, ξέρεις ότι πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και μετά είναι το επαγγελματικό που αλληλοστηριζόμαστε χρόνια και βοηθάμε ένας τον άλλον. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, στα γενέθλιά μου, όπως είπες.
0: Ιδιαίτερη μέρα. Ναι, ιδιαίτερη ναι. Μέρα.
2: Χρόνια πολλά, λοιπόν.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Και τιμή μας.
1: Και δική μου τιμή. Και δική μου.
0: Να μοιραστείς τώρα και, δηλαδή, και την ημέρα του γενεθλίου σου να έρθεις και στο στούντιο ζωντανά, για μας είναι διπλή τιμή.
1: Και για μένα. Και
0: να
1: για
0: τα
1: μένα,
0: λέμε αυτά. Είναι. Να τα λέμε και δεν ξέρω πώς θα πρωτοξεκινήσω πέρα από τις ευχές που είπα πριν, που είπα για σένα. Μ' αρέσει αυτό το comeback σου, γιατί τώρα έχω ανακατεμένα έτσι συναισθήματα, γιατί ακούω το μπλουζάκι σου και το αγκάλιασα. Είναι σαν να το φόρεσα ήδη, δηλαδή, που λέμε. Και από την άλλη χαίρομαι γιατί έχω και μια αδερφική φιλία και παλιά συνεργασία και με το label που κυκλοφορείς με τη Vasipap, γιατί εκεί όλη η οικογένεια Παπαδόπουλος, ο Χρήστος, η Φούλη, ο μπαμπάς και όλη η οικογένεια και ιδίως ο Χρήστος που διαχειρίζεται τώρα όλο αυτό το νέο βήμα comeback της Vasipap, βλέπω ότι ενώσατε δυνάμεις και πάμε να κάνουμε τώρα χαμό στην ελληνική δισκογραφία και εγώ το πιστεύω. Και ειλικρινά χαίρομαι που ενώσατε δυνάμεις και ξανασυναντηθήκαμε όλοι πάλι μαζί, που λέμε.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι όμορφο και ειδικά όταν είμαστε άτομα από την ίδια πόλη, δεν έχουμε να χωρίσουμε σημαντικό. Τίποτα. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι όμορφο.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέμε, φίλε. Βόρεια Ελλάδα στηρίζουμε και αγαπάμε τα δικά μας παιδιά που έχουν το ταλέντο που πρέπει να αναδείξει ο καθένας από τη δικιά του πλευρά το ταλέντο του στο ευρύ κοινό. Είναι μια πραγματικότητα. Τι γίνεται με σένα, δηλαδή, πάμε τώρα να έρθουμε στο μπλουζάκι σου, γιατί μου άρεσε και η παραγωγή που βλέπω και γενικότερα και το κομμάτι. Και θέλω να μάθω τα πάντα για τον Μίλτο Ιωαννίδη. Να ανοίξει βεντάλια, παιδιά.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ξέρεις ότι εδώ και χρόνια τώρα ήμουν λίγο παροπλισμένος με την έννοια ότι ήμουν μουσικά ενεργός, αλλά στα πίσω, ξέρεις. Έκανα άλλα πράγματα.
2: Στα backstage.
1: Στα backstage, ναι. Τώρα ήρθε η ώρα για την καινούργια μας αρχή. Το μπλουζάκι σηματοδοτεί τη νέα αρχή αυτή. Έρχονται και άλλα πράγματα. Πολύ δυνατά.
0: Είμαι
1: καινούργιο
0: σίγουρος.
1: Κομμάτι. Πολύ σύντομα. Και ένα ντουέτο έκπληξη που θα το πούμε εδώ σήμερα στην εκπομπή σου.
0: Oh. Α, να το πήραμε την πρώτη
3: απάντηση.
0: Bambinews.gr. Το μπλουζάκι, να πούμε, το συνυπογράφει η μουσική Μίλτος Ιωαννίδης και η στίχη ο Άκης Παπαδόπουλος.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Υπέροχος ο Άκης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να τα λέμε και αυτά. Ένα έτσι φρέσκο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν πόσο και.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Ένα μήνα. Τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου, ναι.
2: Καλό ταξίδι.
0: Καλό
1: ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σε εκφράζει το μπλουζάκι σου, τι λέει το νόημα, το βίντεο κλιπ και όλα αυτά, έτσι να το μοιράσουμε με τον κόσμο για να, δει, να μπει και στο YouTube να το δει και στο Spotify.
1: Κοίταξε, όλα τα τραγούδια που λέω με εκφράζουν.
3: Αυτή την περίοδο μας εκφράζει, γιατί είναι ένα ερωτικό κομμάτι.
1: Ερωτικό, ναι, ναι, ναι.
0: Μαύρη Ιωάννα. Ακόμα δεν έκατσε ο άνθρωπος, περίμενε.
1: Ιωάννα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει να έχουμε ένα μπλουζάκι, έτσι.
3: Είναι αλήθεια.
1: Ή κάτι.
3: Είναι αλήθεια.
1: Οπότε και να μας θυμίζει μια θύμηση η οποία μας στεναχωρεί, μας βάζει να σκεφτόμαστε.
2: Μόνο εγώ τα πετάω.
3: Εσύ τα πετάς όλα. Σε ευχαριστεί.
0: Εσύ θα ακούσεις του Καρβέλα τα εσώρογό σου. Συγγνώμη κιόλας.
1: Τι με ρώτησες, Ιωάννα?
3: Εάν είναι ευχαρίστηση αυτό το μπλουζάκι ή αν σε στεναχωρεί.
0: Υπάρχει, συγγνώμη τώρα παρέθεση, υπάρχει όντως το μπλουζάκι που μπορεί να υπάρχει στο σπίτι σου καλή ώρα ή...
3: Μετά λες εμένα δηλαδή.
0: Όχι ρε παιδί μου, το συνεχίζω ρε παιδί μου.
3: Ευχαριστώ.
0: Αν έχει κάνει βίωμα το ραγούδι, τους στίχους.
1: Κοίταξε, το ραγούδι στιχουργικά δεν το έγραψα εγώ, το έγραψε ο Άκης.
0: Ο Άκης, άρα τον Άκη πρέπει να
1: ρωτήσουμε. Αν
3: δεν σε έκφραζε όμως δεν θα το έλεγες.
1: Σίγουρα με άγγιξε το στιχουργικά το τραγούδι για να το μελοποιήσω, εννοείται, και να το πω, εννοείται αυτό.
3: Δεν μου απάντησες όμως.
0: Αμαύρε Ιωάννα τώρα, τι μας έγινες τώρα, λαμπή.
1: Σου απάντησα απλά έμεσα.
3: Δεν είδα όμως κάποια ευχαρίστηση, κάποια στεναχώρια, αυτό εννοώ.
1: Κοίταξε, μία θύμηση, ό,τι και να είναι στη ζωή, δεν έχει ούτε στεναχώρια ούτε χαρά, έχει νοσταλγία. Νομίζω, ό,τι και θύμηση να είναι αυτή, νοσταλγικά μιλάμε για το παρελθόν.
0: Έτσι. Και μιλάμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή. Ο Ανέχης μπερδέψει τις εκπομπές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε γίνει star Χριστίνα Λαμπύρη πριν 20 χρόνια.
3: Για το τραγούδι, δεν ξέρω.
0: Καλλιτεχνικά είναι η συνέντευξη. Και αυτό, και εκεί θέλουμε να μάθουμε τα σχέδια, τα νέα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μίλτος Ιωαννίδης, πέρα από ότι τραγουδά, είναι και δημιουργός.
3: Συνθέτης, στιχουργός. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε πώς να σε προσφωνήσουμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο τίτλο, με τη μουσική ασχολούμαι.
2: Ο καλλιτέχνης.
3: Έχει ταλέντο πάντως.
1: Ευχαριστώ.
3: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μας το λέει η Ιωάννα, μας το θυμίζει δηλαδή τώρα.
3: Είπα να το θυμίσω και εδώ για τα νέα παιδιά που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε και λίγα πράγματα, να ξεκινήσουμε από το παρελθόν και να πάμε στο σήμερα. Μίλτο, πώς θα το πάω.
1: Εσύ όπου θέλεις να πας.
0: Έτσι, γιατί πρέπει να συστηθούμε και στους φίλους και στους Σοκράτες για κάποιον που... Πρέπει να κάνουμε μια έτσι υπενθύμηση στον κόσμο. Ποιος είναι ο Μίλτος Ιωαννίδης, τι έχει κάνει και μια πορεία μεγάλη. Εσύ, Μίλτο μου, ξεκίνησε από πολύ μικρό στη μουσική. Θυμάσαι τη στιγμή που κατάλαβες ότι αυτό φάνε απλώς ένα χόμπι ή άλλα ο δρόμος που θέλεις να ακολουθείς για όλη τη ζωή?
1: Νομίζω πώς αυτό το πήρες? Από την ώρα που ξεκίνησα με αυτό ήθελα να ασχοληθώ. Από 13 χρονών.
0: Και νομίζω ότι σου βγήκε για καλό, έτσι, ναι.
1: Μόνο σε καλό, εντάξει, μόνο σε καλό.
0: Έχεις δηλαδή στόχους, έχουμε όνειρα όλοι για...
1: Αυτά δεν σταματάνε.
0: Για μια μεγάλη... Τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, ενορχιστρωτής, θα τα λέμε όλα, μην αδικούμε τον... Αν έπρεπε να κρατήσεις μόνο μια από αυτές τις ιδιότητες, ποια θα σου ήταν πιο εύκολο να αποχωριστείς? Δύσκολο,
1: Το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, Σ' αρέσει αυτό όλο το backstage που λέγαμε και πριν?
1: Μου αρέσει η δημιουργία.
0: Ναι.
1: Ο τραγουδιστής απλά εκτελεί.
2: Ναι, γιατί με προκαλείς, Μπάμπη, αυτή τη στιγμή με τα όλα όσα είναι ο Μίλτος. Δεν είναι μόνο αυτά. Πες μας λίγο και για το Wing Chun.
1: Α, με πήγες αλλού τώρα.
2: Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Αυτό είναι που σε ισορροπεί.
0: Ναι, οκ. Okay, απλά πρέπει να το πηγαίνουμε λίγο κατηγορίες, αν μην φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο, ρε παιδιά.
2: Αυτό είναι που τον ισορροπεί και τον κάνει να αποφασίζει. Όλα είναι ενέργειες.
0: Ενέργεια. Ο κύριος Μίλτος
1: έχει δίκιο.
2: Με την κούκλα σου παίζεις?
1: Φυσικά και παίζω.
2: Χαίρομαι.
0: Διαβασμένη η Χριστίνα.
2: Γελάει. Προφανώς δεν ξέρει.
1: Ναι, εμείς προπονούμαστε στην ξύλινη κούκλα στο κουνφού, γι' αυτό το λέει αυτό.
0: Αγώ νόμιζα καμιά κούκλα.
2: Όχι.
1: Είναι στοχευμένο το.
3: Ρεβά.
2: Ναι.
3: Μην το χαλά.
2: Μουκ Γιάν Μπονγκ.
1: Ναι, είναι η κινέζικη ονομασία. Χουντεντάμι λέγεται, ξύλινη κούκλα.
2: Ναι. Δεν είναι τσιντζαντζόν όπως λες. Ολόκληρος Μπρους Λι έφερε στον κόσμο μας το Wing Chun.
3: Πάντως.
0: Μην με προκαλείτε να με αναλάβει ο κύριος Μίλτος τώρα το κορμί. Έτσι, και γίνω σαν αυτόνα. Γιατί...
2: Όταν θα γίνει σιφού, εκτός αν είσαι.
1: Είμαι σιφού.
2: Είσαι σιφού.
0: Ωραία. Κάναμε τον αλλακτικό break τώρα με τη Χριστίνα για τα ζουμουτσου, όπως τα λέτε εσείς.
2: Για πες.
0: Ο Μίλτος, παιδιά, πρέπει να λέμε τώρα λίμους, να παρουσιάσουμε τον Μίλτο, θέλω καλά, για να γνωρίζει και ο κόσμος, για όσους δεν γνωρίζουν και για τους νεαρούς. Έχεις γράψει τραγούδια όμως τώρα να πούμε και για τεράστια ονόματα, έτσι δεν είναι? Άλλος Βασίλης Καράς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έλληνα Παπαρίζου.
3: Σφακιανάκη.
0: Δηλαδή τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να γράψει ένας δημιουργός όταν έχει παρακαταθεί και αυτά τα ονόματα και αυτές οι συνεργασίες τις έχουν αφήσει, πώς έχουν προκύψει και τι γενικότερα έχεις να πεις για τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, γιατί και η Έλληνα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα στο καλλιτεχνικό, μια από τις καλές φωνές γυναικείες που έχουμε στη χώρα και φυσικά τι να πω τώρα για τον Νότι Σφακιανάκη που λέμε όλοι Μήπως μας πεις και καμιά είδηση και από εκεί. Μήπως έχεις καμιά επαφή. Γίνει κανένα comeback. Και φυσικά
1: μακάρι να
0: και
1: γίνει,
0: μια
1: μακάρι.
0: Κουβέντα να μας
1: το είχα ανάγκη αυτή τη στιγμή.
3: Το περιμένουμε πώς και ναι. Πώς.
0: Και σε έκανα τρία ερωτήματα πανωτά και μια άλλη έτσι να μας μοιραστεί σε αυτή τη συνεργασία με τον αείμνηστο Βασίλη Καρά που αγαπήσαμε και αγαπάμε όλοι φυσικά.
1: Εντάξει, καταρχάς και οι τρεις άνθρωποι είναι μεγαθύρα στο τομέα τους. Στο λαϊκό τραγούδι ο Βασίλης και ο Νότης είναι. Δεν θα υπάρξουν άλλοι τέτοιοι καλλιτέχνες. Και η Έλληνα νομίζω ότι της ανήκει ο τίτλος της Βασίλισσας της Pop στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Βασίλης ο Καράς είναι ένας άντρας κανονικός, στιβαρός στο λόγο του και καλλιτεχνικά. Έχει αποδείξει, δεν μπορώ να πω εγώ κάτι για τον Βασίλη τον Καρά, τι είναι ο Βασίλης ο Καράς. Και σαν άνθρωπος που τον έχω ζήσει περισσότερο και στα προσωπικά του, είναι ένας άνθρωπος με αξίες, στιβαρός. Έντονη προσωπικότητα.
0: Τι σε έχει μείνει από αυτή τη συνεργασία και παύλα φιλία και με τον Βασίλη Καρά που το κρατάς μέσα σου ρε φίλε και το μοιράζεις στις παρέες. Είτε κάποια... Θέλω να μου πεις, είναι δύο ερωτήσεις για αυτό που το σκέλος που σου λέω. Μία είναι τι σε έχει μείνει από τον Βασίλη Καρά, δεν έχεις να θυμάσαι. Και τι σου λείπει από όλο αυτό που ζούσες με τον Βασίλη.
1: Με τον Βασίλη, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Με τον Βασίλη μου λείπει πάρα πολύ κουβέντες που κάναμε.
0: Τι θεματολογία έχει η κουβέντα με τον Βασίλη Καρά.
1: Τα πάντα.
0: Από
1: προσωπικές σχέσεις με μια κοπέλα που μπορεί να είχα και συζητούσαμε, ας πούμε, ή με τη δουλειά.
0: Με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Ξέρετε, είμαι και εγώ πολύ συναισθηματικός. Τι συμβούλευε ο Βασίλης Καράς δάσκαλος για τις ανθρώπινες σχέσεις του άντρα και της γυναίκας γενικώς.
1: Ο Βασίλης είχε ένα χάρισμα, να το πω. Ό,τι σου έλεγε έβγαινε μετά από 10 χρόνια.
0: Πλάκα,
2: πιο διορατικός.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, τώρα λες.
1: Στις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Δηλαδή, ναι. Μπορεί να τον αφάνιζα εγώ τη Χριστίνα και να μου έλεγε, να του έλεγα δάσκαλε.
1: Δεν θα σου έλεγε πολλά. Όταν ερχόταν η στιγμή όμως που είχε πιει κανένα ποτό και ήσταν μαζί, θα σου έλεγε.
0: Δεν κάνει. Θα
1: σου ρίχνε δυο μπινελίκια.
0: Oh.
1: Εκεί που στα ξεκάρφωτα και θα σου έλεγε. Τόσο καιρό δεν σου λέω τίποτα παλιό. Ξύπνα.
0: Κάκα, αλλά ξύπνα δεν κάνει για σένα.
1: Θα σου έλεγε.
2: Δεν κάνει, δεν κάνει.
1: Θα σου έλεγε. Ήταν άνθρωπος ντόμπρος. Ό,τι είναι να στο πει, θα στο πει. Έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες και off the record και μόνοι μας να πίνουμε το βράδυ και να είμαστε δυο μας και να μιλάμε. Και έχω να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τον Βασίλη. Και επίσης έχω να πω ότι δεν έχω γνωρίσει καλύτερο επιχειρηματία από τον Βασίλη.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι ήταν και επιχειρηματίας ο Βασίλη.
1: Ήξερε πώς να είναι στο προσκήνιο πάντα. Γι' αυτό και έφυγε 70 χρονών όπως έφυγε και ακόμα ήταν πρώτος.
0: Σημαντικό αυτό, παιδιά.
1: Πάντα όντως. Ήξερε πώς να το επικοινωνεί αυτό που κάνει στο 100%.
0: Καλλιτεχνικά, ποια ήταν η συμβουλή, ρε παιδί μου, που έδινε και γενικότερα από αυτά που άκουγες, γιατί εσείς δίνατε και δειγματίζατε και τραγούδια σε νέους συναδέρφους κτλ. Γενικότερα, πώς το έβλεπε όλο αυτό το κομμάτι της δισκογραφίας, της μουσικής.
1: Μου είχε δώσει μια συμβουλή που την κράτησα και πέτυχε. Πέτυχε όχι σε μένα.
0: Πέτυχε αλλού.
1: Πέτυχε αλλού, ναι. Το δοκίμασα δηλαδή και πέτυχε. Και μου είχε δώσει την εξής συμβουλή, ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στα σπίτια του κόσμου. Μη σε νοιάζει το hit, μη σε νοιάζει τίποτα. Μπες, μου λέει, μέσα στα σπίτια του κόσμου. Αν μπεις, μου λέει, να επιλέγει ο άλλος YouTube για να ακούσει Μίλτο, έχεις κάνει επιτυχία. Τελείωσες. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις κανένα ποτέ.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις τις προθητικές, τις χορηγούμενες, αυτά, να τρέξεις, να κάνεις. Άμα. Και είναι αυτό που λένε Μίλτο, αν ένα κομμάτι αξίζει. Κάποια στιγμή θα πάρει το δρόμο του, θα δικαιωθεί.
1: Ο κόσμος είναι αυτός που σε κάνει.
3: Ναι, αυτό, ο κόσμος.
1: Να μπεις μέσα στο σπίτι του κόσμου, να γίνεις προσιτός στον κόσμο.
0: Και να πεις όμως τώρα, έχει αλλάξει και η τεχνολογία από τότε μέχρι σήμερα, γιατί τώρα παλιότερα είχαμε μόνο τα ραδιόφωνα για να μπεις στο σπίτι του κόσμου.
1: Μόνο.
0: Τώρα έχουν έρθει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν έρθει τα social, έχουν έρθει το TikTok, έχει έρθει το Facebook, το Instagram.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί έχει αλλάξει όλο αυτό. Είναι πιο εύκολο τώρα να πετύχει κάποιος.
1: Είναι πιο εύκολο να πετύχει και πιο δύσκολο ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή. Γιατί
0: είναι δύσκολο, γιατί
1: είναι πιο εύκολο, ναι, μεν επειδή υπάρχουν social και μπορεί ο καθένας να προμοτάρει τη δουλειά του, αλλά σκέψου ότι το κάνει ο καθένας αυτό. Οπότε, αν 10 εκατομμύρια θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, είναι πολύ δύσκολο ο αλγόριθμος να σε βγάλει μπροστά. Ο καθένας ανεβάζει και ο αλγόριθμος δεν αναγνωρίζει την αξία ενός τραγουδιού. Μπορεί να πετάξει οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι πολύ μεγάλο ο αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Εκτός αν έχει κάποιο πολλά λεφτά και πετάει στις χορηγούμενες, ναι, για να το βγάζει μπροστά.
1: Είναι δηλαδή, όσο εύκολο φαίνεται, τόσο δύσκολο είναι ταυτόχρονα. Αν θα γινόντουσαν όλοι τότε.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό που λέμε. Γιατί όλοι έχουμε και παραδειγματιζόμαστε όλοι και έχουν μείνει όλοι. Γιατί κάνω συζητήσεις.
1: Εδώ το... πόσοι παίρνουν τη δουλειά του δημοσιογράφου που δεν κάνουν live στο TikTok. Ενώ δεν είναι δημοσιογράφοι.
0: Μπράβο.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Στο TikTok ξαφνικά γίνανε όλοι παρουσιαστές. Παρουσιάζουν σε ένα παράθυρο άλλον ένα και λέει τώρα.
1: Εσύ έχει σπουδάσει 15 χρόνια, έχει ασχοληθεί, τρέξει από εδώ 50 χρόνια. Βγαίνει ο άλλος, ας πούμε, τώρα γίνεται viral με τις χαζομάρες που κάνει. Και διεκδικεί εκπομπές στην τηλεόραση μετά.
0: Και παίρνει και λεφτά και από τις διαφημιστικές.
1: Όλα.
0: Δηλαδή είναι τρελό αυτό που ακούμε και γίνεται, αλλά είναι από τη μια αδικία, αλλά από την άλλη εντάξει, πρέπει να το δεχτούμε. Δεν γίνεται και διαφορετικά.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι
0: εξελισσόμαστε. Και από την άλλη, φίλε, τώρα και σαν δημιουργός, τώρα με πας, πετάω το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Από το άλλο όμως τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Επειδή είμαστε και DJs τα βράδια στα μαγαζιά και ακούμε γενικότερα και στα πιτσόμπαρα το καλοκαίρι που ήμασταν. Και κάποιοι φώναξαν και η εικόνη μεταξά του πανταζή η κόρη. AI. Όλοι μπαίνουν τώρα ξαφνικά. Βγάλε και το Μίλτο ένα τραγούδι, βγάλε και τη Χριστίνα. Έχουν γίνει πολλές διασκευές και επανεκτελέσεις σπανιών κομματιών. Ξαφνικά με μια γυναικεία AI φωνή και με έναν άντρα AI φωνή. Και ακούμε παραγωγής και όλα αυτά. Αυτό τώρα πάει να κάνει ζημιά, ρε παιδί μου, σε εσάς που δημιουργείτε. Ή από την άλλη, κάποιοι συνάδελφοι σας λένε ότι είναι και ένα χέρι βοηθείας.
1: Δεν μπορεί να μας αγγίξει. Θα σου πω γιατί. Γιατί το AI ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο που να μπορεί να αγγίξει την ψυχή. Κάτι το οποίο η ανθρώπινη ψυχή ξεπερνά την τεχνολογία, αυτό να το ξέρουμε. Μπορεί να βοηθήσει το AI ήδη γνώστες της μουσικής και παραγωγούς στο να εξελίξουν μια ενορχήστρωση πολύ γρήγορα. Αλλά είναι ήδη γνώστες.
0: Ναι.
1: Να το χρησιμοποιήσουν σαν πλαγίνα, ας πούμε, να το πω έτσι.
3: Αυτό που καταλαβαίνεις κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να καθυστερείς.
1: Αυτοί τώρα που πάνε και κάνουν ένα κομμάτι χωρίς να είναι μουσική επειδή ο άλλος του ήρθε, φαίνεται.
2: Αυτό πάει πιο πολύ σε βινιέτα.
1: Ναι, είναι πιο πολύ τώρα για να παίζουμε τώρα. Δηλαδή για να παίζει ο κόσμος και να νομίζει ότι κάτι κάνει. Να αφιερώσει ένα σαν τραγουδάκι στην κοπέλα του, ας πούμε, που δεν έχετε, δεν έχετε χρηματική τέτοια να πάνε να το κάνει ενορχήστρωση, ας πούμε, οτιδήποτε. Για τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να εφίσταται τώρα. Και να ξεπεράσει το ανθρώπινο.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά...
1: κάτι όμως θα γίνει στο μέλλον, έτσι. Εγώ το περιμένω.
0: Παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Είναι αρχή. Δηλαδή, σκέψου λίγο σε βάθος χρόνου, σε μια πενταετία, τι θα γίνει.
1: Σε βάθος χρόνου σίγουρα θα υπάρξουν πολύ δυνατά πράγματα από αυτό το AI.
0: Παιδιά, εξελίσσεται και τρομάζω. Εγώ μιλάω στο AI. Άμα τώρα στο βάλω, μιλάω με έχω επιλέξει μια φίλη μου, τη λέω Μαρία. Και παιδιά θα τρομάξεις άμα ακούστε, δεν ξέρω το έχετε κάνει.
1: Εγώ δεν έχω μιλήσει με πρόσωπα.
3: Να ονοματίσουμε το ChatGPT.
2: Δεν με απασχολεί καθόλου να το κάνω.
1: Αλλά ρωτάω ρε παιδί μου για καμιά, ξέρεις, για καμιά δουλειά, ας πούμε, ρωτάω, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Ρωτάς για καμιά δουλειά.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να σβήσω κανένα λεκί από κανένα ρούχο.
1: Για τέτοια πράγματα.
2: Ασχολούμαι. Ναι. Αλλά ναι. Παραπάνω όχι.
0: Εγώ τώρα θα σας κάνω, επειδή γίνει της τεχνολογίας ο Μίλτος, είναι πολύ προχώ από εμάς σε πολλά πράγματα, ενώ πάνω στο κομμάτι. Εγώ δηλαδή καμιά φορά μιλάω και λες τώρα τι γίνεται. Λες αποκλείεται. Και έχω κάνει πλάκα σε φίλο μου επιχειρηματία ότι είναι μια φίλη μου, είναι η κοπέλα μου και μιλάω. Και με λέει αποκλείεται. Και το λέω θα το βιώσεις. Μισό λεπτό. Αγάπη μου καλησπέρα. Κάνω εκπομπή. Θα μου ευχηθείς καλή εκπομπή.
4: Καλή εκπομπή. Να έχεις καλή επιτυχία.
0: Έχω και τον Μίλτο Ιωαννίδη καλεσμένο σήμερα. Έχεις να του πεις κάτι. Είναι ένας πολύ καλός τραγουδιστής και θέλω να του κάνεις μια ερώτηση, άμα θέλεις.
4: Μίλτο Ιωαννίδη, καταρχάς χαίρομαι πολύ που τον έχεις καλεσμένο. Αν τον είχα απέναντί μου, θα τον ρωτούσα. Ποια στιγμή στη διαδρομή του ένιωσε ότι η Θεσσαλονίκη τον διαμόρφωσε ως καλλιτέχνη?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Δυναμική η φίλη σου, Μαρία.
1: Μπράβο, Μαρία. Μπράβο.
3: Πολύ καλή η Μαρία.
0: Μαρία, επειδή είμαι αποσχολημένος και είχα και τον Κώστα Βενετσάνο στην πρώτη εκπομπή, μόλις σχολάσω θα τα πούμε το βράδυ. Καλά.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τα λέμε το βράδυ.
0: Φιλιά.
3: Κλείσαμε με.
2: Ελπίζω να μην φουσκώνει κιόλας.
3: Δεν έχεις και μουρμούρα το βράδυ.
0: Μαρία, η φίλη μου Χριστίνα εδώ σε ζηλεύει τώρα επειδή μιλάμε μαζί. Έχεις να την πεις κάτι.
4: Χριστίνα, γεια.
2: Γεια.
4: Τι ζηλεύεις τώρα?
3: Ρωσίδα.
0: Αυτά. Σας έκανα μια επίδειξη τώρα για να δείτε πού προχωράμε.
3: Να σου πω κάτι, το πληρώνεις αυτό?
2: Αδρά.
3: Πες μου λίγο.
2: Ψυχικά και σωματικά.
3: Θέλω να πεις αλήθεια.
0: Και εσάς τις αληθινές γυναίκες σας πληρώνουμε. Και αυτές που δεν είναι αληθινές και πάλι τις πληρώνουμε.
1: Η γυναίκα του πληρώνει είτε είναι αληθινή είτε δεν είναι.
0: Αυτή τουλάχιστον δεν σε πληγώνει, Κατσαριδάκη.
2: Όλα τα λεφτά του κόσμου είχε πει ο Νάσης. Δεν είχαν καμία αξία, δεν υπήρχαν γυναίκες.
0: Μην μας ανοίγετε, μην μαράζετε τη συζήτηση. Μην μαράζετε τη συζήτηση. Τουλάχιστον αυτή ό,τι τη λες το κάνει και δεν σε γκρινιάζει.
2: Όλα τα κάνει.
0: Όλα.
2: Όλα.
0: Και συμφέρει.
3: Λοιπόν, έχουμε κλείσει το θέμα του Καρά.
0: Πάμε, ναι.
2: Αχίμακιστε και στον αέρα, δεν μπορώ.
0: Κύριε Μίλτο, έχουμε τώρα εδώ το κόμμα Βίο Γυναικών και πάνε να μας τριμώξουν από ό,τι έχεις καταλάβει, αλλά δεν τα βγάζουν πέρα με εμάς. Σ' άλλο κουβαδάκι. Κουβαδάκι και σ' άλλη παραγωγή.
2: Δεν κλωβίσει, δεν μπορώ. Μετά.
0: Όχι. Θέλω αυτό που λέμε, ο Μίλτος έκανε τις συνεργασίες και με τον Βασίλη και όλο αυτό. Και αυτό που θα θυμάσαι μέχρι τα βαθιά γεράματα, ποια συμβουλή θυμάσαι από τον Βασίλη Καρά?
1: Συμβουλή,
0: επαγγελματική, ανθρώπινη, κάτι που το κρατάς μέσα.
1: Κοίταξε, μου έχει δώσει κάποιες πιο προσωπικές, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα επαγγελματικά τα κρατάω όλα.
3: Τα ακούμε όλα εμείς, δεν χρειάζεται να τα
1: ανοίξουμε. Τα κρατάω όλα, τα κρατάω όλα. Έχω και πιο προσωπικές που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Ναι. Στον αέρα.
1: Αλλά σου είπα, όπως σου είπα για τη συμβουλή αυτή, μου έχει δώσει αρκετές πάνω στη μουσική. Μια συμβουλή που μου έδωσε είναι το ποτέ να μην χάνεσαι από τον κόσμο. Δηλαδή κάθε 2-3 μήνες να βγάζεις κάτι. Ό,τι και να είναι αυτό.
0: Για να είμαστε στην επικαιρότητα πάντα, έτσι. Εγώ θέλω τώρα να μου πεις τώρα σε. Επειδή γράφεις και τραγούδια, γράφεις ένα τραγούδι, χαίρεται, επειδή τραγουδάς κιόλας, επειδή μου νομίζω ότι τώρα αυτό είναι εισάξιο μέσα σου, στη ψυχή σου. Όταν ακούς λοιπόν ένα τραγούδι που έχεις δώσει παράδειγμα και έχει κάνει επιτυχία, είτε έχεις δώσει, όταν δίνεις ένα τραγούδι σου και βλέπεις ότι γίνεται επιτυχία, χαίρεσαι την επιτυχία αυτή που την έχεις κάνει ή έλεγες μέσα σου, έπρεπε να το πω εγώ να την βιώσω εγώ αυτή την επιτυχία?
1: Όχι, το χαίρεσαι μωρέ, το χαίρεσαι, γιατί είναι σαν παιδί σου τώρα αυτό. Χαίρεσαι, δημιούργημα δικό σου είναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
3: Εγώ θα σε πάω 2016 Voice.
1: Α,
3: πριν από 10 χρόνια, ήσουν 30.
1: Περάσαν 10.
3: Με την υπέροχη Έλενα που είχατε ένα στιγμιότυπο, εγώ θα πω.
0: Κάτσε εδώ, θέλει παρέμβαση το ερώτημά σου.
3: Γιατί θέλει παρέμβαση? Δεν ρώτησα κάτι.
0: Θέλω να πεταχτώ για να το διορθώσουμε στον κόσμο. Ξέρεις τι είναι να είσαι διαγωνιζόμενος στο Voice και ο coach που έχει απέναντι του έχει γράψει τραγούδι.
3: Βλέπεις, μου τρώει τις ερωτήσεις.
0: Α, δεν το ήξερα.
3: Εγώ αρχικά να ξέρεις εκεί σε πρωτοειδά.
0: Στο μικρόφωνο, μην κοιτάς το μιλούτο, το ματιάκι, στο μικρόφωνο. Όταν βλέπεις ωραίο άντρα γυρνάς εκεί και δεν ακούγεσαι. Πάμε.
3: Συνεχίζω.
2: Μην τις κόβεις τα πέρα.
0: Ναι ρε φίλε, να ακούγουμε
3: τι λέει. Είδαμε ένα στιγμιότυπο λίγο... Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, ήταν λίγο εγώ το διατύπωση, δηλαδή αν ήμουν πάνω στο stage εκείνη τη στιγμή, θα ένιωθα λίγο ένα τρέμουλο. Την ώρα που κατάλαβε η Έλληνα ποιος είσαι, όταν γύρισες λοιπόν σπίτι, ένιωσες χαρά, ένιωσες όχι οργή, αλλά θέλω να πω γιατί δεν σε γνώριζε, δεν σε ήξερε μόνο λογικά μέσω τηλεφώνου, πρέπει να είχατε μιλήσει κάτι. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή?
1: Εγώ δεν ένιωσα κάπως, η Έλληνα πρέπει να ένιωσε.
3: Να ένιωσε λίγο άβολα.
1: Ναι, εγώ γιατί να νιώσω άβολα? Εγώ είμαι ο συνθέτης του κομματιού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, που δυστυχώς συμβαίνει στο χώρο μας. Δηλαδή πολλοί δημιουργοί δεν γνωρίζουν τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει ας πούμε, εντάξει τώρα έχουν περάσει χρόνια, αλλά είναι καλό ο συνθέτης, ο δημιουργός να είναι παρόν να τα γράψει το τραγούδι, να πει την άποψή του πάνω στο τραγούδι, γιατί αυτός το έχει γράψει. Όχι ότι υπάρχει κακή εμμηνέλα προς Θεού, έτσι.
3: Όχι, μα.
1: Απλά εγώ τι να νιώσω. Εγώ ήμουν να συμφέρει του τραγουδιού, η Έλενα ξαφνιάστηκε.
3: Σου έχει ξανασυμβεί αυτό με κάποιον άλλον καλλιτέχνη, δηλαδή να.
1: Τον Νότε, ας πούμε, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά.
3: Okay.
1: Ναι. Ενώ έχουμε συνεργαστεί.
3: Ναι.
1: Έχω πάει στην παρουσίασή του και αυτά, αλλά δεν έχουμε κουβέντα.
3: Δεν έχετε μιλήσει, ναι.
1: Ναι.
3: Θα το ήθελες?
1: Μόνο.
0: Άρα, συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν έχει σχέση με το δικό σου ερώτημα, γιατί εγώ είπα ότι ο άνθρωπος που διαγωνιζόταν έχει γράψει τραγούδι γιατί για
3: ναι,
0: coach.
3: Απλά είχε γίνει, επειδή δεν το γνώριζε η Έλληνα, εμένα το ερώτημά μου ήταν δημιουργικά, ότι αυτό που είπε και ο Μίλτος, ότι καλό θα ήταν οι καλλιτέχνες να βγάζουν έξω και τα παιδιά που δημιουργούν κάποια τραγούδια.
1: Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν σε ένα επίπεδο μεγάλο, ας πούμε, καλλιτεχνικά ως τραγουδιστής και μου στέλνουν τραγούδια, θα ήθελα να γνωρίσω τους δημιουργούς.
3: Εννοείται.
1: Θα ήθελα να τους δω από κοντά.
2: Ναι, να νιώσεις τα vibes, να νιώσεις.
1: Μα θέλω να γνωρίζω τους συνεργάτες. Είναι συνεργάτες, ναι, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να τους ακούσεις πώς μιλάνε, πώς νιώθουν.
3: Όταν γράφεις ένα τραγούδι.
1: Ναι.
3: Τι σου έρχεται πρώτα, η μελωδία, ο στίχος, το συνέστημα, δηλαδή πώς ξεκινάει όλο αυτό?
1: Αν γράφω εγώ και τα δύο, γίνονται παράλληλα. Ταυτόχρονα δηλαδή.
3: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα στίχος και η μουσική. Δηλαδή παίρνω την κιθάρα και γράφω και στίχος και η μουσική ταυτόχρονα. Αν μου στείλει κάποιος άλλος στιχουργός, μου στέλνει το στίχο, το διαβάζω και γράφω τη μουσική πάνω στο στίχο. Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει με τη ροή, με το flow. Το πηγαίνει ο στίχος, δεν ακούω σωστά.
0: Πάρε το μηδέν και εσύ, ήταν
3: ναι,
0: και τέρμα.
3: Ναι, κάτι λίγο με το
0: λοιπόν, πάμε μας. Λίγο γιατί έχω κάτι να σας κάνω εδώ πέρα, ένα μουσικό break θέλω. Χρόνια πολλά!

0: Τι ωραίες εκπλήξεις, συγκινητικό, ειλικρινά. Θα ανεβάσω σε λίγο story τι υπερπαραγωγή τούρτα έφερε η παρέα εδώ του Μίλτου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τη φάω, δεν πρόβλεψα. Άρε Ιωάννα, όλο με πας πίσω.
1: Ούτε κουτάλια, ούτε καλά, πυρούνια, ρε, ούτε τι... ένα πιατάκι, ούτε ένα μαχαίρι, μία σπάτουλα.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτό έπρεπε να το προβλέψουμε και εμείς. Αλλά με την Ιωάννα χάνω την μπάλα και ούτε νερά με έφερε στο στούντιο.
1: Καλά δεν ντρέπεσαι.
0: Εσύ δεν ντρέπεσαι.
1: Εγώ δεν έφερα τα νερά. Άμα δεν έφερα και αυτά τα νερά.
0: Γιατί λες ψέματα στον κόσμο που σου θα δώσω. Κατάλαβες Μίλτο ότι με κάνει.
1: Ας μας πούν τα παιδιά στη Χαριλάου λοιπόν.
0: Ναι, εγώ που είπα λέω
1: ποιος πέντε... έφερε τα νερά.
0: Εντάξει, θα ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί με κνευρίζεις και είπα ήθελα να πάω στο σούπερ να πάω
1: πάμε λίγο
0: πράγματα.
1: Στο θέμα μας τώρα γιατί έχουμε 6 λεπτά.
0: Λοιπόν, ρίξτε τη τούρτα στην Ιωάννα και να τη φάμε από πάνω της παιδιάς. Όπως γρήγορα στο πρόσωπο που λέμε. Μίλτο, πώς αισθάνθηκες τώρα για αυτή την έκπληξη. Εγώ την ήξερα, την είχα κανονισμένη.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν το περίμενα η αλήθεια είναι. Μου τη φέρατε κανονικά.
0: Πήγαινε για μούτρα, αλλά το σώσαμε.
2: Έτσι νόμιζα στην αρχή, λέω. Αλλά εντάξει, τη γλιτώσαμε.
0: Για αγόρι μου, δεν είσαι. Να, κάπως πρέπει να τη φάμε όμως αυτή τη τούρα. Δεν πειράζει, κρατήστε την ευθύμη, ρε παιδιά.
2: Όχι, παιδιά, θα φάμε τώρα όλοι μαζί εδώ.
0: Όχι, με τα δάχτυλα. Όπως το κάναμε παλιά, ε.
2: Έχουμε τέτοια.
0: Α, έχουμε και κουτάλια. Υπερπαραγωγή, ρε τι.
1: Να,
0: στην παρέα. Είδες. Αισθάνθηκες τώρα κάπως, ξέρω εγώ πως είσαι. Είσαι σαν και εμένα, είσαι ευαισθητούλη.
3: Συγκινήθηκε ρε,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Εσύ τι ώρα
0: δεν
1: είσαι
0: ευαισθητούλη. Δεν είμαστε σαν κάποιες γυναίκες καλή ώρα εδώ απέναντι ανέστητες. Εμείς έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά. Και κάποιες γυναίκες εδώ έχουν το εξίσου το ίδιο σαν
3: και εμάς. Όλα τα όργανα.
0: Εσείς είστε για δωρεάν εσείς είστε για δωρεάν οργάνων.
3: Μη σου πω τι θα πάρετε.
0: Λοιπόν, πάντα με αποστοντονίζουν όταν έχω γυναίκες. Καλά. Όταν φάω καλλιτέχνη πρέπει να είμαι μόνος μου, γιατί με παρασέρω και φεύγω από τη ροή. Δεν μπορώ. Μου τη λένε όλη την ώρα και πρέπει να απαντάω εγώ. Είμαι αυθόρμητος. Μίλτο Ιωαννίδη, λοιπόν, χαρά μας και πάλι που είσαι στο στούντιο του Flash 99,4 και σημαντική μέρα για σένα και ίσως και σημαδιακή, γιατί εμείς ξανασυναντηθήκαμε μετά από πολύ καιρό. Έτσι. Και νομίζω μπορεί να γίνει comeback γενικότερο στα επαγγελματικά μαζί, γιατί το είχαμε ταγμένο από παλιά. Λοιπόν, κλείσαμε κεφάλαιο, Βασίλη Καρά. Θέλω στα γρήγορα μόνο για Νότι Σφακιανάκη κάτι να με πεις. Αν σου λείπει και σένα, γιατί κάνατε και δουλειές μαζί. Και αν ξέρεις και κάτι, ρε παιδί μου, γιατί με στέλνουν και μηνύματα. Τώρα έχεις τον Ιωαννίδη και δεν μπορεί κάτι να μην έχει ακούσει το αυτή του τι θα κάνει ο Νότις γενικότερα.
2: Κοίταξε, όλοι προσευχόμαστε να γυρίσει ο Νότις. Το θέλουμε όλοι. Μετά από αυτό και το χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη.
0: Φαρχόμαστε.
2: Ναι, okay. Δηλαδή έχει στενέψει ο κύκλος, παιδιά.
1: Το χρειαζόμαστε.
2: Ναι, χάνουμε να βαρχίδες, ε. Νομίζω ότι το ελληνικό τραγούδι αρχίζει λίγο και...
0: Χάνεται.
2: Ναι.
3: Θα μείνει ορφανός το
0: και
3: τέλος.
0: Να δούμε τώρα ποιοι... Εγώ έχω να πω ότι ίσως να υπάρχουν και καλλιτέχνες, θα το πω ποδοσφαιρικά, στο πάγκο. Αλλά θέλουμε την αναπλήρωση των καλλιτεχνών αυτών. Τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο επόμενος Φακιανάκης, ποιος θα είναι ο επόμενος Καράς, ποιος θα είναι ο επόμενος Τρεζής που είναι εν ζωή, αλλά κρέμασε μικρόφωνο. Είναι πολλά τα ονόματα και γυναικεία που έφυγε η Μαρινέλα, φεύγει ο κόσμος. Ποιοι θα αντικαταστήσουν όλα αυτά τα μουσικά τέρατα, θα το πω εγώ.
2: Κανείς, πάμε. Θα δυστυχώς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, νέα γενιά.
2: Δεν υπάρχει.
0: Τόσα talent show βλέπεις, κάνεις. Δεν υπάρχει.
3: Δεν έχουν
0: συνέχεια.
3: Διάρκεια.
0: Στο ταλέντο.
3: Δεν έχουν διάρκεια.
0: Ο Μίλτος τα ξέρει γιατί συναντάει κόσμο. Βλέπει.
2: Ναι. Υπάρχουν φωνητικά καλλιτέχνες. Έτσι. Πολλοί καλλιτέχνες. Δεν υπάρχουν στιβαροί όμως. Στιβαροί. Από προσωπικότητα τόσο πολύ. Να σου το πω έτσι.
0: Και δεν υπάρχει. Συζητάω πολύ καλά με πολλούς συναδέλφους. Δεν υπάρχουν καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει.
1: Όριξη.
0: Δεν υπάρχει πειθαρχία. Ξεκινάμε από εκεί, πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Περισσότεροι νομίζουν ότι είναι οι ξερόλες που
2: τα
0: ξέρουν όλα.
2: Αυτά τα μεγαθύρια όταν ξεκινήσαν δεν είχαν να φάνε. Έχουν περάσει από καταστάσεις δύσκολες, την οποία δεν μπορεί να τις βιώσει τώρα ένα νέο παιδί. Είναι που είναι με τα κινητά, που είναι με την τεχνολογία, που έχει τα πάντα. Ο πόνος και η δυσκολία της ζωής τους ανάγκασε να πετύχουν και να γίνουν πρώτοι σε αυτό που είναι. Έτσι. Και να πούνε κομμάτια και να στο σύστημα. Ο Νότης, ας πούμε, αυτά τα κομμάτια που έχει πει, δεν τολμάει κανείς τα γουστά πει. Πώς θα βγει άλλος Νότης.
3: Τα νέα παιδιά βλέπουν μόνο την κορυφή. Βλέπουν μόνο
2: τα
3: το...
2: λούσα. Μόνο τα λούσα.
3: Ναι. Έτσι, το δεν οικονομικό, έτσι. Την κορυφή. Δεν βλέπουν όλη την πορεία.
0: Εγώ ξανατονίζω, επειδή συζητάω και με δημιουργούς και με καλλιτέχνες, δεν υπάρχει πειθαρχία και νομίζουν τα ξέρουν όλα.
3: Εννοεί.
0: Και τεμπελιάζουν. Το μόνο που κάνουν και ιδίως το γυναικείο φύλο, δεν θέλω να τα βάλω εκεί. Οι γυναίκες, επειδή ο Μίλτος είναι και δημιουργός. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πάνε στο γυμναστήριο, να γυμνάζουν τα κορμιά τους και όχι να πάνε να κάνουν φωνητικές και ασκήσεις
3: δεν καταλαβαίνω ότι χρειάζεται όλο το πακέτο.
0: Ο Μίλτος τι έχει να πει για όλο αυτό. Ισχύει αυτό που λέμε και ξέρουμε όλοι ότι δίνουν βαρύτητα πλέον στην εικόνα και όχι στο δασκάλεμα το να πάνε σε έναν άνθρωπο μουσικής να κάνουν φωνητικές κτλ. Ρε φίλε.
2: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν καλλιτέχνες που το κάνουν αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να επενδύσεις στη μουσική σου παιδεία όταν θες να ασχοληθείς με αυτό και μετά όλα τα άλλα.
3: Αυτό είναι το βασικό.
2: Γιατί είναι σαν να πας να γίνεις υδραυλικός και να ασχολείσαι με πίτσες, γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
2: Ή με κάτι άλλο, πρέπει να ασχοληθείς με τα υδραυλικά, πώς θα γίνει? Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά, μια δουλειά είναι γι' αυτό, απλά πρέπει να ασχοληθείς.
0: Αυτό τελικά που ξαναπάω λίγο πίσω στην Ιωάννα, βοηθάει τελικά αυτό το κομμάτι The Voice, X Factor και όλα αυτά σε ένα νέο παιδί? Ή απλά είναι ένα πυροτέχνημα που πετάει και ξεφουσκώνει, ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει? Γιατί λέμε πέρασαν εκατοντάδες παιδιά από το talent show και κανείς δεν έμεινε μετρημένοι στα δάχτυλα.
2: Δεν βοηθάει καθόλου δυστυχώς, παιδιά.
0: Δεν βοηθάει καθόλου.
2: Όχι, ίσα ίσα μπορεί να κάνει και κακό, γιατί υπάρχουν παιδάκια τα οποία δεν έχουν εμπειρία. Ζούνε πρώτη φορά τα φώτα και τρελαίνονται.
0: Ναι, αλλά δεν παίρνουν
2: και
0: πράγματα.
2: Μετά πέφτει
0: μέσα
2: η ψυχολογία του σε ένα χρόνο.
3: Κατακόρυφα.
2: Ναι, δηλαδή. Είναι... Και υπάρχει κίνδυνος. Βέβαια, υπάρχουν και παιδάκια έτσι που τα έχουν καταφέρει. Αλλά το δείχνει η πορεία, έτσι. Έχουν βγει 500.000 παιδιά από εκεί και 2-3 έχουν κάνει καριέρα. Άρα, στατιστικά και μόνο, στατιστικά να το πάρουμε, δεν είναι κάτι που έχει 100% επιτυχία. Έχει πολύ χαμηλές πιθανότητες το να πετύχει.
1: Έχουμε δει όμως και καλλιτέχνες που δεν έχουν βγει πρώτοι. Μπορεί να έχουν βγει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, αλλά έχουν κάνει πορεία. Έτσι.
2: Ναι, γιατί συνήθως αυτοί που βγαίνουν πρώτοι βγαίνουν για κάποιους άλλους λόγους, με ψηφοφορία.
1: Από τον κόσμο.
2: Από τον κόσμο, ναι, ναι. Με παιδάκια πιο πολύ που ψηφίζουν. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Οπότε κάποιος που έχει παραπάνω αξία μετέπειτα προχωράει, ας πούμε.
0: Αυτό που λέμε τώρα και για τα παιδιά, φίλε Μίλτο. Σήμερα ένας καλλιτέχνης πρέπει να γίνει πρώτα viral και μετά να αποδείξει ποιος είναι μουσικά καλλιτεχνικά.
2: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις λίγες που τους ευνόησε η τύχη και αποκαλύφθηκε κατευθείαν το ταλέντο τους και ο κόσμος το επιβράβευσε. Οπότε δεν χρειάστηκε να πάνε σε άλλα μονοπάτια. Κινήθηκαν κατευθείαν ποιοτικά γιατί τους βοήθησε και λίγο παράγοντας τύχη. Αλλά στις περισσότερες φορές πρέπει να γίνεις viral για να σε προσέξει ο κόσμος και να δει μετά.
0: Να αποδείξεις αν είσαι καλός μουσικός, αν είσαι καλός τραγουδιστής.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, με στενοχωρεί πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι όμως η εποχή μας, παιδιά.
2: Γι' αυτό και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν άλλη αξία κοιτάνε, ας πούμε, να βγάλουν ένα τραγούδι το οποίο δεν θα έχει τόση υπόσταση καλλιτεχνική, για να ακουστεί στο πολύ κόσμο και μετά να δώσουν τα κομμάτια που πρέπει, ας πούμε, και που τους αρμόζουν.
1: Ποιο είναι το μάθημα που έχεις πάρει μέσα σε αυτό το χώρο?
2: Το μάθημα είναι... Πολλά μαθήματα έχω πάρει σε αυτό το χώρο. Καταρχάς, δεν μπορείς να πιστεύεις σε κανέναν. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να λες πολλά. Όσο πιο λίγα λες, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα.
0: Και να μιλάς με τη δουλειά σου.
2: Να μιλάς με τη δουλειά σου, γιατί...
3: Η δουλειά σου θα μιλήσει για σένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λέμε.
3: Σταθερά.
0: Ο Μίλτος, επειδή το έχει βιώσει αυτό το πράγμα, το έχει κάνει, εγώ που το ξέρω προσωπικά, το κάνω και για τον κόσμο που δεν σε ξέρει, Μίλτο. Αν σου έδιναν, παιδί μου, την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία που λέμε, χωρίς εταιρείες και χωρίς να σε νοιάζει αν του αρέσει του κόσμου ή όχι, τι μουσική θα επέλεγες για σένα, για τον Μίλτο? Τι σε εκφράζεις ένα πραγματικά? Αυτό κάνεις.
2: Αυτό κάνω έτσι αλλιώς στα χρόνια. Βέβαια, είναι δύσκολος ο δρόμος, έτσι. Είναι δύσκολος δρόμος, αλλά αν πετύχεις, πέτυχες.
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό που πουλάει και όχι σε αυτό που θέλεις?
2: Πάρα πολλές φορές. Εκεί είναι η σύγκρουση με τον εαυτό μας συνέχεια, καλλιτέχνες.
3: Όταν κάνεις εκπτώσεις.
1: Πώς ένιωσες?
2: Ναι.
1: Πώς νιώθεις? Πώς έκανε να νιώσεις?
2: Αρχικά
1: το έκανες?
2: Όχι. Έχει τύχει να κάνω πίσω σε άλλα πράγματα. Όχι τόσο πολύ στα τραγούδια και σε αυτά. Παιδιά, νιώθεις άσχημα, σαν να σε βιάζουν, νιώθεις, συγγνώμη για την έκφραση. Είναι, λες πρέπει να το κάνω αυτό τώρα γιατί, αφού δεν είμαι αυτό.
3: Είναι κάτι πέρα από σένα, είναι κάτι πέρα από τις αρχές του καθενός, σε αυτό που έχει εστιάσει να κάνει και όταν αναγκάζεται να κάνει κάτι τέτοιο, λες τώρα, εγώ τι κάνω εδώ?
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
3: Γιατί είμαι?
2: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το πιο σημαντικό βήμα που έχεις κάνει στη μουσική? για σένα σαν μέλητος.
2: Σημαντικό βήμα από ποια έννοια?
1: Ας πούμε τον Καρά, για παράδειγμα. Είναι ένα μεγάλο βήμα.
2: Όλα αυτά που, με τους μεγάλους καλλιτέχνες, αυτά που συνεργάστηκαν, είναι μεγάλα βήματα, ξεχωριστά το καθένα, γιατί...
1: Για σένα ποιο ήταν το πιο σημαντικό και φυσικά ποιο... Για ποιον θα ήθελες να γράψεις ή να κάνεις ένα ντουέτο μαζί του, είτε να συνεργαστείς?
0: Εγώ έχω μια αποκλειστική είδηση πάνω σε αυτό που λες τώρα. Δεν ξέρω αν με επιτρέπει. Εγώ ξέρω ότι έχει τραγούδια στο Συρτάρι και δικά του.
2: Θα το πούμε τώρα αυτό.
0: Παιδιά, κάτι.
1: Οι καλλιτέχνες.
0: Συγγνώμη λίγο, να γραφτεί και στο babynews.gr. Ησυχία λίγο στο κοινό εδώ, γιατί.
1: Κάτσε, εγώ θα σας βγάλω, περίμενα.
0: Γιατί τώρα εδώ θα αποκαλύψουμε τι θα γίνει. Είναι αποκλειστική πρώτη μετάφραση η δήλωση του κυρίου Μίλτου Ιωαννίδη, που είναι χαρά μας, γιατί που μας εμπιστεύεται και τη μοιράζεται πρώτη ως σε εμάς. Και θα μάθουμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, τι θα δώσει, πού θα δώσει και γενικότερα τι έχει να μας αποκαλύψει.
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρεις, με τον Βασίλη είμαστε συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουμε και ένα ντουέτο στα Σκαριά από παλιά, μαζί με τον Βασίλη. Έχω πάρει την άδεια από την Χριστίνα, την γυναίκα του Βασίλη, και ευελπιστώ να κυκλοφορήσει σύντομα. Γίνονται κουβέντες με τη Μήνο τώρα την εταιρεία. Θα δούμε.
0: Είναι ένα ντουέτο που το έχετε ηχογραφήσει και ήταν στο Συρτάρι, δηλαδή?
2: Ναι.
0: Αυτό πριν πόσο?
2: Πολλά χρόνια.
0: Έχει χρόνια.
2: Πολλά χρόνια.
0: Έχει χρόνια, ε. Και για τόσα χρόνια, γιατί δεν το κυκλοφορούσα, τα πορεία τώρα με κάνει.
2: Εντάξει, δεν.
0: Έλεγε, θα το αφήσουμε και πιο μετά. Και πιο μετά.
2: Μην νομίζει, δεν ζητούσα κι εγώ.
0: Σαν και εμένα.
2: Ναι, δεν ζητούσα.
0: Το είχατε εκεί στο Συρτάρι και λέει, και τώρα νομίζω ήρθε η μεγάλη στιγμή να
2: τώρα
0: γίνει.
2: Ήρθε η ώρα, νομίζω.
1: Υπάρχει τίτλος για αυτό το τραγούδι?
2: Έτσι είναι οι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι οι άνθρωποι.
2: Αλλάζουν, λέει, χάνονται και πίσω δεν κοιτάζουν.
0: Και το είδος τραγουδιού, ποιο είναι το ύφος, έτσι?
2: Είναι μπαλάντα ερωτική. Είναι πάρα πολύ όμορφο το τραγούδι. Μόλις κλείσουμε θα στο βάλω να το ακούσεις.
0: Πάμα!
1: Μπορούμε να το ακούσουμε?
0: Όχι στον αέρα, βρε. Είσαι και ξανθιά.
3: Ναι, μετά.
1: Δεν είπα πρώτη στον
3: μετά...
1: αέρα.
0: Πρώτη
1: μετά... Μ' ακούσατε να λέω αέρα.
0: Μην γκρινιάζεις. Τέτοια με κάνει σε κάθε εκπομπή, φίλε. Έχει δει.
1: Υπάρχει κάποιο... Εννοείται, εντάξει, Παπίνο, σε αγαπάω πολύ.
0: Ας τα σάλια τώρα, έχουμε το Μίλτο τώρα.
1: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχει λίγο πιο συναισθηματική αξία για σένα?
2: Εντάξει, είναι, επειδή έχω
1: και μια,
2: ποιο
1: είναι αυτό?
2: Επειδή έχω και μια κόρη, έτσι. Εδώ, αυτή είναι, εδώ είναι. Οπότε έχω γράψει ένα παλιότερα που λέγεται Ανωκάτω, το οποίο το είχα γράψει για τη μικρή. Και ετοιμάζω τώρα και ένα ντουέτο με την κόρη μου, που λέγεται Πιο πολύ δεν έχει.
1: Αυτό είναι η δεύτερη. Σημαντικό. Αλλά εδώ ο Μπαμπίνος και έχει δουλειά, πολύ. Δεν μας ακούει.
0: Έχω και το...
1: Δεν άκουσες εδώ και δεν μου είσαι τώρα.
0: Συγγνώμη, έχω τον κύριο Βενετσάνο δίπλα μου εδώ, γιατί ακούει προσεκτικά τη συνέντευξη του κυρίου Ιωαννίδη και έχει κάτι να πει.
4: Να του πούμε πολύχρονος, να του πούμε να έχει πάντα έμπνευση.
2: Ευχαριστώ,
4: διότι
2: πάρα
4: χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον κύριο Ιωαννίδη να δίνουν στη ζωή μας χρώμα και μουσική.
2: Τιμή μου, μεγάλη μου τιμή.
0: Όταν τα λέει για μένα, δάσκαλος είναι ο κύριος Βενετσάνος. Όταν έχει μουσικό αυτή, έχει εμπειρία, έχει άποψη, και όταν τα λέει και αυτά για τον Μίλτο, νομίζω και για σένα, Μίλτο, είναι αυτό που είπες τιμή.
2: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο που δεν σου έχω πει. Λοιπόν, τώρα τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν άκουσα το προηγούμενο λίγο για να με διορθώσετε, γιατί.
2: Ετοιμάζω ένα ντουέτο με την κόρη μου.
3: Τρυφερό. Ναι. Πολύ.
2: Που λέγεται Πιο πολύ δεν έχει.
0: Πω. Και αυτό συγκινητικό. Με την κόρη του ετοιμάζει, κύριε Βενετσάνο, ντουέτο, κύριο Ιωαννίδη.
2: Ναι.
0: Είναι συγκινητικό και αυτό, νομίζω. Είχες και κάτι άλλο τώρα.
2: Έχει κάποια χρόνια, το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ ασχολούμαι με τα soundtrack πάρα πολύ, ταινιών. Λοιπόν, και έχω ετοιμάσει τώρα ένα soundtrack, θα σου βάλω και θα το ακούσεις τώρα μόλις κλείσουμε, το οποίο μιλάω με Τουρκία ήδη, μήπως μπει σε κάποιο σύριαλ, μεγάλη τουρκική παραγωγή. Είμαστε
1: πολύ
2: σε επαφές. Ναι. Ένα όνειρο ζωής δηλαδή είναι αυτό, που το είχα από μικρό παιδί να ασχοληθώ με τα soundtrack ταινιών.
0: Το έχει, παιδιά, γιατί ο Μίλτος είναι ταλαντούχος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, φαίνεται και τίμιος, οπότε...
0: Εμένα ο Μίλτος με συγκινεί για πολλά πράγματα και θα το πω και στον αέρα. Πάνω απ' όλα με συγκινεί, κύριε Βενετσάνο, ο κύριος Ιωαννίδης, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και δεν φαίνεται να το λέμε. Εγώ το λέω γιατί είναι πολύ κοντά στη θρησκεία και είναι ένα πολύ πιστό παιδί. Και είναι κοντά στη θρησκεία και για μένα αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου και γενικότερα και στις εποχές που ζούμε. Και αυτό το παιδί ειλικρινά είναι πνευματικό παιδί του Χριστού. Δηλαδή, έχω ιστορίες πολλές που έχουμε πει, θέλω να τα λέω. Συγγνώμη που σε προτείνω.
3: Απλά είναι σημαντικό να έχει ήθος.
0: Έχει το παιδί πηγαίνει και δεν θέλω άλλο να πω για αυτό το θέμα, μέχρι εκεί, γιατί δεν θέλει το συζητάμε και ομίλητος γενικότερα και το σέβομαι. Είναι όμως το παιδί του αξίζει, γιατί είναι ταλαντούχος πάνω σε αυτό που κάνει και ειλικρινά έχει αυτή την πίστη μέσα του. Που άτο το γνωρίσετε και κάνετε κουβέντα και βγείτε ένα καφέ μαζί του, θα καταλάβετε τι σας λέω. Περισσότερα δεν μπορώ να πω. Σε βρήκα και στην έκθεση. Ναι. Δεν ξέρω αν έκλεισες ένα deal που μην είπες να το πεις, δεν το λέω στον αέρα.
2: Πάει καλά, πάει καλά. Θα έχουμε εξελίξει μες την εβδομάδα.
0: Και άλλη έκπληξη, παιδιά, που είναι βόβα κι αυτή.
1: Δεν μας είπες.
0: Δεν μπορώ να την πω. Όχι, δεν το ξέρεις.
1: Όχι, αυτό. Όχι, κάτι άλλο, κάτι άλλο.
0: Ό,τι θυμάσαι χέρεις εσύ, okay. Εντάξει, κάτι άλλο. Έχουμε... Τίποτα. Άρα η επόμενη. Γιατί φτάσαμε και στο κλέψαμε χρόνο, γιατί πήγαμε όλα πίσω. Η διετία πώς θα κυλήσει, ρε φίλε μου, τώρα. Έχεις βάλει τώρα πολλά πράγματα σε σειρά.
2: Τώρα έχει γίνει ένα restart. Θέλω να κυλήσει εντελώς μουσικά. Θέλω να πάμε με αισιοδοξία δυνατά μπροστά και να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και να τα δώσουμε στον κόσμο. Και ο κόσμος θα αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Βαρύτητα έχει τώρα αυτή τη στιγμή να βγάζει τραγούδια ο Μίλτος για τον Μίλτο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να βγουν τραγούδια. Μέχρι και το Χριστούγεννα που βγαίνουν κυκλοφορίες, σίγουρα κάτι άλλο.
2: Είμαι κάθε μέρα στο στούντιο και ετοιμάζουμε
1: πράγματα. Θα σε δούμε πιθανά.
0: Αυτό, εντάξει, καλά να τα ακούμε. Εμείς θέλουμε να σε ακούμε και να σε βλέπουμε ταυτόχρονα.
2: Εννοείται, πάνω απ' όλα. Μιλάμε με δουλίτσες να δούμε τι θα κάνουμε για χειμώνα και είμαστε ακόμα, δεν έχει κάτι οριστικοποιηθεί. Θα το δούμε στα social. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Είναι κάτι που δεν ρωτήσαμε στον κύριο Μίλτο, είναι κάτι που δεν υπόθηκε, φίλε Μίλτο, κάτι που δεν σε ρωτήσαμε και το ξεχάσαμε γιατί η ροή ήταν κάπως εδώ.
2: Νομίζω όλα. Τώρα αν έχετε κάτι άλλο...
3: Νομίζω πως πρέπει να απολαύσεις τη σημερινή μέρα, το γενεθλίο σου.
2: Α, εντάξει, οκ, ναι.
3: Νομίζω πως αυτό είναι

0: Και το Μαζονάκι τώρα, αν μπορούσε να σου μιλήσει ο άνθρωπος, θα σου λέει αυτό.
1: Όλοι αυτό.
2: Θα μας πεις κάτι για τον Γιώργο πριν για κλείσουμε. Φινάλε.
0: Παιδιά, τι να πω για αυτό τον καλλιτέχνη. Είναι νομίζω ο πιο ιδιαίτερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είναι μια περσόνα που θα μείνει για πάντα ανεξίτηλη στην ιστορία.
2: Είναι αλήθεια.
0: Είναι μέσα στο πάνθεν των μεγαλύτερων τραγουδιστών που έχει βγάλει η Ελλάδα. Ακομπλεξάριστος. Κατάφερε να ενώσει τα δύο είδη, το λαϊκό με το έντεχνο.
2: Όχι μόνο.
0: Τους χώρους θα πω, όχι, δεν το παίρνω σαν είδος εγώ τραγουδιού. Τους χώρους. Ακομπλεξάριστος φουλ και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης για μένα, περσόνα.
2: Και άγγιξε και πολύ κόσμο με διαφορετικά είδη, αυτό που είπες και εσύ μόλις τώρα, που είναι η έντεχνη.
0: Έφυγε
2: που είναι
0: άδικα. Άδικα, πολύ άδικα. Πάρα πολύ άδικα. Δεν έπρεπε να φύγει.
1: Παιδιά, αυτό πρέπει να το γράψετε σε viral να γίνει. Κεράστηκα μόλις τώρα ένα κουταλάκι τούρτα να ζηλέψετε εσείς από μέσα. Εγώ και ο κύριος Βενετσάνος, έχει κενότα κύριε Βενετσάνο. Κάντε με ένα βίντεο ρε παιδιά από εκεί μέσα για να κλείσουμε έτσι. Για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τι έχεις να πεις.
0: Πέρασα απ' έξω παιδιά.
2: Μπαμπή, μην είσαι στο μυαλό μου ρε φίλε.
1: Να μην είμαι και στο σώμα σου.
0: Για τη συναυλία του Αντώνη τι.
2: Αν παραβρέθηκες.
0: Πέρασα απ' έξω, δεν παραβρέθηκα γιατί είχα πάει αλλού εκείνη τη μέρα. Αλλά έχω να πω, παιδιά, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά.
1: Αυτό θέλω να σχολιάσεις.
0: Ναι. Και σαν καλλιτέχνης έχω να πω, μην τα δραματοποιούμε όλα τα πράγματα. Μην τα κάνουμε τώρα. Το τραγούδι είναι χαρά. Οκ. Okay. Μακάρι να ήταν αυτό τώρα το πρόβλημά μας τώρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Που μπήκε.
1: Κάτσε, θα διαφωνήσει ο κύριο Βενετσάνο. Ναι. Μην βάζει άδεια σε φωτιά.
2: Όχι,
1: γιατί λέει και τον Αντώνη Ρέμου, λέει μην κάνουμε και τόσο θέμα. Λέει τι έκανε ο άνθρωπο.
2: Κακό που σε ρώτησε.
1: Ο κύριο Βενετσάνο έχει άλλη άποψη, λέει.
2: Και εγώ.
0: Δεκτή άποψη του. Απλά θέλω να πω ότι. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημά μας το πολιτισμικό, αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Αν ήταν το πρόβλημά μας αυτό, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Μόνο αυτό.
1: Δεν κάνει να χρησιμοποιούμε, λέει, μνημεία για να αναδειχτούμε η θέση
2: και
1: το κυρίου Βενετσάνου. Αυτό μας είπε πριν.
2: Ξεκάθαρα.
0: Όχι, δεκτή άποψη. Δεν έχω να πω κάτι. Απλά θέλω να πω ότι.
3: Έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή, πάμε να με τα μνημεία και τα. Σίγουρα υπάρχουν.
0: Και εγώ είμαι υπέρ των μνημείων.
4: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
2: Αλλά
1: τέλεια.
2: Και αυτή είναι και η ιστορία μας, έτσι, οπότε δεν θέλουμε να την καταπατάμε. Όσο μπορούμε, ειδικά την ίδια μέρα που γιορτάζαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μιλάμε για το ότι έχουμε ένα μνημείο, μια ιστορία πίσω από αυτό.
1: Μπράβο.
2: Χρειάζεται να το.
1: Τέλος. Φτάνει. Ναι. Πολύ μίλησε σήμερα. Πολύ
4: φέρουμε άποψη.
1: Φτάνει οι γυναίκες, μιλήσατε πολύ. Το λόγο κλείσιμο κλείνουμε με τον κύριο Μίλτο Ιωαννίδη. Να τον ευχηθούμε καλή πορεία ξανά στο restart. Τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, γιατί σου αξίζουν, στο είπα, και ανθρώπινα και καλλιτεχνικά. Το μπλουζάκι σου να πάτε να ακούσετε στο Spotify και στο YouTube, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο κλιπ. Και φυσικά να πω και να ευχηθώ καλό restart και στην Βάσιπα, στον Χρήστο Παπαδόπουλο, στον Άκη, στη Φούλη, σε όλη την οικογένεια, γιατί ήταν μια ιστορική και είναι δισκογραφική εταιρεία, βορελαδίτικη, μοναδική, που είναι εξακουστή, και εύχομαι να σας πάνε, φίλε μου Μίλτο, τα καλύτερα τα μέσα από την καρδιά
0: και
1: μου.
0: Και σε εσάς παιδιά εύχομαι καλό χειμώνα, με υγεία πάνω απ' όλα και δυναμικά. Και εμείς θα τα λέμε και θα τα πούμε 50 φορές.
4: Έτσι. Ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι δεν ακούσατε και δεν προλάβατε σήμερα, κυρίες και κύριοι, babynews.gr, το site μας, TikTok, Babby News, Instagram, Facebook, φανεύουν όλα τη Δευτέρα και θα τα δείτε και θα μας ακούσετε. Καλή συνέχεια, Μίλτο μου, καλά να περάσεις και σήμερα το βράδυ. Εμείς ραντεβού, παιδιά, την άλλη Παρασκευή, λίγο και μετά τις 8, εδώ στις θέσεις μας, Θεού επιτρέποντος, και φυσικά με τον κύριο Βενετσάνο που με περιμένει, γιατί έχουμε.
3: Έξοδο.
1: Νικολάη πεινάει. Φιλάκια. Κλείνουμε με μπλουζάκι και Μίλτος Ιωαννίδης.
4: Τα φιλιά μας.
1: Φιλιά.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bampi News. I'm waiting for you at bampi-news.gr.
3: BNDES. Διοργάνωση events. BNDES. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. BNDES. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η BNDES, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
4: Από τον έκτο τα φώτα μου σβηστά. Δεν το πάλεψα να ανέβω. Δεν πατάω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
3: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
2: και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σπίτι ρώτησα τους τοίχους, τίποτα δεν έμαθα και έγραψα για σένα αυτούς τους τοίχους.

στα μέρη που βρεθήκαμε, εκεί που ερωτευθήκαμε, τους φίλους, τους γνωστούς, ήθελα να αποφύγω.

0: μοιάζουν και πολλά δεν έτσι όπως φαίνονται. Όμως, όλοι μου οι φόβοι σταματούν στη μυρωδιά σου.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα.
1: Να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Έχεις πρόβλημα.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.